0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 100.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα.
15: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2.000

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Όπου έξω βλέπω ότι μάλλον και σήμερα σχετικά γαλανός θα είναι ο ουρανός. Δεν περιμένουμε ακόμα να αλλάξει ο καιρός. Εν καιρό που λένε θα αλλάξει ο καιρός. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε και να πέσει λίγο η θερμοκρασία ακόμα και να έχει περισσότερες βροχές. Τώρα λέει θα έχει βροχές σποραδικά γύρω-γύρω. Η ανατολή του ηλίου στις 7 και 18. Έχουμε 8 λεπτάκια, 9 λεπτάκια ακόμα για να ανατείλει ο ήλιος. Η δύση στις 7 και 11 σιγά-σιγά μικραίνει όλο και περισσότερο ημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρωινό. Κάνετε εξαιρετικά που επιλέγετε το πρώτο πρωινό και τα Παραπολιτικά κατά κύριο λόγο για την ενημέρωσή σας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριακός. Κυριακός, όχι Κυριακός, Κυριακός. Και η Πετρωνία. Όσοι έχετε γιορτή, να τη χαίρεστε. Να χαίρεστε το όνομά σου που λένε. Λες και το χαίρεστε το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Όσοι έχετε επέτειο, όσοι έχετε γενέθλια, να είστε καλά. Να έχετε υγεία και να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Διπλής αυτό. Δηλαδή και το θέμα υγείας, να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην την πιέζουμε, να μην μας πιέζουν και μας πρίζουν και την καρδιά, και από την άλλη και η άλλη πλευρά του φεγγαριού, το δεν έχεις καρδιά που λένε αυτό. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν γενικά καρδιά. Εντωμεταξύ, τώρα που είπα η άλλη πλευρά του φεγγαριού, ανέβαινα χθες το βράδυ φεύγοντας από το κανάλι, πηγαίνοντας προς τα πάνω, και είχε ένα φεγγάρι, έβγαινε από τις πολυκατοικίες μέσα ένα φεγγάρι τεράστιο. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είχε πανσέλινο προχθές. Ήταν τόσο μεγάλο το φεγγάρι. Όχι, δεν είμαι ρομαντικός, τα οικόπεδα σκεφτόμουν. Εκεί λέω δεν μπορώ να κόψουμε μερικά οικόπεδα. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, ωραίο όμως. Επί της προσγειώσεως και των ήχων Παναγιώτης Χάλαρης απέναντι μου, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το λέω γιατί όσο έλεγα για το φεγγάρι, έλεγε ψιθύριζε ρομαντικούλη. Επίσης, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια της μουσικής. Διαλέγει τραγούδια για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάκα σας περιμένει στο 211-1080-880, 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή ό,τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με εμάς και με τους υπόλοιπους της παρέας. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr. Ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι, έχει Ευρωλίγκα, παίζει Ζαλγκίρις Ολυμπιακός και αύριο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ξεκινάνε σιγά σιγά, είναι πολύ νωρίς βέβαια όπως καταλαβαίνετε για το μπάσκετ και για την Ευρωλίγκα, αλλά ξεκινάνε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν την χρονιά και στην Ευρωλίγκα. Δελήριο για την εθνική. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η νίκη της εθνικής της Γερμανίας. Μια Γερμανία που δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά όπως και να είναι πάντα Γερμανία. Και μια νίκη επί της Γερμανίας πάντα δίνει αξία σε αυτόν που την καταφέρνει. Προφανώς τώρα και η Γερμανία, επειδή έχουν και αυτό το ζήτημα της ανωτερότητας γενικά, μην βλέπεις τώρα που το κρύβουν κάτω από το χαλί, είναι αυτό το ότι είμαστε καλύτεροι, πρέπει να κερδίζουμε, έχουμε την καλύτερη οικονομία, την καλύτερη χώρα, το καλύτερο αυτό, την καλύτερη μπύρα, όλα αυτά. Τους έχει πιάσει μεγάλος πόνος που έχασαν, γι' αυτό και ήταν προβλητικοί, όσοι συνηθίζουν δηλαδή σε διάφορα πρωτοσελίδα τους για την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι αυτή η χρυσή γενιά, όπως την χαρακτήρισε ο Κλοπ, και ο Κλοπ ξέρει, νομίζω καλύτερα από πολλούς, τι σημαίνει χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου, που μοιάζει να ξέρει μπαλίτσα και να μπορεί να παίξει και μπαλίτσα, κοστίζει και πολύ. Δηλαδή, οι παίχτες μας είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίχτες που υπήρξαν ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και μάλιστα όλοι μαζί είναι και σπάνιο, αν το σκεφτείς, για το πόσοι πολλοί. Ο Χρήστος Τζόλης είναι στην κορυφή της λίστας με 40 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης με 28 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η εκτιμόμενη χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αν μιλάμε για 40 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια, 28 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να πάει και πολύ υψηλότερα. Μια μεταγραφή, αν γινόταν τώρα, που δεν θα γίνει τώρα. Στην πεντάδα, την πεντάδα της πληρώνουν 2 ακόμα έφηβοι. Ο Χαράλαμπος Κοστούλας, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Χρήστος Μουζακίτης, από 25 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, και οι δύο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Premier League και στην Hull, όπως και οι τρεις προηγούμενοι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και ακόμα είναι και ο Τάσος Δουβίκας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, όλοι αυτοί μέσα στην δεκάδα των ακριβοπληρωμένων, όπου έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή τους αξία και φτιάχνουν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, που αν η χρηματιστηριακή τους αξία δεν είναι τόσο υψηλή, δεν πάει να πει ότι δεν παίζουν και αυτοί πολύ καλή μπάλα. Έχουν φτιάξει μια πολύ καλή εθνική και μπράβο τους, και να την απολαμβάνουμε. Έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια για την επόμενη μάχη της εθνικής με την Ολλανδία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχει γίνει πάλι λίγο trend. Θα μαζεύεται στο γήπεδο κόσμος που δεν το βλέπουμε στα γήπεδα το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι καλό, να ανοίγουν τα γήπεδα υπό κανονικές συνθήκες, όχι υπό το φόβο ότι μπορείς να φας καμιά πέτρα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, ή κανένα καπνογόνο ή δακρυγόνο, ή να στην πέσουνε. Δεν είναι τόσο συχνό πια στα ελληνικά γήπεδα, είναι αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, πάντα έχεις ένα φόβο μη γίνει τίποτα. Να μου πεις, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αγώνες που να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Δηλαδή, για να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου που θεωρητικά θα πρέπει να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων, το συζητάμε κάνα 2, 3, 5, 10 μήνες. Ψάχνουμε να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε στον Άρη, στη Σελήνη, ξέρω εγώ. Κάπου που να μπορούν να πάνε οι Ούγγανοι και κάνουν ζημιές. Στον καιρό, είπαμε, επιμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική χώρα και περιοχές από Θεσσαλία, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Από την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια. Πέμπτη και Παρασκευή, τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική χώρα και νησιωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια. Ακρίβεια στο ανάγνωσμα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί όλους, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε είμαστε νοικοκύριδες, είτε είμαστε κακομύριδες, όπως λένε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, και αυτό το πράγμα που, αντί να το μαζέψει κάποιος από όλους και να πει κάναμε λάθος, βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο να κάνει και μια δήλωση λίγο χειρότερη από τον προηγούμενο, να το δουν στην κυβέρνηση, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα μπορούσε απλά να βγει ο πρώτος, δηλαδή ο κύριος Κουλκουδίνας, που είχε πει αυτό το περίφημο: αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο, να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ότι εγώ βλέπω ότι η συγκρού είναι γεμάτη, άρα ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι, η αλήθεια είναι ότι τόσο γεμάτη δεν είναι. Δηλαδή, έχει επηρεάσει η τιμή της βενζίνης στην κίνηση. Όχι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός όλη την ημέρα χωρίς σταμάτημο. Αύριο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά οι ανακοινώσεις αναφορικά με τα μέτρα της παρεμβάσης που θα κάνει η κυβέρνηση στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν περιμένουμε κάτι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι απλά θα συνεχιστεί το μέτρο που ισχύει μέχρι τώρα, περί τα 15 λεπτά στην Αγγλία η μείωση. Άρα θα μείνει η τιμή του ντίζελ κίνησης πάνω από το 2,20 σταθερά και ακριβότερα από την βενζίνη. Ακριβώς επειδή είναι λίγο ακριβότερα από τη βενζίνη το ντίζελ κίνησης, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συνεχίζουμε ως είχαμε. Τι κάνουμε? Απλά δεν αφήνουμε να αυξηθεί η τιμή. Δεν την μειώνουμε με κάποιον τρόπο. Είναι πλέον δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτό που βλέπει μπροστά της είναι μόνο να συντηρήσουμε, να κρατάμε καθυστερήσεις, να μην εκτινάσεται η τιμή, αλλά να μην κάνουμε και κάτι να μειωθεί η τιμή. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία των Ευρωπαίων, όχι τα δικά μας, όχι τίποτα κακομύριδες, γκρινιάριδες που δημοσιολογούν και το μόνο που σκεφτόνται μπορεί μέχρι το βράδυ να πούν κακά λόγια για την κυβέρνηση, αλλά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2024. Να πεις τι ωραία, μπράβο μας. Βάζουμε φόρους για το περιβάλλον και μετά βοηθούμε το περιβάλλον. Ναι, μόνο που οι φόροι στις μεταφορές, εξαιρουμένων των καυσίμων, και οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Ειδικά οι φόροι στη ρύπανση και στους σπόρους είναι το μικρότερο κομμάτι. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι φόροι στην ενέργεια, δηλαδή στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης, εκεί όπου η μέση τιμή έχει εκτιναχθεί σε σχέση, ξέρω εγώ, με τον Ιούλιο, όχι με 8 μήνες πριν τον πόλεμο, σε σχέση με τον Ιούλιο, 2 μήνες πριν. 2 και κάτι μήνες πριν, 3 πλέον σχεδόν. 14% η αύξηση στην αμόλυβδη, 34% η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Και εμείς είμαστε πρωταθλητές στις πράξεις από ενεργειακούς φόρους. Δηλαδή εκεί υπάρχει λίπος πολύ, ώστε να κοπεί κάτι από όλο αυτό. Μήπως και μειωθεί η τιμή στην Αγγλία περαιτέρω, όχι απλά να την συντηρούμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά να την μειώσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν, τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο ΦΠΑ από τα καύσιμα αυξάνεται διαρκώς στα έσοδά του. Δηλαδή υπερβαίνουμε τους στόχους. Γιατί η ακριβή τιμή, ειδικά με τον ΦΠΑ, φέρνει περισσότερα έσοδα. Δεν είναι όπως ο δικός φόρος κατανάλωσης, που η μείωση της κατανάλωσης μειώνει και τα έσοδα. Έλα όμως που τα έσοδα του ΦΠΑ είναι περισσότερα από τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα εκεί, σε αυτό το σταθερό έσοδο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν κάνουμε κάτι αυτά τα παραπάνω από το στόχο έσοδα να τα στείλουμε στην Αγγλία κατευθείαν, ώστε να μειωθεί η τιμή. Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Ο ΦΠΑ από τα πετρελοειδή αυξήθηκε από 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε 2,56 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ εφικού ενεργειακών προϊόντων διαμορφώθηκε στα 4,15 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,94. Δηλαδή τσιμπάει κάθε χρόνο και από κάτι. Έκλεισε το 25 ο ΦΠΑ πετρελοειδών στα 2,45, με σύνολο του ΦΠΑ στα 27,77 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η ακρίβεια δίνει όλο και περισσότερα έσοδα στα ταμεία, όπως επίσης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έκλεισε στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί αριθμοί θα μου πεις και ζαλίζομαι. Ναι, αλλά δείχνουν την εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία και των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Ο Τραμπ το βιολί του. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος που θα τον κερδίσουμε, θα πέσουν οι τιμές κατακόρυφα. Μέχρι τότε παίζει να μην έχουμε μείνει εμείς όρθιοι, να είναι μόνο οι τιμές στο ύψος τους. Εμείς τα έχουμε γονατίσει από την ακρίβεια, αλλά δεν τον νοιάζει τον Τραμπ. Αυτός αυξάνει τα έσοδα του. Αυτό είναι το καλύτερο. Στην υπόθεση της πλάκας, εκεί στην έκρηξη, οι έλεγχοι δείχνουν ότι μάλλον αιτία είναι κάτι στο εσωτερικό του διαμερίσματος ή τέλος πάντων στο ύψος του διαμερίσματος, είτε μια διαρροή στο εσωτερικό είτε μια διαρροή στον καυστήρα απ' έξω. Είναι πολύ πιθανό να είναι η κουζίνα ή ο ταχυθερμοσύφωνας, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα δείχνουν μέχρι τώρα ότι το ζήτημα δεν ήταν το κεντρικό δίκτυο, αλλά μάλλον το κακοσυντηρημένο δίκτυο στο σπίτι, από το σπίτι και μέσα. Θα το δούμε με ειδικό. στην συνέχεια για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει και προσωπική ευθύνη. Είμαι ένας άνθρωπος που διαρκώς λέει ότι το κράτος δεν μπορεί να στέλνει όλη την ευθύνη στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχουμε τα συστήματα που έχουμε στο σπίτι μας, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν μπορεί να δημιουργήσουν ζήτημα, διότι ένας κακοσυντηρημένος καυστήρας, ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο φυσικού αερίου, είδατε που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο των ανθρώπων που ζούσαν στο σπίτι, στο θάνατο των τεσσάρων που ζούσαν στο αποκάτω Airbnb για εκείνες τις ημέρες, σε καταστροφή του κτηρίου, σε καταστροφή του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του ανθρώπου που είχε την αποθήκη και το ισόγειο, να μπει μπροστά στις ζωές, τι ρόλο παίζουν αυτά. Προφανώς, αλλά είναι πράγματα μεγάλης προσωπικής αξίας. Στην καταστροφή των όμορων κτηρίων, τουλάχιστον δύο κτίρια αναμένεται να βγουν ακατοίκητα, και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που έμεναν εκεί. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την προσωπική μας ευθύνη, με το αν κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας. Τα σπίτια το τελευταίο διάστημα σκάνε από δύο λόγους, είτε γιατί δεν είναι καλοσυντηρημένο το δίκτυο και Sky, είτε γιατί κάποιος από την μαφία βάζει μια βομβίτσα σε ένα κέντρο εστίασης, σε ένα μπαρ, μια καφετέρια, κάτι, Sky αυτή η βόμβα και βάζει φωτιά σε όλο το κτίριο, σε όλη την πολυκατοικία, σαν αυτό που έγινε στην Αιωνία, που οι άνθρωποι ξύπνησαν από τις φλόγες χθες τα ξημερώματα με κίνδυνο της ζωής τους. Ένα κοριτσάκι είναι στο νοσοκομείο γιατί έχει σπνεύσει πάρα πολύ καπνό. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μείνουν, τι θα κάνουν, διότι έχουμε κατεστραμμένα διαμερίσματα εκεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι σαν να έχει επανέλθει μια έτσι πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε εκρήξεις, βλέπουμε επιθέσεις σε μαγαζιά, σαν να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών τέτοιου είδους ή σαν κάτι να κινείται στην μαφία εκεί με τα μαγαζιά εστίασης κτλ. Ως συνήθως οι αρμόδιοι το παρακολουθούν από μακριά. Απλά βλέπουμε να σκάνε οι βόμβες και να κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Εξέλιξεις και στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την ΓΑΚΑ, τη γιατρό. Συνεχίζουν μόνο με τον Θεοδωρόπουλο, διότι κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα, ακόμα και στους ίδιους τους δικηγόρους, ότι δεν είχε δώσει μέθη. Αφού έκανε ό,τι έκανε, συνέχισε να λέει ψέματα και δεν συνόδευσε στο ασθενοφόρο τον Μαζονάκη. Μάλιστα αποδεικνύεται από τα λεγόμενα των εργαζόμενων στο κέντρο αυτό, τέλος πάντων τι ήταν, γιατρείο ο Θεός να το κάνει, ότι δεν πήγε με τον Μαζονάκη γιατί έκανε και άλλη πλασμαφαίρεση στο δίπλα δωμάτιο. Δηλαδή δύο ταυτόχρονα εκείνη την ώρα, πολλά λεφτά. Αποδεικνύεται σιγά σιγά, ξετυλίγεται το κουβάρι, πως πίεζε τον κόσμο να δίνει όλο και περισσότερα λεφτά για θεραπείες που στην πραγματικότητα ήταν αέρας. Χθες άκουγα στην εκπομπή του Νίκου Αγγελάτου ότι έναν άνθρωπο ήθελε να του κάνει πλασμαφαίρεση γιατί λέει: βλέπω στο αίμα σου και στα στοιχεία ότι αν δεν σου αλλάξω αίμα θα γίνεις γκέι, λέει. Οπότε να σου αλλάξω αίμα, το έλεγε στην εκπομπή του ο Νίκος Αγγελάτου. Δηλαδή, μιλάμε για παπάντζα απίθανη, αλλά επικίνδυνη, διότι άμα ήταν απλά παπάντζα, να πεις ότι άντε, πουλάει απλά παπάντζα και είναι ακίνδυνη. Ήταν και επικίνδυνη αυτή η παπάντζα, γιατί όπως αποδεικνύεται η τύπισσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε ιδέα και τι ήταν αυτό που έκανε. Αντί να πάρει κανένα γιατρό ή το νοσοκομείο, πήρε έναν υπνοθεραπευτή για να τον συμβουλευτεί τι να κάνει με τον Μαζονάκη που ήταν είτε νεκρός είτε ημιθανής στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν να κάνουν διάφορες θεραπείες σε ασθενείς που κάθονται σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, στην καρέκλα. Και κάθεται και τους κάνει με ορούς και τους κάνει ενέσεις και τους κάνει διάφορα σε μια καρέκλα, χωρίς, λέει, να φοράει ίδια γάντια, χωρίς να είναι αποστηρωμένος ο χώρος, ό,τι να είναι. Αλλά και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Πέρα από το ότι δεν έλεγχε κανένας και πρέπει να μάθουμε γιατί δεν έλεγχε και αν ξέραν ή αν δεν ξέραν οι αρμόδιοι, και εδώ υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα τέτοιο γραφείο, σε ένα τέτοιο ιατρείο και να πει ναι, εδώ θα δώσω τα λεφτά για να μου κάνουν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτά εισαγωγικώς. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο την οικονομική μας ατζέντα, τι γίνεται με τις εκκρεμότητες που έχουμε το επόμενο διάστημα, για να είμαστε ενήμεροι, να ξέρουμε τι μας περιμένει και να υπολογίζουμε τι έχουμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες.
1: 2000 FM. 2000 FM.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Να, στα γενέθλια της ημέρας έχουμε δύο να γιορτάζουν που ξέρουμε όλοι. Ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του. Να είναι υγιής, να είναι δημιουργικός, να συνεχίζει να μας χαρίζει ωραία τραγούδια, ωραίες ερμηνείες. Ο Γιώργος Νταλάρας που είναι τα κλασικά πρόσωπα πρώτα απ' όλα από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Από τα κλασικά πρόσωπα όμως που διχάζει στον κόσμο που τον αγαπούν πολύ ή δεν θέλουν να τον ακούν κάποιοι, και αυτό μάλλον είναι δείγμα του πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Παρ' όλα αυτά, η διαχρονικότητά του, τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, οι δίσκοι που έχει κάνει, οι δουλειές που έχει κάνει, δείχνουν το πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι. Και ένας άλλος τραγουδοποιός σπουδαίος της εποχής μας που έχει επίσης γενέθλια σήμερα, ο Φίβος Δελιβοριάς. Με αυτόν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Χρόνια πολλά και στους δύο, σε νεότερους και παλιότερους. Αυτό που ακούμε είναι η σκόνη από τους Θερμίτες, στίχη του Μιχάλη Μαρματάκη και στη φωνή ο Νταλάρας. Η σύνδεση δύο γενιών. Πάμε στη σκόνη της καθημερινότητας, διότι είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχουμε και πολλά τα πράγματα που τρέχουν. Καλημερίζω το Γιάννη Χατζησαλάτα στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, οικονομικό σύμβουλος. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αναζητάμε πώς θα καθίσει αυτή η σκόνη πλέον στην οικονομία, γιατί όλο βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, αλλά όλο μακραίνει πλέον η συνάντησή μας με το ψέφωτο.
0: Αμοθύελα είναι αυτό, δεν είναι σκόνη. Μας έχει πνίξει τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα φυσήξει που λένε και θα καθαρίσει ο ορίζοντας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, γιατί τελειώνει η διορία για την επιστροφή ενοικίου.
1: Βεβαίως. Και όταν λέμε επιστροφή ενοικίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποια αίτηση, δεν γίνεται κάποια αίτηση. Mm-hmm. Απλά και μόνο αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι λόγω συνδυματικών κριτηρίων θα πρέπει να ρίξουν μία ματιά στη φορολογική τους δήλωση, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στις συγκεκριμένους κωδικούς, ούτως ώστε να τα διορθώσουν μέχρι 30 Σεπτέμβρη με τροποποιητική. Γιατί η ΑΔΕ 1η Οκτώβρη μαζεύει τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και φτιάχνει τους πίνακες στους οποίους θα γίνει η επιστροφή του ενοικίου. Ναι. Αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι στους κωδικούς, στους 8, 11, 8, 16, που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, τι πληρώσαμε δηλαδή. Να είναι σωστό το νούμερο και προσοχή. Βάζουμε το σύνολο των χρημάτων που καταβάλαμε πέρυσι, όχι το ένα ενοίκιο.
0: Ναι. Γιατί... Αυτό ήταν από τα κλασικά προβλήματα, γιατί λέγανε ότι εγώ πήρα, εγώ δίνω ενοίκιο 700 ευρώ, ξέρω εγώ, και πήρα 70, ξέρω εγώ πόσο είναι το. Και λέει, μα το κανονικά το μισό ήταν 350. Γιατί δεν το πήρα, γιατί δεν έβαλε το σύνολο των χρημάτων.
1: Σωστά. Επίσης, στους κωδικούς αντίστοιχους για τα μισθώματα, αν έχουμε φοιτητική εστία, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικού μισθολογίου δηλαδή κτλ. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, το 2025 γράφουμε και τις δύο περιόδους, πόσους μήνες είναι ο καθένας, τι ενοίκιο πληρώσαμε, γιατί θα πάει το 1/12 του συνόλου των χρημάτων που έχουμε καταβάλει. Και φυσικά να είναι σωστό IBAN το οποίο έχουμε δηλώσει επάνω για να μπορούν να μπουν και τα χρήματα.
0: Άλλο αυτό που έχουν παγώσει πάρα πολλά χρήματα από την εφορία δεν στέλνονται, γιατί δεν υπάρχει το IBAN, δεν έχει δηλωθεί το IBAN, είτε το σωστό είτε καθόλου IBAN. Οπότε δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα.
1: 162 εκατομμύρια λιμνάζουν στην ταμεία της ΑΔΕ και δεν μπορούν πλέον οι αποδέκτες θα τα πάρουν λόγω λαθασμένων στοιχείων.
0: Ναι, είναι εύκολο. Μπαίνεις στο Μητρό, βλέπεις τα στοιχεία σου, βλέπεις τι IBAN είναι δηλωμένο, αν είναι δηλωμένο, και αν το IBAN που είναι δηλωμένο είναι το σωστό IBAN, το αλλάζεις και τελειώνεις. Ξενιάζεις. Εισπράττεις αν έχεις να εισπράξεις.
1: Αυτά μέχρι αύριο.
0: Αυτά μέχρι αύριο, βέβαια. Τώρα, πάμε, γιατί έχεις συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για το κόστος των καυσίμων. Το συζητούσαμε, το έλεγα και πριν, ότι καλώς ή κακώς είμαστε πρωταθλητές στην φορολογία των καυσίμων.
1: Είμαστε δυστυχώς, γιατί το έχουμε πει, Αλέξανδρε, για τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει πάνω στο καύσιμα. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου, να πούμε ότι είναι στενά τα περιθώρια όσον αφορά το πετρέλαιο, γιατί η Ευρώπη ορίζει ότι το χαμηλότερο είναι 33 λεπτά και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 41. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο περιθώριο στη βενζίνη. Θα μου πεις, αυτή η διαφορά του ειδικού φόρου μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου, που κάποτε το βλέπαμε στα πρατήρια, το πετρέλαιο ήταν πολύ πιο φθηνό από τη βενζίνη και τώρα πλέον δεν το βλέπουμε, που έχει πάει. Εδώ αναζητάτε το που έχει πάει και έχουν βγει και διάφορα στατιστικά στοιχεία, γιατί περιμένουμε την εξαγγελία των μέτρων αύριο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και για τα καύσιμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απορώ γιατί έχουμε καθυστερήσει

0: Μόλιβης που ίσχυε 14 Σεπτεμβρίου έχει πάρει το κατακεφαλήν ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα και σε 150 χώρες έκανε αυτή τη σύγκριση.
1: Ναι.
0: Στο σύνολο λοιπόν των 150 χωρών, ο συνδυασμός τιμών πώλησης και αγοραστικής αξίας, είμαστε η 15η ακριβότερη χώρα στην αγορά της αμόλυβδης και η 24η χώρα στην αγορά του ντίζελ. Σε 150 χώρες, δηλαδή φιγουράρουμε στις
1: ναι.
0: Και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κομμάτι του μισθού το οποίο απαιτείται για την αγορά αυτή, είμαστε τρίτοι από το τέλος με 4,7%, 5,1 η Βουλγαρία, 5,3 η Ρουμανία.
1: Αν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων, απλά έχουν μικρότερους μισθούς. Οπότε
0: ακριβώς
1: είναι μεγαλύτερο το βάρος. Είναι προφανές τώρα ότι για όσους κινούνται με αυτοκίνητο, γιατί είτε το προστάζει η δουλειά τους, είτε εκεί που είναι η δουλειά δεν μπορούν να πάνε αλλιώς, είτε δεν βολεύουν οι συγκοινωνίες, είτε για οποιοδήποτε λόγο, έχει γίνει πια το κόστος της βενζίνης απίθανα υψηλό, έτσι. Δηλαδή θες ένα μεροκάματο για να βάζεις βενζίνη, που λέει ο λόγος.
0: Βεβαίως, και υπάρχει και μία έρευνα που λέει πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει χάσει το δημόσιο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν πάμε στο βενζινάδικο και βάλουμε λιγότερα λίτρα από ό,τι βάζαμε παλιά, για κάθε λίτρο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα μειώνεται η κατανάλωση, μειώνεται ο ειδικός φόρος. Φυσικά υπάρχει ο ΦΠΑ, ο οποίος πηγαίνει πάνω στο σύνολο, οπότε αυξάνει το ΦΠΑ.
1: Γι' αυτό δεν στεναχωριέται η κυβέρνηση, γιατί ό,τι χάνει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα παίρνει το ΦΠΑ και μάλιστα αυξημένα. Οπότε μία ή άλλη είναι στα τελικά έσοδα.
0: Μία ή άλλη ο κρατικός προϋπολογισμός, μείον όμως ο προσωπικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, γιατί πήρε και μία έρευνα στο ποντίκι. Πόσα μεροκάματα απαιτούνται για αγορά καυσίμου.
1: Ναι.
0: Εδώ τι κάνανε, πήρανε 50 λίτρα καυσίμου, mm-hmm, με τιμή καυσίμου της 21ης Σεπτεμβρίου, mm-hmm, και έχουν υπολογίσει 1096 ευρώ τον καθαρό μέσο μισθό. Εδώ απαιτούνται 43, μάλλον το καθαρό έμερο μέσο εδώ πέρα είναι 43,84 ευρώ. Και τον κατώτατο που είναι 772 καθαρά, mm-hmm, άρα 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τι έβγαλε η έρευνα? Όποιος αμείβεται με μέσο μισθό,
1: ναι,
0: θέλει 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης και 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και όσοι αμείβονται με κατώτατο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,6 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Και μιλάμε για 50 λίτρα καυσίμου που δεν φτάνουν για το μήνα.
1: Τη μισή, τη μισή εβδομάδα δηλαδή τη δουλεύουμε για να πληρώνουμε την βενζίνη. Κάποιοι 50 λίτρα χρησιμοποιούν τη βδομάδα, αν σκεφτείς ότι μπορεί να κάνουν και αρκετές αποστάσεις. Δηλαδή ένα γέμισμα δεν τους φτάνει για την εβδομάδα, άμα κάνουν παραπάνω αποστάσεις. Για 10 μέρες, δηλαδή θέλουν 3 γεμίσματα το μήνα. Αν το σκεφτείς, δεν είναι και λίγο.
0: Βεβαίως και δεν είναι και λίγο. Και φαντάσου ότι το να κάνουμε διάφορα πλάνα, να παίρνουμε τους αριθμούς, να τους αναλύουμε κτλ., είναι κάτι εύκολο. Εξάλλου, όποιος ασχολείται με αυτά, του αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Αλλά η καθημερινότητα του πολίτη που πάει σε ένα βενζινάδικο για να βάλει καύσιμο, είτε για να μετακινηθεί, είτε σε λίγο για να ζεσταθεί, είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
0: Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πλέον οι Έλληνες οι οποίοι λέγανε δεν με πειράζει εμένα γιατί 50 έβαζα, 50 βάζω. Έχει εκλείψει πλέον αυτή η κατηγορία των συνανθρώπων μας. Οπότε όλους μας ενοχλεί.
1: Πρώτα απ' όλα γιατί το 50 έβαζα, 50 βάζω, αλλάζει πάρα πολύ στην ποσότητα που έβαζες και βάζεις. Παλιά αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω, ήταν μικρή η αλλαγή, η διαφορά στην ποσότητα. Τώρα πια είναι σημαντική η διαφορά στην ποσότητα. Οπότε το καταλαβαίνεις ότι το 50 που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, το 20 που έβαζες και συνεχίζεις να βάζεις, δεν έχει πια την ίδια αξία δυστυχώς. Δηλαδή δεν σου γεμίζει το ίδιο τεπόζιτο, άρα πρέπει να ξαναβάλεις. Άρα είναι μεγάλο το κόστος. Όλο αυτό οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια εξαιτίας των υψηλών φόρων, των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν, έτσι.
0: Και η Eurostat τα λέγεται τη μέτρησε την ενεργειακή φτώχεια. Και όταν λέμε ενεργειακή φτώχεια, τι σημαίνει, ειδικά για το σπίτι? Χαμηλό ποσοστό εισοδήματος για ενέργεια, mm-hmm, χαμηλά εισοδήματα, άρα αγοραστική αξία χαμηλότερη και χαμηλή ενεργειακή απόδοση κτηρίων και συσκευών. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 41 εκατομμύρια ενεργοί φτωχοί πολίτες, νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 9,2, 9 δηλαδή στα 100 σπίτια αδυνατούν να το ζεστάνουν το σπίτι.

0: και τα υψηλότερα ποσοστά που βρίσκονται. Δυστυχώς στην Ελλάδα, 19% μαζί με τη Βουλγαρία, 18% Λιθουανία, 17,5% Ισπανία, 15,7% Πορτογαλία και 15,1% Τουρκία. Και το οξύμορο ποιο είναι? Οι καλύτερες συνθήκες νοικοκυριών που ζεσταίνουν επαρκώς στο σπίτι βρίσκονται 2,7% Φιλανδία, 3,3% Πολωνία, Σλοβενία, 3,6% Εστονία, 4% Αυστρία και 4,1% Σουηδία. Στις βόρειες χώρες, δηλαδή εκεί που το κρύο πραγματικά σπάει κόκαλα.
1: Εκεί που
0: άρα
1: κάνει
0: κάτι καλό κάνουν εκεί.
1: Βέβαια κάτι, κάτι καλό κάνουν εκεί. Το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο ρεύμα, το βλέπεις και στις τιμές χοντρικής στο φυσικό αέριο. Κάτι καλό κάνουν εκεί και είναι όλα χαμηλότερα. Θα τα δούμε. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για τα καύσιμα στην κίνηση. Να δούμε και το πακέτο συνολικά στην πορεία και τα ξαναλέμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Γιάννη Χατζησαλάντας, ο οικονομικός σύμβουλος στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε για τα οικονομικά μας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που στα 50's έπαιζε πιάνο σαν να είχε προσωπική διαφορά μαζί του, με το πιάνο δηλαδή, και βοήθησε να γεννηθεί το rock and roll. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 στη Λουιζιάννα και έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο The Killer. Το 2006, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 71, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο που τα λέει όλα, Last Man Standing. Δίπλα του εμφανίζονται μεγάλα ονόματα της μουσικής, ο Jimmy Page, ο BB King, ο Mick Jagger, ο Neil Young, ο Eric Clapton και φυσικά ο Bruce Springsteen. Ο Jerry Lee παίρνει το Pink Cadillac του Bruce, κάθεται στο πιάνο και ο Springsteen τον συνοδεύει στα φωνητικά. Αυτούς ακούμε, με αυτούς θα πάμε σε διευθυνήσεις.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Παραπολιτικά.

Αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Τζόρτζια που τραγουδούν με παρτενέρ τη Σελήνη. Ο στίχος που μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό, το γύρισα σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Μου θύμισε πάρα πολύ την υπόθεση που έχει γίνει πλέον πανευρωπαϊκό κίνημα, κυρίως βέβαια στην Ισπανία. Οι κερδοσκόποι που πέταξαν εκτός του σπιτιού της την 87χρονη στην Μαδρίτη. Και η κοινωνία την στήριξε, δηλαδή υπήρξαν αντανακλαστικά εκεί, πήγαν όλοι, όχι μόνο για την ίδια την 87χρονη, η οποία έμενε 70 χρόνια σε αυτό το σπίτι, πουλήθηκε αυτό το σπίτι σε ένα fund, σε μια επενδυτική εταιρεία, και αυτή η επενδυτική εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο στα, ξέρω εγώ, 2.500 ευρώ, κάπου εκεί. Έτσι, γιατί έτσι γουστάρει, έτσι θέλει. Δικό μου είναι, ό,τι θέλω το κάνω. Όσο θέλω το βάζω, όσο θέλω το αυξάνω. Σκεφτείτε ότι το πρώτο συμβόλαιο το είχε κάνει ο πατέρας της. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, συνέχισε η μητέρα της. Έφυγε και η μητέρα της από τη ζωή, συνέχισε να μένει η ίδια η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Εμπασκάλ στην Μαδρίτη. Και επειδή αποφάσισαν αυτοί που αγόρασαν το σπίτι να αυξήσουν όσο θέλανε το ενίκιο, έγινε πραγματικά ένα κίνημα με χιλιάδες ανθρώπους να μαζεύονται και να στηρίζουν την Μαρί Κάρμεν. Θα τα δούμε και εμείς εδώ αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Τι ισχύει, δηλαδή, ποιος μπορεί και πότε μπορεί να έρθει να αυξήσει το ενίκιο, τι δικαιώματα έχουν οι ιδιοκτήτες, τι δικαιώματα έχουν όμως και οι ενοικιαστές, για να είμαστε σίγουροι τι γίνεται και τι κάνουμε. Ένας ακόμα που έχει γενέθλια σήμερα, η Ηρακλής Μιχαηλίδης με την Βαλίτσα. Έχουμε μια φωτιά στο Μενίδη που καίει σε υπαίθριο χώρο, σε χαμηλή βλάστηση. Ξεκινήσει από τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 3 παρά 20. Είναι πλησίον του Μόρνου. Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει πέσει πάνω πυροσβεστική για να ελεγχθεί η φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Θα ελεγχθεί γρήγορα. Φεύγουμε γιατί έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά. Και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς, πλούσια η ατζέντα, πολλά τα θέματα που έρχονται.

0: κακομένη. 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού. Μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τρίτη 29 ενάτου. Καλημέρα για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. 7 λεπτά μετά τις 8 αυτή την Τρίτη, που σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη. Αύριο τελευταία του ημέρα. Αύριο και τα και ανακοινώσεις για τα μέτρα. Είδες, ο Σεπτέμβρης θα φύγει με μέτρα για την βενζίνη και για την ακρίβεια. Ακούμε και ο Γιώργο Νταλάρα, γιατί έχει τα γενέθλιά του, και θυμόμαστε τραγούδια παλιότερα και νεότερα. Τι περιμένουμε αύριο να ακούσουμε? Κυρίως μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όπου αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, και για την κίνηση των ανθρώπων που έχουν πετρέλαιο κίνητα, αλλά και για το κόστος στην αγορά. Γιατί το κόστος στο πετρέλαιο κίνησης θα περάσει στα ράφια, θέλουμε δεν θέλουμε, σε επόμενο στάδιο. Ήδη υπάρχουν πρώτες πληροφορίες ότι από Νοέμβριο, αν όχι από Οκτώβριο, έρχονται αυξήσεις, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα. Είναι η ακρίβεια που έχει μείνει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχουν υπάρξει μειώσεις, αλλά δεν είναι το σούπερ μάρκετ το μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο αυξήσεων. Ξαναλέω, μην μπερδευτεί κάποιος και πει «Α, τι εννοείς ότι είναι φτηνό το σούπερ μάρκετ?» Πανάκριβο είναι. Αλλά εννοώ ότι δεν το έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Περισσότερο τα καύσιμα και άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, για παράδειγμα, τι προτείνουν κεντρικά η Ευρώπη για να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουν κάποιες ωραίες ιδέες που πώς δεν την είχαμε σκεφτεί εμείς αυτή την ιδέα. Σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις της Κομισιόν, λέει, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Επειδή σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να καταγράφουν νέες κορυφές. Μια λύση, λέει, που δίνει και ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι αρμόδιοι για την ενέργεια, είναι σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Μάλιστα, λύθηκε το πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Κώστα, που έχει στείλει μήνυμα ότι παλύνει Μοσχάτο καθημερινά. Θέλω πάνω από 50 ευρώ το πενθήμερο για βενζίνη. Χώρια τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς τη βλέπουμε, τα 200 ευρώ εδώ που φεύγουν για τη βενζίνη στον Κώστα, 200 πλάς. Γιατί κάτι θα κάνει και το Σαββατοκύριακο. Αλλά μου πει, θα είναι στη λογική του κάτσε μέσα σπίτι, σβήσε και τα φώτα και το καλοριφέρ και περίμενε να έρθει Δευτέρα να ξαναπάς τη δουλειά σου. Ευτυχία λέγεται αυτό. Καλοπέραση. Είναι αυτό που λέγαμε για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Ο Αναστάσης ακόμα χειρότερα. Αναστάση μου, μητρός βαριά το βράδυ. Βλέπεις τέτοια όνειρα. Ξύπνησα με φιάλτη από το κρεβάτι σήμερα. Είδα ότι είχα καλεσμένο σπίτι μου και τρώγαμε μαζί με τον Τραμπ. Και φεύγοντας μου είπε ότι η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 η υπέροχη Elizabeth Virginia Scott. Εμείς ακούμε εδώ τον Elvis, το Walk Like an Angel. Ήταν η μεγάλη επιτυχία που είχε τραγουδήσει στην ταινία με την Virginia Scott. Αλλά εμείς ακούμε το Let Me Be Your Teddy Bear από την ταινία που είχαν παίξει οι δυο τους. Ήταν πιτσιρικάς ο Elvis, ήταν ήδη φτασμένη η Elizabeth, είπαν να κάνουν ένα ντουέτο παλιού, παλιάς και καινούργιας.

χθες είχαμε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το γεγονός, τις πληροφορίες που είχε ότι σε ένα τραπέζι το φθινόπωρο που ήταν η Αμερικανίδα πρέσβης, στο τραπέζι ήταν και ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, και εκεί ακούστηκε να λέει ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στην Ρουμανία, έτσι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε, εάν δεν κάνουν αυτά που λένε. Εννοούσε επιχειρηματικά αν δεν κάνουν αυτά που λένε. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός και ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Στην πραγματικότητα δεν είπε ότι δεν υπόθηκε συγκεκριμένη φράση από την πλευρά της Αμερικανίδας πρέσβεως, αλλά είναι ένα ζήτημα, πέφτουν από τα σύννεφα, όχι. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όχι. Δεν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχει μια πίεση από πίσω από τους Αμερικανούς. Υπάρχουν, αλλά είναι άλλο αυτό, δηλαδή ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός, το ότι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν από πίσω πιέσεις από την πλευρά των Ρώσων, από κάποια πλευρά δηλαδή, για να ξανάρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, να σπάσει το εμπάργκο και να έρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας πίσω και να μην παίρνουμε το αμερικανικό φυσικό αέριο. Άλλο είναι αυτό και άλλο να λέει ότι εγώ ρίχνω ποια κυβέρνηση θέλω στον κόσμο και στην Ευρώπη. Να μου πεις, πρώτη φορά είναι, ξαναλέω. Όχι, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν οι ΗΠΑ. Εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Περιμένω και άλλες διευκρινήσεις για το θέμα. Ίσως και από τον κύριο Παπασταύρου, που ήταν μπροστά, να μας πει αν έγινε κάτι τέτοιο ή όχι. Αλλά αυτό που κρατώ είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θυμίζει τις χειρότερες εποχές των ΗΠΑ. Τότε που χωρίς να ντρέπονται, όχι ότι δεν το κάνανε οι άλλοι, αλλά αυτοί χωρίς να ντρέπονται λέγανε ότι εμείς ανεβάζουμε και ρίχνουμε κυβερνήσεις ανάλογα με το αν μας γουστάρουν.

Βασίλης από την Λευκύμη, φαντάζομαι την Λευκύμη της Κέρκυρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Για αυτούς λέει που προτείνουν να σβήσουμε τα καλοριφέρ και τα φώτα όταν κάνουν αυτά τα meeting που παίρνουν λέει, αυτές τις αποφάσεις, να τους σβήσουμε εκεί τα καλοριφέρ με 0 βαθμούς και τις λάμπες, το φως, και να είναι με λάμπες πετρελαίου, να δούμε τι θα καταλάβουν. Επίσης το ίδιο και οι οικογένειές τους για 1-2 εβδομάδες, να δείτε πως δεν θα τους αρέσει καθόλου η ιδέα και μάλλον δεν θα την ακολουθήσουν. Δεν έχει άδικο. Θα σηκωθούν και θα χορεύουν Celebration για να ζεσταθούν. Cool and the Gang κυκλοφορούν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Celebrate περιλαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία του 1980 και μετά το Celebration.

0: η εφευρετικότητα των Ελλήνων σπάει κόκαλα. Αν το σκεφτείς, η αλήθεια είναι ότι αδικούμαστε, ρε παιδί μου. Διάβαζα ότι πολλούνται μέσω TikTok, επειδή ο έλεγχος σπάει κόκαλα επίσης εδώ στην χώρα, διάφορα σκευάσματα που αν το βράδυ βγεις και πιείς, το πίνεις μετά, λέει, αυτό και δεν μπορεί να ανεχνευτεί το αλκοόλ στο αίμα σου. Δηλαδή πραγματικά κάθε κρίση φέρνει μια ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή παράπονο δεν έχουμε, είναι αλήθεια. Σκευάσματα για αλλίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Σχοινά στα Νέα. Την υπόθεση την διερευνά ήδη δίωξη κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας, γιατί ήδη βρέθηκαν κάποιοι να πουλούν τέτοια σκευάσματα. Έδρα είναι η Σόφια, από εκεί έρχονται. Νοπολής λέγονται τα σκευάσματα, και έρχεται ένα μη αλκοολούχο ρόφημα. Αποτελείται από ένα συνδυασμό καφεΐνης, πράσινου τσαγιού και άλλων συστατικών με βιταμίνες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ύπατος και κάπως έτσι, λέει, σβήνει το αλκοόλ. Παιδιά, από το να πίνετε αηδίες που μπορεί να σας στείλουν στο θάνατο, γιατί δεν ξέρετε ποιος θα φτιάχνει, πώς θα φτιάχνει, καλύτερα μην πιείς, ρε παιδί μου, ένα βράδυ που θα βγεις. Πάρε ένα ταξί, ξέρω εγώ, ας οδηγήσει κάποιος άλλος. Δεν είναι ζήτημα. Παλιά, εντωμεταξύ, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το μέτρο με τα αλκοτέστ, συζητούσαμε με βενζινοπόλες πώς έχει μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης, επειδή δεν παίρνουν πάρα πολύ το βράδυ τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι για να βγουν, επειδή υπάρχει το αλκοτέστ. Νομίζω ότι αυτό είναι περασμένο μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, αν σκεφτείς τι γίνεται τώρα με τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε λίγο πού πάνε οι τιμές και τι πρέπει να κάνουμε, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και να μας ακούσει ο κόσμος.
0: Για πείτε μου, επειδή πήραμε τα καινούργια τιμολόγια τώρα, βγήκαν τα καινούργια τιμολόγια, καινούργια τιμολόγηση, πού είναι οι τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, η απλή αμόλυβη είναι, Αττική μιλάω, 2,18-2,20.
0: Φτήνια. Η απλή αμόλυβη. 2,20 είναι πολύ φθηνά.
1: Η έννοια μου δεν είναι αυτό. Ναι. Η έννοια μου είναι αύριο Τετάρτη, 30 του μηνός, που θα ακούσουμε τα μέτρα. Ναι. Που θα λάβει η κυβέρνηση για επιδότηση, τα οποία θα είναι ανά 15 μέρες και σωστά το κάνουν για να δουν πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν ακούω κάτι για την αμόλυβη.
0: Ναι, και εγώ δεν το ακούω και δεν το μαθαίνω κιόλας.
1: Έχω μεγάλη έννοια, γιατί έχω πολλά αυτοκίνητα με βενζίνη. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί τη βενζίνη, την απλή, την αμόλυβη. Και αν πούμε ότι είναι 2,20 τώρα, 10 λεπτά που θα πάρει μάνι-μάνι, 2,30. Και θα έρθουν και οι αυξήσεις. Bye-bye.
0: Ναι. Ωραία. 2,30.
1: Καλάβατε.
0: Μάλιστα. Άρα θα πλησιάσουν τα 2,5 ευρώ έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Τα 10 λεπτά θα έχουν, εφόσον θα πει η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα δεν έχει επιδότηση. Έχει επιδότηση μόνο το απλό πετρέλαιο. Ναι. Το επόμενο τιμολόγιο που θα βγει μετά το λόγο του Μητσοτάκη θα είναι με τα 10 λεπτά στην ό,τι αυξήσεις έχει. Ναι. Οπότε τι κάνουμε? Να το σκεφτεί πολύ η κυβέρνηση.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι τώρα υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση υπάρχει 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. 15 λεπτά στο σύνολο.
1: Ναι. Και είπανε για το απλό πετρέλαιο θα το βοηθήσουν, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και ξέρετε, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά μεταφορές, ποτιά οι μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, οτιδήποτε. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και επειδή κακώς καλώς αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε πολύ μεγάλο φόρο στα καύσιμα. Το 70% πάει στην αμόλυβη, 40% πάει στο πετρέλαιο και από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πάει 28 λεπτά. Ναι. Είναι ειδικός φόρος. Γι' αυτό λέμε, ακόμα και αυτό να βγάλει τα 28 λεπτά, δεν θα πάει κάτω από 1,60.
0: Ναι,
1: θα είναι πολύ δύσκολο να πουλήσουμε πετρέλαιο. Αλλά αυτό θα είναι για την άλλη εβδομάδα, να πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρουν τώρα τα καύσιμα αμόλυβη και πετρέλαιο.
0: Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης πόσο είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, το βλέπω ανάλογα στα μαγαζιά 2,18-2,20. Εγώ με το τιμολόγιο που έχω στα χέρια μου από την Παρασκευή είναι 2,11,9, δηλαδή 2,12.
0: Ναι.
1: Ακούστε, εγώ πάντοτε όταν μιλάω, δηλαδή όλα μου τα χρόνια, βάσει τιμολογίων. Είναι ως αν έχω μπλαφόν που λένε, μεταφορική έννοια. Ναι. Λέω, θα παίξω την τιμή βάσει τιμολογίου. Και γι' αυτό έχω προσωπική πελατεία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τα μαγαζιά τα δικά μας να έχουν το δικό τους στον κόσμο. Mm-hmm. Τη δική τους προσωπική πελατεία. Γιατί αυτό που άκουγα μέχρι λίγα χρόνια, τώρα δεν το ακούω πια, κατάλαβε ο κόσμος ότι λέει οδηγό και κοιτάω τις τιμές. Ναι. Πρέπει παιδιά, οι τιμές είναι και παραπλανητικές. Έχουμε δει τιμές πολύ φθηνές, οι οποίες είναι και κάτω από τη χονδρική. Τώρα αρχίζει και μαζεύει το πράγμα. Γιατί τα ελεκτικά όργανα αρχίζουν και κινητοποιούνται. Ναι. Και άντε και λίγο περισσότερο όμως, γιατί αυτός που πιάνουμε να μένει 2 χρόνια κλειστά. Όχι να μου ανοίγει σε 3 μήνες με άλλη εταιρεία. Έχω στοιχεία και το λέω. Με άλλη εταιρεία και με άλλο αφημί. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και όπως είπε ο κύριος Πιτσίλης, μακυρώνει και το έργο μας. Γιατί ναι, ένας που κάνει έργο είναι οικονομική αστυνομία. Mm-hmm. Ακούστε, ο κλάδος, γιατί εγώ αυτόν εκπροσωπώ, mm-hmm, τον κλάδο. Είμαστε μαζί σας με τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα. Θέλουμε να μπορείτε να μπαίνετε στο μαγαζί και να παίρνετε βενζίνη. Όχι να φεύγετε και να έχετε εξαπατηθεί. Mm-hmm. Αυτό τι είναι σχέση. Αυτό είναι αρπακτή.
0: Όχι, δεν είναι σχέση. Απλά βλέπει ο καταναλωτής στη γειτονιά του ένα πρατήριο να το έχει τόσο και ένα πρατήριο να το έχει μείον τόσο.
1: Σωστά, να σας πω. Ναι, έχετε πολύ, πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε, όχι μεταξύ μόνο εταιριών διαφορετικών, mm-hmm, αλλά μαγαζιά της ίδιας εταιρείας, mm-hmm, δηλαδή ίδια είναι,
0: ναι.
1: Ίδια είναι άλλη τιμή στο εταιρικό. Άλλη στο συνεργάτη. Ο συνεργάτης είναι αυτός που έχει δικό του μαγαζί. Και λέει στην εταιρεία, βάλει τα σήματα και μου δίνει το καύσιμο ή μόνο καύσιμο, ανάλογα τη συνεργασία. Ναι. Μετά είναι οι μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ένα μεγάλο κομμάτι είναι κακοπληρωτές. Mm-hmm. Καλοπληρωτές. Μεγάλα μαγαζιά,
0: ναι,
1: μικρά μαγαζιά. Λεωφόρος, στενάκι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Mm-hmm. Όλα. Αλλά να ξέρετε, δεν έχουμε πια πίστοση. Αυτό να το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά είχαμε κάποιες μέρες, 2 μέρες, 3. Τώρα δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Τι σημαίνει αυτό, θα προπληρώσεις για να πάρεις την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν έχεις χρήματα, δεν παίρνεις. Είναι νόμος για όλους μας.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εταιρείες, ξέρετε τι λένε, δεν είμαστε φιλόπτωχο ταμείο. Άρα λοιπόν, ακούστε που το πάω,
0: mm-hmm,
1: αυτά που βλέπω τα μαγαζιά, με τιμές χαμηλές. Γιατί είχα και πριν από 10 μέρες ένα κανάλι, mm-hmm, που μου λέει δημοσιογράφος ζωντανά. Εκείνη την ώρα, mm-hmm, live, ότι κυρία Ζάντα, ήταν στο παρατηρητήριο τιμών το πρωί. Τον άλλη μου. Και μένα, μου είπε άλλη.
0: Ναι.
1: Μαγαζί. Με ένα 60. Τι είναι 60, λέω. Τι είναι 60.
0: Ένα 60.
1: Εδώ δεν αγοράζουμε κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτός που το βρήκε. Έκανε λάθος. Ήταν μεθυσμένος. Είχε χτυπήσει δόση που λένε και δεν ξέρει τι ανέβαζε. Δεν τρελαθούμε, ε.
0: Μήπως...
1: Πώς μπαίνει ο άλλος μέσα.
0: Ναι, μήπως δηλαδή, δεν είχε ανανεωθεί η τιμή για πάρα πολύ καιρό. Γιατί ένα 60 νομίζω.
1: Το 60, bye-bye,
0: ναι,
1: παπά. Είμαστε πολύ καιρό μακριά.
0: Ναι, αυτό λέω ότι μήπως ήταν πολύ παλιά η τιμή που είχε δηλωθεί στο...
1: Πόσο παλιά
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο καιρό είναι το 2 μπροστά. Πόσο καιρό. Δεν είναι 5 μέρες,
0: ναι,
1: δεν είναι 2 μέρες. Άρα αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι πράγματα που ποιανού είναι η δουλειά να τα δει. Τα ελεκτικά όργανα. Έχουν μία δουλειά τα ελεκτικά όργανα. Να κοιτάνε το παρατηρητήριο τιμών συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπει μαγαζιά με πολύ χαμηλές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, κοιτάξτε, τα δηληστήρια κάνουν ανάρτηση. Χοντρική.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπει λοιπόν το ελεκτικό όργανο τη βάση.
0: Σωστό.
1: Τη βάση. Και λέει εντάξει, το κάθε ένα, όπως είπα, έχει διαφορετικό τιμολόγιο. Γι' αυτό και βλέπετε παίζουν οι τιμές της ίδιας εταιρείας από μαγαζί σε μαγαζί. Και λέει, εντάξει, αυτός πώς πουλάει τόσο φθηνά.
0: Ναι.
1: Για να πάω να ελέγξω. Ή ο άλλος πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Για να πάω.
0: Ναι.
1: Τόσο που πουλάει πολύ ακριβά μπορεί να μην έχει καθόλου προσωπική υπηρεσία.
0: Τώρα που λέτε για τις διαφορές στις τιμές, το πλαφόν θα βοηθήσει, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ξαναμπεί πλαφόν στην αλυσίδα.
1: Ναι, το άκουσα και εγώ. Εντάξει, δεν είναι εύκολη ιστορία για τον κλάδο τον πλαφόν. Mm-hmm. Ο πλαφόν θα μας βάλει μία θηλιά στο λαιμό, πάλι να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι ξεχυλώσανε, φαίνεται, το σάκο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και θέλει να τους μαζέψει.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτούς θα την πληρώσουμε όμως και εμείς.
0: Ναι.
1: Που είμαστε σωστοί και πάμε βήμα-βήμα.
0: Άκουσα ήδη.
1: Ναι.
0: Άκουσα ήδη από την περιφέρεια βενζινάδικα να λένε ότι άμα επιβληθεί το παλαφόν σε αυτές τις τιμές, εγώ θα το κλείσω την επόμενη μέρα το βενζινάδικο, γιατί δεν βγαίνω.
1: Ναι. Ναι, θυμάστε πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι, δεν μπήκε το πλαφόν,
0: ναι,
1: και έγινε ολόκληρη επανάσταση. Θυμάμαι, είχατε ξεσηκωθεί Κυκλάδες, τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε αυτό.
0: Ναι,
1: και κάνουμε αγώνα να βρούμε ένα κοινό κρίκο, να υπάρχει κάποια βοήθεια προς τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί έχουν και τα μεταφορικά. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται. Τα κάψιμα είναι δύσκολη ιστορία. Ναι. Πολύ δύσκολη. Αλλά ξεκινάμε από τον επαγγελματία. Ότι τον επαγγελματία θέλουμε να τον ξαφανίσουμε. Ναι. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Προσέξτε, με τη δικαιολογία, πάταξη του λαθρεμπορίου, βάλαμε πριν πολλά χρόνια εμείς, ο τελευταίος στόχος για μας, τα συστήματα ζώνων και κρόσης. Έτσι, εξαπατήθηκαμε. Δεν έγινε. Γιατί, θα σας το πω πολύ απλά. Έτσι όπως λέτε εσείς παντελονάτα. Γιατί δεν μπήκε στον τόπο διακίνησης τα δύο δηληστήρια. Άμα έπαινε το σύστημα ζωών και κρόων στον τόπο διακίνησης, θα σου πω εγώ αν μπορούσαν να διακινηθούν τίποτα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διακινηθεί. Στοπ, θα σταμάταγε εκεί. Και μετά μας τα βάλαμε εμείς. Εμείς τα βάλαμε, μπήκανε μετά και οι hacker. Να ξέρετε, η τεχνολογία είναι και καλή και κακή. Είναι επικίνδυνη.
0: Πάντα.
1: Γιατί πάντοτε θα υπάρχει ο κάθε ένας να έχει ένα βήμα μπροστά. Δυστυχώς. Είδατε τώρα με τη ρομποτική. Πολύ επικίνδυνο. Σου μιμείτε τη φωνή του παιδιού σου, σου μιμείτε τη φωνή του άλλου. Εμένα με πήραν προχθές τηλέφωνο. Και λέω κακά. Δηλαδή προς τη μη, αποβλακώνεσαι. Ειλικρινά σου το λέω. Και λες να χρωστάω. Λες να έγινε. Μέχρι να συνέλθεις και να πεις, οπ. Στοπ, πατεώνες. Κλοπ, ναι. Το κλείνω.
0: Σωστό.
1: Και άμα θέλεις με ξαναπάρει, άμα είναι τράπεζα
0: σωστό.
1: Και λοιπά.
0: Κλείνοντας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, με αυτά τα συστήματα όλα, τι κάνανε, ξοδευτήκαμε, ξανακάνουμε ανακύκλωση τώρα, νέο βαθμό, έχει γίνει ασφυκτική θηλιά, σας το λέω σαν πρόεδρος, θέλουν πολλοί να φύγουν από το χώρο, θα κλείσουν παλιά μαγαζιά, αυτά θα γίνουν εταιρικά ή θα τα πάρουν οι φάτσες. Δεν λέω άλλη κουβέντα.
0: Κλείνοντας, τι θα βοηθούσε περισσότερο, να βρεθεί μια φόρμουλα που να επιδοτείται όσο περισσότερο γίνεται η τιμή στην αντλία ή να βρεθεί μια φόρμουλα να δοθεί ένα επίδομα στους οδηγούς?
1: Όχι, θεωρώ ότι ό,τι δίνεται οριζόντιο στην αντλία δεν χάνεται. Γιατί το παίρνω εγώ στο τιμολόγιο. Το παίρνω στο τιμολόγιο, το αποδίδω στην αντλία και το παίρνετε. Και είναι καθαρά τα πράγματα. Τι να μου δώσει τώρα, πώς το λένε, βάουτσερ και τέτοια, να τρέχει ο κάθε επικραμμένος και να λέει, πώς θα το ενεργοποιήσω πάλι.
0: Ναι.
1: Δώσ' το στην αντλία, ρε παιδί μου. Και αυτό που ακούω για πλούσιους και φτωχούς, μην το ξανακούσω. Το καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό.
1: Το καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν μερικά χρόνια παρακινήσανε τον κόσμο να πάρει πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, γιατί ήταν φτηνά. Τώρα επανάρχεται το πετρέλαιο. Λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη και είναι ακριβό το διυλισμένο πετρέλαιο, δεν από εμάς, είναι απ' έξω αυτό το πράγμα. Παγκοσμίως γίνεται. Φτάσαμε πολλές φορές όχι να είναι κοντά, να περνάει και την αμόλυβδη.
0: Τα έχουν μπλέξει με τα πετρελαιοκίνητα, δυστυχώς. Ευχαριστώ,
1: θέλει
0: κυρία Ζάγκα.
1: Θέλει. Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Θα είμαστε σε επαφή, τα πράγματα θα είναι ρευστά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, και κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.

0: περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, μάλλον δεν θα ακούσουμε ανακοινώσεις για την αμόλυβδη όπως όλα δείχνουν. Μπορεί να ακούσουμε κάτι παραπάνω στην επιδότηση, στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και περιμένοντας να φτάσει η 14η του Οκτώβρη για να δούμε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, υπάρχουν ήδη ενστάσεις από την αγορά ότι η 14η του Οκτώβρη, που είναι η προηγούμενη από την έναρξη, είναι πάρα πολύ αργά, διότι θα πρέπει να γίνει η νέα τιμολόγηση, αν παίξουν ρόλο στις τιμές και τα δηληστήρια, να πάρει τη νέα προμήθεια το βενζινάδικο, να κάνει τη νέα τιμολόγηση. Άρα τη 15η του Οκτώβρη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
7: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
9: Σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και η Μαρίνα Σάτι με τις φωνές τραγουδούν ένα γνωστό παλιό τραγούδι, το θέλω να σε ξεπεράσω. Έχει γενέθλια σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς, έχει γενέθλια σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας, έχει γενέθλια σήμερα ο Σοκράτης Μάλαμας, ακούσαμε και τους τρεις πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μου στείλανε ότι ξέχασα να πω χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, να με συγχωράει, χρόνια του πολλά.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει ο ήχος στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα, radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: Ήρθα ακόμα μια έκθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή μάλλον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πονεμένη ιστορία που μάλλον θα βγάζει λαγούς για πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά. Έχει να κάνει κυρίως με τα βιολογικά προϊόντα, για έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει, για σταυρώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν ποτέ. Με αποτέλεσμα τώρα πλέον να ζητάει πίσω χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ή να ζητήσει τέλος πάντων σε επόμενο στάδιο χρήματα πίσω η Κομισιόν. Η έκθεση του ελέγχου της DG Agri, της αρμόδιας διεύθυνσης της Κομισιόν, που έχει θέσει υποεπιτήρηση στο καθεστώς των επιδοτήσεων στην χώρα μας εξαιτίας του σκανδάλου, αφορά έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή ενώ είχε υποτίθεται ενεργοποιηθεί η διαδικασία λειτουργίας του ΠΚΠ μέσω της ΑΔΕ και τα λοιπά, αλλά μοιάζει να μην έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Αυτό που βλέπει η Κομισιόν, η έκθεση, είναι ότι παρά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή της στην ΑΔΕ, υπάρχουν ακόμη σοβαρά κενά στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι επιδοτήσεις και οι αιτήσεις του 2024 και του 2025. Έχουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και προτείνεται βεβαίως πάγωμα μέρους των πληρωμών της ΚΑΠ μέχρι να λήξει η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για τους αγρότες που δεν έχουν μπλέξει, δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ακόμα ένα πρόβλημα στην ζωή τους, στο πώς θα επιχειρήσουν, διότι στενεύουν όλο περισσότερο τα περιθώρια. Είναι και ακρίβεια, είναι και οι επιδοτήσεις που δεν τους έρχονται, και κάπως έτσι υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό και κάποιοι συνδέουν τα καρφιά του κυρίου Σχοινά τις προηγούμενες μέρες με αφορμή αυτή την τροπολογία στην Βουλή, όταν είπε ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά ζητήματα στο παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι θεώρησαν ότι καρφώνει τους προηγούμενους, μα όλα όσα έχει δει μέσα στο Υπουργείο του. Πάμε τώρα σε μεγάλη υπόθεση, στην τραγωδία, στην Πλάκα, για να δούμε τι μπορεί να έφτιαξε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλημέρα κύριε Καλύβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Το ένα ζήτημα είναι τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στην Πλάκα. Η έρευνα για την έκρηξη στρέφεται πλέον στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου και στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το πού ακριβώς ήταν το πρόβλημα προφανώς θα αποδειχθεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τραγικό συμβάν. Τι μπορεί να έφταιξε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε πάει και εμείς από εκεί, υπάρχει συσσόρευση φυσικού αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Σε κλειστό χώρο, χωρίς αέρα, η μεγάλη συσσόρευση του αέρα από 5% περίφια του οξυγόνου που είχε στο διαμέρισμα. Κάποιος πήγε να ανάψει το φως λογικά, έκανε σφινθήρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι. Δεν θα μύριζε, η συσσόρευση δεν θα μύριζε στους ανθρώπους?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί πιστεύω. Μπορεί να μύρισε στον κόσμο και να ξύπνησε και από την πρώτη του κίνηση πια ήταν
0: να ανάψει το φως. Ναι, χωρίς να σκεφτεί ότι ο σφινθήρας.
1: Χωρίς να καταλάβει.
0: Ναι, ότι ο σφινθήρας από τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
1: Σωστά. Δεν το ξέρουμε.

0: επίτηθα που βάζουμε στα μπαλκόνια, mm-hmm. γιατί ο κόσμος αυτό με ρωτάει τώρα, ναι. δύο-τρεις μέρες, η όδευση του σωλήνα είναι έξω. Mm-hmm. Το επίσης, ο επίτηθος λέγητας είναι έξω.
1: Ναι.
0: Το αέριο είναι πιο ψηλό από τον αέρα.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση διαφυγής, χτύπα ξύλο, πες ότι γίνει ένα ασθενή σε υλικό, ρε παιδί μου, mm-hmm. κάτι, μια ζημιά, mm-hmm. το αέριο θα είχε διαχυθεί στην ατμόσφαιρα. Οπότε η επικινδυνότητα δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Η επικινδυνότητα υπάρχει μόνο αν είναι σε κλειστό χώρο το αέριο.
1: Ωραία, πάμε...
0: Και αυτό που φεύγεται.
1: Ναι, πάμε να το δούμε λίγο ένα-ένα. Εσείς έχετε πει ότι μάλλον τη συγκεκριμένη η κατάσταση παίζει να μην την είχαν ελέγξει από το 2020, οι πληροφορίες δικές σας.
0: Οι πληροφορίες δικές μου είναι συνάδελφος τελευταία φορά που μπήκε, mm-hmm. γιατί μετά δεν έχει ενημερώσει κάποιος συνάδελφος, οπότε δεν ξέρω αν έχει πάει κι άλλος. Mm-hmm. Πριν 6 χρόνια μπήκε στο σπίτι και σε συντήρησε τη συσκευή.
1: Μάλιστα.
0: Του αερίου. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι η συσκευή του αερίου που έχει τη ζημιά. Μπορεί να έγινε από όδευση, μπορεί να έγινε από κουζίνα.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος σχεδία αν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας.
0: Αυτό πιστεύω ότι τότε δεν το ξέρω, γιατί τον ρώτησα, αλλά δεν το θυμόταν κι αυτός.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, τα 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά για να μπορεί να θυμηθεί σε μια εγκατάσταση που μπορεί να υπήρχε.
1: Αν δει ένα συνάδελφό σας που δεν έχει κάνει ο ίδιος την εγκατάσταση, ότι δεν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας, ενημερώνει απλά τον ιδιοκτήτη ότι παιδιά, εδώ υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση που γίνει κάτι να εκραγείται στον αέρα.
0: Η διαδικασία είναι λοιπόν πηγαίνοντας εγώ σαν καλή βαδιόργος, mm-hmm. σαν επαγγελματίας να συντηρήσω μια συσκευή,
1: mm-hmm.
0: ό,τι παρατυπίες βλέπω θα τις γράφω στο φύλλο ελέγχου. Το φύλλο mm-hmm. ελέγχου είναι ένα νόμιμο έγγραφο πιστοποιητικό, το οποίο παραδίδεται στον εκάστοτε καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχει παρατηρήσεις. Αν πάω εγώ σε μια εγκατάσταση και δω ότι δεν έχει βαλβίδα, δεν έχει ανοιχταυτεί, mm-hmm. είμαι υποχρεωμένος να το καταγράψω στο φύλλο ελέγχου, να βάλω τον έννοικο να μου υπογράψει.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα να πάρει την ευθύνη αυτός.
1: Αλλά δεν πάει πουθενά αυτό το φύλλο. Δηλαδή
0: μένει
1: μεταξύ του τεχνικού και του ενίκου.
0: Σωστά.
1: Δεν το ελέγχει κανένας.
0: Δεν το ελέγχει κανείς.
1: Ναι.
0: Ο μόνος έλεγχος που υπάρχει τώρα τα 1-2 χρόνια τελευταία, επειδή ένα ΟΝΕΔΑ το αέριο έχει πολλούς φακέλους ακλειστούς, δηλαδή είχε δώσει προσωρινό αέριο στους καταναλωτές
1: mm-hmm.
0: σε ορισμένα σπίτια, ήταν πάνω από το ορισμένα, είναι πάνω από 35.000.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ζητάει τώρα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια τα χαρτιά της τελικής έγκρισης.
1: Το ζητάει, μου το ζητάει και εμένα. Μου το ζητάει κάνα 2 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ είχα ένα ζήτημα με το όνομα του λογαριασμού, απλά μου το ζητούσε. Δεν γινόταν κάτι. Φέτος το έδωσα κανονικά. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να το ελέγξει. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων άρα για το τι γίνεται με το κάθε σπίτι και την κάθε εγκατάσταση.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει, σας λέω και πάλι, είναι καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις λόγω μελέτης του μηχανολόγου να υπάρχει ο φάκελος στην ένα όλμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άλλο, βάσει δεδομένων στο κράτος δεν υπάρχει.
1: Ο καυστήρας που είναι έξω, είπατε ότι σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει στο.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
1: Στον αέρα.
0: Είναι
1: ναι. Αν υπάρχει εγκατάσταση που συνεχίζεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή κουζίνα, θερμοσύφωνας ή κάτι άλλο που λειτουργεί με αέριο.
0: Αυτό είπαμε ότι όπου έχει εγκατεσχημένη συσκευή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο πρέπον? Ένας ανιχνευτής αερίου σε ένα χώρο στην κουζίνα
1: mm-hmm.
0: και η βαλβίδα μετά το μετρητή του αερίου. Οπότε σε περίπτωση διαφυγής
1: ναι.
0: να κόψει κατευθείαν τη βαλβίδα.
1: Ναι.
0: Μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να το καταλάβει ο καταναλωτής mm-hmm. έχοντας τη βαλβίδα και τον ανιχνευτή
1: ναι.
0: κόβοντας το αέριο θα... Ο πελάτης θα ανασκεφτεί, θα πει ότι δεν έχω αέριο. Για ποιο λόγο δεν έχω αέριο, φωνάξει τον τεχνικό. Θα πάει τεχνικό, θα ελέγξει την εγκατάσταση, θα δει τη διαρροή.
1: Ναι. Την εσωτερική εγκατάσταση την ελέγχει κάποιος.
0: Την εξωτερική.
1: Την εσωτερική. Έρχεται ο τεχνικός και ελέγχει τον καυστήρα. Ωραία. Αν υπάρχει εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή σωλήνες που πηγαίνουν στην κουζίνα ή κάπου αλλού.
0: Κάθε 4 χρόνια mm-hmm. λοιπόν. Υποχρεούνται ο κάθε καταναλωτής, υπάρχει νομοθεσία και υποχρεούνται ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο στεγανοποίησης γραμμής.
1: Ναι.
0: Πρεσάρουμε τη γραμμή σε 100 μιλιμπάρ,
1: mm-hmm.
0: την αφήνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10-15 λεπτά, mm-hmm. οπότε ελέγχουμε αν έχει διαρροή.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα η πίεση που έρχεται στα σπίτια μας είναι 30-34-36 μιλιμπάρ.
1: Ναι.
0: Όταν την πρεσάρουμε με 100, αν υπάρχει διαρροή, αν ενδέχεται να βγει διαρροή στο μέλλον, mm-hmm. την καταλαβαίνουμε αμέσως.
1: Θα φανεί. Αυτό το κάνει ο ίδιος τεχνικός που κάνει και τον έλεγχο του καυστήρα?
0: Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα υπογραφής. Αυτό το κάνει μηχανολόγος ή αδιούχος υδραυλικός.
1: Μάλιστα. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλον τεχνικό.
0: Συνήθως συνεργαζόμαστε μεταξύ μας εμείς και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να συμμορφωθούν οι καταναλωτές με τα λεγόμενα των τεχνικών.
1: Κατανοητό.
0: Γιατί εδώ στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων είμαστε κακύποπτοι.

0: και είμαστε λίγο παραπάνω από το εξωτερικό καχύποπτη. Ναι. Δηλαδή, πάω εγώ να του πω έλεγχο εργανότητα, πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει. Α, πάει ο κύριο Καλύβαση, όπω έχω ακούσει σε κάποια σχόλια, λέει α, ο Καλύβαση, αλλά πάει να πάρει υπάρχει άλλο γκοντάρι.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Και αυτό είναι λάθος.
1: Ένα σενάριο που ακούστηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί στην κουζίνα του αερίου κάτι να έβραζαν, αυτό που έβραζε να έσβησε τη φλόγα και να συνέχισε να βγάζει αέριο η κουζίνα, χωρίς να βλέπουν όμως φλόγα, μπορεί να έχει οδηγήσει στο δυστύχημα.
0: Αυτό είναι θεωρία, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε πολύ αργά. Δεν θα πηγαίναν για ύπνο και θα αφήνανε το μάτι αναμενό, ναι, να βράζουν κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι θεωρίες, πιστεύω ότι είναι μπακαλίστικες θεωρίες. Mm-hmm. Αν δεν βγει γνωμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι επαφίεται στην προσωπική ευθύνη καθενός να ελέγξει το σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει εδώ είστε ελεγμένοι, δεν είστε ελεγμένοι.
0: Υπάρχει η νομοθεσία, σας το ξαναλέω.
1: Η νομοθεσία, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει,
1: αλλά δεν υπάρχει πουθενά μια βάση δεδομένων που να ελέγχεται από κάποιον αν ελέγχονται αυτές τις συσκευές.
0: Όχι, όχι. Παλιότερα, πριν 10-12 χρόνια, υπήρχε το ΠΕΡΠΑ το οποίο έλεγχε δειγματοληπτικά εγκαταστάσεις στα Ανατινατική.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, διάλεγε περιοχές και έπαιρνε 100 από εδώ, 100 από την Καλυθέα, 100 από την Νέα Σμύρνη και ήταν προληπτικός ο έλεγχος. Mm-hmm. Τώρα έχουν κοπεί και αυτά. Οι ελεγχτές πάνε μόνο από καταγγελίες. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Καλύβας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μην ανησυχούν όσοι έχουν φυσικό αέριο στο σπίτι τους. Δεν σκάει έτσι εύκολα. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το βασικότερο. Το να αφήσουμε το μηχάνημα να λειτουργεί ανέλεγκτο, χωρίς συντήρηση κτλ., προφανώς κάποια στιγμή μπορεί και να φέρει, να προκαλέσει προβλήματα. Να, η Έλενα λέει ότι έμενε σε σπίτι στο Μαρούσι με φυσικό αέριο για περισσότερο από 8-9 χρόνια. Ποτέ κανείς δεν της είπε για τετραετή συντήρηση, στεγανοποίηση, αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καλύβας. Έχεις δίκιο, δεν ενημερώνει κανείς, αν δεν ενδιαφερθείς από μόνος σου, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά το ότι δεν υπάρχει κάπου κάπως να λένε παιδιά εσείς που έχετε αυτό το σύστημα πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η μοναδική Σπεράτζα Βρανά. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009, γεννημένη το 1928. Φουλ από ταπεραμέντο και ωραίες ταινίες. Ωραίες αναμνήσεις με την Σπεράτζα Βρανά από τις ταινίες. Σε ρυθμούς μάμπο δεν κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους, διότι δεν κινούνται γενικά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι όπως τη βλέπω την κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τον Κόκκινο Μήλο μάλλον στην κάθοδο, μέχρι και λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που έχει αρκετή κίνηση, λίγο μετά την Λένορμαν δηλαδή, που έχει αρκετή κίνηση. Η Αθηνών βλέπω ότι έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά έχει κίνηση και στο ρεύμα προς την... προς τον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή στην έξοδο. Κίνηση πολύ στην Αττική Οδό, στα γνωστά σημεία ως συνήθως τέτοια ώρα. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει και μάλλον θα κάνουμε και πολύ καιρό ακόμα να το λύσουμε. Προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσσεως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευθερίνα 15-20 λεπτά από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής ως κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Βλέπω πρόβλημα στην άνοδο της συγκρούσης συνήθως, βλέπω πρόβλημα στην Αρδιτού, βλέπω πρόβλημα στην Κηφισία σαν την Πανόρμου και πάνω και στην κάθοδο της Κηφισίας σε αυτό εκεί το σημείο. Στον περιφερειακό του Καρέα αρκετή κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς το Ελληνικό. Όπως επίσης και στο ύψος του Αλίμου έχει κίνηση. Γενικά είναι λίγο δύσκολα στους δρόμους. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, για να του ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά και δημιουργικά. Βασίλη Τέτσικας, δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, εδώ θα είμαστε στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, να χαρείτε τον καθαρό γαλανό ουρανό και τον ήλιο, όσο ακόμα δεν θα έρχονται τα σύννεφα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
0: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: 2000 FM.
19: Θα ακούσουμε σήμερα κάτι, θα ακούσουμε, δεν είναι, μάλλον. Λοιπόν, είναι σήμερα, τρίτη είναι σήμερα, ναι, σωστό. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και έχει μια πολύ ωραία καιρό έξω. Πάρα πολύ ωραίο και κάτσε να σου πω λίγο την κίνηση που έχει, γιατί την είδα στον άλλο υπολογιστή. Να ανοίξω αυτόν ένα λεπτάκι να στείλω όσο εσύ κοιτάς εκεί πέρα τις πολυπληθέστατες σημειώσεις σου.

0: Λοιπόν, και στέλνετε μηνύματα, παιδιά, περιμένουμε. Πολλά τα θέματα, θα δείτε και στην πορεία παρακολουθώντας την εκπομπή. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εδώ στο στούντιο.
1: Αν έχετε τίποτα απορίες, αν έχετε τίποτα ερωτήματα, αν έχετε οτιδήποτε άλλο, αν έχετε τίποτα να μας στείλετε, παιδιά, εντός των ορίων που προβλέπει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, βεβαίως, έτσι. Πάντα το λέμε για όλους αυτό, θα το πούμε και σήμερα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, λοιπόν, σύντροφε, εδώ πέρα. Η Αττική Οδός από το Βιοτεχνικό Πάρκο, ψηλά-ψηλά δηλαδή, και από τα Νολιώσια, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο, μέχρι σχεδόν, όχι μέχρι σχεδόν, μέχρι την Κίμης, εκεί, κατά κόκκινα όλα τα πάντα. Η κάθοδος του Κηφισού χαμηλά εκεί από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος Λεωφόρο Αθηνών, η άνοδος μάλλον από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο κάτω μέχρι τη Φιλαδέλφια. Όχι δηλαδή φοβερά πράγματα στον Κηφισό, ωραία είναι. Στον Πειραιά τα πράγματα άλλη μια δύσκολη μέρα από το. Ουσιαστικά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι τον Πειραιά κίνηση κατά κόκκινα τα πάντα. Παραλιακή είναι συμπαθητική, θα έλεγα. Η άνοδος εδώ από τη Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι η κίνηση και λίγο πιο κάτω. Και για να δω και τα βόρεια λιγάκι, η Κηφισίας στην άνοδο γίνεται χαμός. Στην άνοδο μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι το, πώς το λέτε, δαχτυλίδι, δεν το λένε εκεί, μέχρι το δαχτυλίδι σχεδόν, με μικρές διακοπές.
0: Πάνω στο Μαρούσι.
1: Έχει κίνηση πάνω στο Μαρούσι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Στην κάθε τα πράγματα είναι καλύτερα. Κατεβαίνεις δηλαδή από το δαχτυλίδι και μετά, και κάπου στο ψυχικό πιάνει το κόκκινο. Και ο Θεός βοηθός σας, είστε εκεί. Και βενζίνη, αυτό, όσοι έχετε οικονομικό πρόγραμμα, αυτό που σβήνει και ανάβει κλπ. Εντάξει, αυτοί που δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα, παιδιά, ένα πρατήριο στο τέλος της αυτού και πηγαίνουμε. 2,22, 2,23, 2,21, 2,19. Η απλή αμόλυβδη, λίγο παραπάνω το πετρέλαιο. Πότε θα ανακοινώσουν τα μέτρα, είπες, φίλε μου?
0: Ποια από όλες?
1: Εδώ η δική μας, η εδώ δημή.
0: Αύριο το να περιμένουμε αύριο.
1: Αύριο περιμένουμε μέτρα.
0: Τον πρωθυπουργό.
1: Σωθήκαμε, μάλιστα. Σωθήκαμε.
0: Καταρχήν.
1: Έλα μωρέ τώρα, αυτό αφορά τους κακομύριδες. Όχι εμάς. Ναι, ναι, ναι. Οι κακομύριδες, ναι.
0: Ρε παιδί μου, είναι απίστευτα εντυπωσιακό, θα το ξαναπώ, αυτή η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Από εμάς θα είναι ο κύριος Τσάφος, υπουργός. Θα είναι εκεί.
1: Αυτός που είχε πει το τουρκοκυπριακό κράτος.
0: Λοιπόν, τι θυμάσαι και εσύ
1: πει.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
1: Παλιά το είχε πει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, τώρα, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Σου λέει, πρώτον, δεν θα μετακινήσει. Πώς τώρα τα απαραίτητα, ρε παιδί μου.
1: Πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου?
0: Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που,
1: ναι, ναι,
0: που το λέει και ο. Εδώ ένα προβληματάκι, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Θέλω τρεις ώρες να πάω και τρεις να γυρίσω.
0: Θα το
1: κάνω. Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά θα κερδίσουμε ρεύμα. Και δεύτερο,
1: ναι,
0: υπάρχει ένα θέμα να σβήνουμε τα φώτα στο σπίτι. Να περιορίσουμε, να μειώσουμε την κατανάλωση.
1: Που πουλάμε μεταξύ μας. Ναι. Χάλαρης. Να βάλετε ένα φαγκό σαν τραγωρίχου σε πάνω, να μην κουτουλάτε ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Αυτά τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά.
1: Με ξύλα μαγειρεύουμε.
0: Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι προαιρετικά.
1: Προαιρετικά.
0: Όποιος,
1: ναι,
0: θέλει το κάνει.
1: Εσύ, δροσίζουμε.
0: Και κάνουν και κάτι,
1: ναι,
0: και κάτι ακόμα,
1: ναι,
0: που είναι εντυπωσιακό.
1: Ποιο είναι
0: σε αυτή την ιστορία, λέει, παιδιά, αν τώρα κάνουμε και αποθηκεύσουμε ενέργεια, τα έλεγε ο εξάρχο που λέγει ο Σωτήρης.
1: Που δεν πήραμε φυσικό αέριο αγκαίρος. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: ναι, ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: ότι αν γεμίσουμε τις αποθήκες,
1: ναι,
0: θα αυξηθούν απότομα οι τιμές.
1: Θα σκάσουμε, έτσι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, ορισμένες χώρες τις μειώνουν.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: τις μειώνουν. Η Ολλανδία, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: χτες, μονομερώς στη μείωση του δικού του στόχου πλήρωση των αποδικών 64%.
1: Εντάξει, η Ολλανδία είναι, ναι, από τις χώρες που έχει πολύ μεγάλη. Από όσο ξέρω,
0: ναι,
1: τα έχουμε μάθει και αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν ήμασταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολιτικό ρεπορτάζ. Κάναμε, μάθαμε και το ρεπορτάζ των Υπουργείων των Αρμοδίων αυτών.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, έχει από ΑΠΕ, από πηγές ενέργειας. Και εμείς έχουμε, βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λέει. Έχουμε, λέει, πολλές ώρες της ημέρας που έχουμε δυνατότητα να έχουμε από ΑΠΕ, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν πήραμε γέρος φυσικό αέριο, και ενώ για την Ευρώπη συνολικά δεν πήρε γέρος φυσικό αέριο, θα το πληρώσουμε τώρα ο κούκος Αηδώνη. Αλλά όπως είπε η κυβέρνηση, είπε να προσέχουμε, όχι η Ευρώπη γενικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να κάνουμε,
0: ναι, ναι,
1: οικονομία, παιδιά. Μου θύμισε έναν, θα το πω, δεν αντέχω, έναν διοικητή τράπεζας.
0: Δεν
1: σου πω, ο οποίος. Ναι, ναι, ναι, μας έκανε τραπέζι εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος Και αφού έκανε το τραπέζι εκεί μέσα στα κούρ και διάφορα πάμφθινα φαγητά, έβγαλε και ένα πουρο χρυσό, έβγαλε και το χρυσό κόφτη αυτό που είχαν για τον πουρο, έκοψε την άκρη του πουρου, τσακ, λέει. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση, παιδιά. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα λιτότητα. Κατάλαβε. Αυτά. Λοιπόν,
0: και κοίτα τώρα να δεις. Όχι, έλεγα, θυμάσαι, ήταν σε ένα πατέρα σου που περνούσε και έλεγε: σβήστε τα φώτα, παιδιά, μην τα αφήνετε αναμένα η μητέρα σου.
1: Η μάνα μου, κυρίως. Δεν είναι αυτό, είναι ο πατέρας μου.
0: Σβήστε τα φώτα, σε αυτή την εποχή γυρνάμε.
1: Ναι, τώρα το λέω και εγώ. Εγώ το λέω. Είμαι φόβος και τρόμος μες στο σπίτι, γιατί το αφήσατε το φως ανοιχτό επάνω. Αφού είμαστε κάτω, το σπίτι δύο ώρα. Λέω: το πάνω φως γιατί είναι ανοιχτό. Όχι, πέστε μου γιατί είναι, για τις κατσαρίδες, γιατί είναι ανοιχτό.
0: Αυτό είναι καλό όμως για το κράτος που αυξάνουν τις τιμές. Γιατί κερδίζει για ένα ρεπορτάζ ο Προκόπης Χατζηνικολάου σήμερα για το πώς αυξήνεται με το ΦΠΑ τα έσοδα. Στο Θεό, έτσι δεν το συζητάμε. Και κάθε φορά που αυξάνονται. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι οι πρώτοι κατάλογοι με τιμές που δόθηκαν από τους σούπερ μαρκετάδες στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι, ξέρεις πώς θα είναι, έτσι.
1: Συμπημένοι.
0: Προς τα πάνω.
1: Πόσο πάνω δηλαδή.
0: Προς τα πάνω. Είναι κάποια προϊόντα που είναι και αρκετά πάνω, λένε οι πληροφορίες.
1: Και να κάνουν οι άνθρωποι,
0: προφανώς. Ναι, εντάξει. Και προφανώς αυτό θα περάσει και στα φορτηγά, στις μεταφορές. Δηλαδή θα γίνει ένα πράγμα.
1: Όχι, κάτσε. Αυτοί λένε πως από τα φορτηγά περνάει σε αυτούς. Τα φορτηγά αυτά είναι που τα φέρνουν τα εμπορεύματα.
0: Για αυτούς, ναι, λέω η αύξηση που υπάρχει στις τιμές. Θα περάσει και εκεί εκ των πραγμάτων. Και θα υπάρχει σχεδόν παντού. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Αυξήθηκαν τον Αύγουστο, βλέπω σήμερα τα στοιχεία, τα αεροπορικά εισιτήρια προς Ελλάδα, όχι από Ελλάδα προς το εξωτερικό σωτήρι, ναι. 16%.
1: Όλοι εδώ θέλουν να έρθουν.
0: Θέλουν να δούμε πώς είναι. Λάθος, κάπου εκεί είναι
1: τα στοιχεία. Όλοι. Ναι. Έρχονται όλοι εδώ στον παράδεισο.
0: Αλλά άμα φεύγουμε, τους αφήνουν και φεύγουν. 16% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν η ανατίμηση. Μια χαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και τα καλοριφέρ πρέπει να κλείνουμε σύμφωνα με τον επίτροπο.
1: Τώρα ακόμα έχει ζέστη.
0: Να μην τα ανάψουμε, να τα κλείνουμε το χειμώνα.
1: Εγώ έχω φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ έχω φυσικό αέριο και τώρα έχω αρχίσει και τρομάζω με αυτά που ακούω με το φυσικό αέριο. Ναι, ναι, ναι. Βρήκα την πηγή της ιστορίας. Είναι στο διαμέρισμα που ήταν στο δεύτερο όροφο του τριορόφου εκείνου της πλάκας. Σήμερα νομίζω θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φως της θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φως της δημοσιότητας. Όπως επίσης κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να διευκρίνεται διαρκώς ο κύκλος των αρχικά μαρτύρων, να δούμε πόσοι από τους μάρτυρες τελικά μπορεί και να καταλήξουν και αυτοί κατηγορούμενοι. Λοιπόν, τα πράγματα τα οποία έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου εκείνο το απόγευμα δεν είναι όπως καλά από την αρχή ξέραμε, που δεν είναι όπως τα περιγράψαν οι δύο γιατροί. Ο Θεός να τους κάνει, ναι, γιατροί, ναι. Λοιπόν, αλλά μαθαίνουμε πράγματα πραγματικά τα οποία είναι εξοργιστικά. Και στο μεταξύ μαθαίνουμε ότι αυτή η αρχή για την διαφάνεια, η οποία κάνει καλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω, έχει βρει ένα σκασμό τέτοιες περιπτώσεις ιατρίων σε εισαγωγικά, που είχαν μέσα μηχανήματα δήλωτα, που είχαν μηχανήματα που τα είχαν δηλώσει κάτι άλλο. Είχα δηλώσει εγώ ότι έχω ένα τροχό, ας πούμε, για τα δόντια. Και αυτό, με αυτό έκανα εγώ, όπως το λένε, αυτό που έκανε ο Δύσμυρος ο Μαζωνάκης. Ναι, ο Δύσμυρος ο Μαζωνάκης. Και πόσοι ακόμα δηλαδή έχουν κάνει.
0: Ερώτημα, δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, τώρα το κάνουμε. Πρέπει πάντα στην Ελλάδα να πεθαίνει, να γίνεται ένας θάνατος, ναι, ναι, ναι, να γίνεται κάτι και αμέσως μετά.
1: Οι έρευνες έχουν γίνει, 4.000 έχουν γίνει και έχουν βρεθεί, λέει αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Το ερώτημά μου με το άλλο. Αυτά γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή, αφού τα βρήκαν αυτά και αφού είναι έτσι, πάντα υπάρχει βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορείς κάποιον να το βγάζει τα μανταλάκια πριν. Αλλά εδώ στην Ελλάδα η τελεσιδικία γίνεται μετά από 15-20 χρόνια. Ναι. Ως τότε τι. Ως τότε τα ιατρία αυτά, ήταν ανοιχτά. Ως τότε πήγαινες να κάνεις, ας πούμε, να βάλεις μαλλιά, λέω εγώ, χωρίς να υπάρχει τερματολόγος, ενώ πρέπει να υπάρχει τερματολόγος σε μια τέτοια επέμβαση. Και έμαθα και διάφορα άλλα, τα οποία δεν τα ήξερα και θα τα εφαρμόσω
0: και
1: εγώ.
0: Το πρώτο, το δεύτερο είναι, Σωτήρη μου, αυτοί οι ιατρικοί σύλλογοι που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο αυτό.
1: Δεν έχουν, λέει τώρα. Άκουσα τον κύριο Πατούλη να λέει ότι ναι, μεν είμαστε εμείς, αλλά τώρα είναι και το κράτος πρέπει να είναι.
0: Άλλο πρέπει και άλλο ποιος να είναι. Ναι. Τώρα πρέπει να μου έλεγε να σου πω κάτι. Οι επιτροπές του ιατρικού συλλόγου.
1: Οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς.
0: Ναι.
1: Με το παλιό. Δημοσιογράφοι ελέγχουν δημοσιογράφους.
0: Το κάνουμε στο Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, ρε, θέλω να πω όμως ότι ο έλεγχος που γίνεται είναι λίγο διαφορετικός όταν ελέγχεις τον συνάδελφό σου. Αυτό θέλω να πω, έτσι πολύ κομψά το λέω και δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αφορά όλα τους επαγγελματικούς κλάδους και τον δικό μας τον είναι, γι' αυτό τον ανέφερα, το δικό μας, για να μπορώ να πω το υπόλοιπο. Τα πάμε όλα μαζί μαζεμένα, το ξέρω, με συγχωρείτε. Αλλά επειδή τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ και θα κουβεντιάσουμε για πολλά
0: θέματα. Θα πούμε πολλά παιδιά και τη δεύτερη ώρα.
1: Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, εγώ δεν το ήξερα. Νόμιζα στην αρχή ήταν ένας ο φοιτητής. Αυτός δεν είναι ένας, είναι πολλοί φοιτητές που μπαίνουν σε πολύ καλές σχολές, όπως η ιατρική για παράδειγμα, έτσι, που ο άλλος το έχει όνειρο ζωής να μπει στην ιατρική και δεν τα καταφέρνει γιατί δεν τον βγαίνουν οι βαθμοί του, οι οποίοι πετυχαίνουν στις σχολές τέτοιες, όπως η ιατρική, όπως η νομική κλπ, αλλά δεν πάνε γιατί δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά
0: τους, χρήματα.
1: Τα οικονομικά τους δεν τους βγαίνουν να πάνε, το οποίο είναι ένα πρόβλημα.
0: Ανέδειξε χθες ο Λάμπρος Καλαρίδης στην εκπομπή του. Τα έχουμε και σήμερα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν πήγαν να γραφούν 419 στα πανεπιστήμια, εκ των οποίων οι 9 ήταν στην ιατρική. Άρα στους 4.881 πήγαν και γράφτηκαν 4.463, ναι, σύμφωνα, ναι, με τον Πρίτανη, γιατί δεν υπήρχαν τα λεφτά της οικογένειας να τις στείλουν.
1: Ότι κάποιοι
0: τους γιατρούς, ρε παιδί μου, χρόνο... ιατρικοί που το δίνουν τόσο μάχηρες σωτήρια.
1: Να το λες. Εγώ έχω πρόσωπο στο ευρύτερο περιβάλλον, ας πούμε, οι οποίοι δίνουν μάχη για να μπορέσουν να μπουν σε μια σχολή στο εξωτερικό τώρα. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχει το άλλο στις χώρες που συνήθως πάνε οι γιατροί. Μπαίνεις εύκολα τον πρώτο χρόνο, για να βγεις τον πρώτο χρόνο όμως, βγαίνεις πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχουν τα κριτήρια για να μπορέσεις να βγεις και να περάσεις το δεύτερο χρόνο πάρα πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα να κόβονται μιλιούνια από όλους αυτούς, οι οποίοι πάνε ένα χρόνο εκεί, κάνουν τα έξοδα αυτά, τα οποία είναι ακριβά, δεν είναι λίγα, και τελικά τα έξοδα αυτά είναι για πέταμα.
0: Να προσθέσω εδώ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο που χτύπησε ένα καμπανάκι, γιατί μειώνονται οι φοιτητές που έχει, και μετά το Δημοκρίτιο, και τώρα ο Πρίτανης της Πάτρας προβαίνει σε μια καταγγελία η οποία είναι εντυπωσιακή, και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Κάτι ακόμα που αφορά την παιδεία, ο Κασιδιάρης έδωσε χορηγία σε σχολείο των Μεγάρων, το οποίο έγινε αποδεκτή και τον ευχαριστούν δημοσίως για αυτό. Παιδιά, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε ένας τρεις μήνες, καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή, και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις ένα πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφάλαιων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν επιτυχημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε οδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.

0: 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυσης σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης βεβαίως.
0: Και σήμερα ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου συνεχίζει να είναι ο Κηφισός. Θαυμάσια. Πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ναι. Και περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τις αποφάσεις. Τώρα αρχίζει και δροσίζει ο καιρός το βραδάκι κλπ. Και φαντάσου άμα είναι έτσι εδώ, πώς θα είναι, ξέρω εγώ, από τη Λαμία και πάνω, από τη Λάρισα και πάνω. Έτσι, δεν θα είναι άσχημα. Θα δροσίζει πολύ. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί το έχουν συνηθίσει και το κρύο, πίνουν κάτι τσιπουράκι. Ναι. Με τσιπουράκι θα τη βγάλουμε και εμείς φέτος, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και φετούλα και φετούλα μαζί, αλλά φετούλα 18 ευρώ το κιλό.
1: Να ξαναπούμε την απορία μας.
0: Ναι.
1: Πώς σε ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας περνάει ο άλλος και μάλιστα κάποιοι από αυτούς σε σχολές πολύ σημαντικές, έτσι, μετά από φροντιστήρια, μετά από κόπους, μετά
0: που από τις κοιτούσαμε εμείς
1: ιατρικής
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2000 FM.
0: Διαβάζει, κατεβάζει, βάζει το κεφάλι του κάτω για να μπει στην ιατρική. Θέλει να γράψει σούπερ, δηλαδή 19-20 άριες, δεν είναι?
11: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά επειδή.
0: Και τι απογοήτευση εμείς... είναι για ένα παιδί το οποίο καταφέρνει και μπαίνει σε μια ιατρική σχολή και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και φαντάζομαι και οι γονείς του μαζί και η οικογένεια και όλοι και όλοι και όλοι και όλοι και τελικά δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους. Ναι.
11: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τίποτα μπροστά στο πώς θα επηρεάσει το δημογραφικό πρόβλημα τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
11: Να σας δώσω δύο νούμερα. Φέτος ήταν 70.000 θέσεις.
1: Στην για τους υποψηφίους μας,
11: ναι, όχι συνολικά.
1: Συνολικά, ναι, ναι.
11: Και πέρασαν 60.000, 10.000
0: ναι.
11: έμειναν κενές.
0: Ναι.
11: Το 2040, δεν ξέρω αν αισθάνεστε ότι είναι μακριά ή κοντά, οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
0: Μισή, μάλιστα.
11: Εκ των οποίων βάλτε πόσοι δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια και πόσοι θα πάνε στα μη κρατικά, εγώ υπολογίζω γύρω στους 30.000 για 70.000 θέσεις. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα πια, έτσι.
1: Και που προφανώς οι θέσεις τότε να είναι και περισσότερες με την έννοια ότι θα ανοίγουν καινούργια. Ναι, ναι, ναι.
11: Ένα θέμα που αναδεικνύεται.
1: Λέτε είναι δηλαδή ότι τουλάχιστον ο ένας θα έχουμε έλλειψη στα πανεπιστήμια, ένας στους δύο.
11: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον το λιγότερο.
11: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και πανεπιστήμια, να σχεδιάσουμε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη
0: ναι.
11: που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
0: Ναι.
11: Εμείς τη Δευτέρα εγκαινιάζουμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής μας
0: ναι.
11: για 50 θέσεις, 200 υποψήφοι από όλο τον κόσμο
0: ναι.
11: και λειτουργούμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή 6 τμήματα σε συνεργασία με Κινέζικα πανεπιστήμια
0: ναι.
11: και φέρνουμε κάθε χρόνο 100 Κινέζους φοιτητές και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να γίνουν 1.000. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων είναι δυσίωνο.
1: Ταυτόχρονα όμως το πρόβλημα για τη χώρα θέλω να πω θα παραμένει γιατί θέλουμε ξένους μετανάστες για το δημογραφικό, θέλουμε μετανάστες για την εργασία, θέλουμε
11: για τα πανεπιστήμια. Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας. Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας.
0: Ναι.
11: Όσο δεν κάνουμε πολιτικές ενίσχυσης που ξεκινάνε από βρεφονιπιακούς σταθμούς, από το δημογραφικό θα εξελίσσεται και σας λέω ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Πρίτανη. Ναι. Συγγνώμη, πείτε στον κύριο Πρίτανη να υπάρξει σχετικά ένα τμήμα στην περιφέρεια, όπως το Αγρίνιο, που παλεύει 40 χρόνια να δημιουργήσει ορισμένα αξιόλογα τμήματα, ώστε να μην αναγκάζονται οι φοιτητές να μετακινούνται στην Πάτρα και να πληρώνουν ενίκεια.
11: Να απαντήσω.
0: Ναι.
11: Στο Αγρίνιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί δύο τμήματα.
0: Ναι.
11: Το ένα παίρνει 9 φοιτητές.
0: Ναι.
11: Και έχω κάνει 10 διαγωνισμούς, γιατί δεν έχω φοιτητική εστία και δεν βρίσκω ξενοδοχεία.
0: Ναι, μάλιστα.
11: Μπορεί να πάει κάποιος εκεί να σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Και μία έτσι αντίληψη ακαδημαϊκή λέει ότι δεν μπορεί να είναι, πώς λέγαμε παλιά, κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Να είναι δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα μιας περιοχής, τα οικονομικά προβλήματα, να τα λύνει να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο εκεί.
11: Εγώ αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις τοποθετήσεις. Εγώ από την άλλη μεριά πρέπει να υπερασπιστώ ένα brand name του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι στα 1.000 καλύτερα του κόσμου.
0: Ναι.
11: Το παρέλαβα στα 1.000 καλύτερα και θα το παραδώσω στα 1.000 καλύτερα.
0: Ναι. Πόσες φοιτητικές εστίες έχει χτίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών τα τελευταία χρόνια, ρωτάει ο Νίκος. Νομίζω δώσατε μία απάντηση για τις εστίες.
11: Εμείς έχουμε
0: υπάρχουν,
11: 900 δωμάτια στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι. Στο Αγρίνιο δεν υπάρχει φοιτητική εστία.
0: Ναι.
11: Και έχουμε εξυγχρονίσει 300 δωμάτια.
0: Μάλιστα.
11: Ανακαινήσει και συνεχίζουμε.
0: Και επιπλέον δώσατε τη δυνατότητα σύντηση σε παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα
11: ακριβώς.
0: ούτε για τα 3 ευρώ και δωρεάν σύντηση, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά.
11: Κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.
1: Αλλά λέτε ότι δεν αρκεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.
0: Θέλει
11: συνεργασία όλων των φορέων.
0: Ένα χιλιάρικο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρίτανη.
11: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Πρίτασης, δεν είναι?
1: Ναι. Χρήστος Μπούρας.
0: Μπούρας, συγγνώμη. Ναι. Ένα χιλιάρικο για ένα. Και φαντάζομαι το μίνιμουμ για ένα φοιτητή. Για δωμάτιο, φαγητό και τα βασικά έξοδα. Καλή μου, πήγε καφέ ο άνθρωπος, έτσι. Τα βασικά έξοδα.
1: Καταλαβαίνετε τα μείζωνα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: No.
1: Έτσι είπαμε, 400 και κάτι φοιτητές δεν ανεγράφησαν, 9 εκ των οποίων στην ιατρική και δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο, 15 στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Ένα καινούριο στοιχείο αυτό που δίνει ο Πρίτανης και λέει επίσης ότι από τις 70.000 που ήταν φέτος στα πανεπιστήμια πέρασαν 60, το 2040 Οι φοιτητές θα είναι 35.000.
0: Μας ρώτησες στην ενδιαφέρον του 2040. Ήθελα να πει κάτι.
1: Λοιπόν, θα είναι 35.000, θα είναι... Όχι, 30 είπε. 30.000, ενώ θα χρειαζόμαστε 70.000.
0: Παιδιά, κλείστε τις τηλεοράσεις.
1: Με τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν.
0: Κλείστε τις τηλεοράσεις, κάτι τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχή, όταν οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη, τότε επικοινούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση την άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και πάμε σε διαλυματάκι.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Μυρτό μου.
6: Έφτασε η μέρα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ, τα γλύφετα, τα φυλά σας τώρα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα 2 από τη φίλη μας τη Βίβιαν Μπενέκο. Κάνει λάθος ο Πρίτανης, λέει. Να του μειώσει τον Μπράτ Νέιμι, πόλη του Αγρινιού. Φυσικά και μπορείς να σπουδάσεις στο Αγρινιό, γιατί είναι υπέροχη ασφαλής πόλη με υποδομές και πιο φθηνά. Αλλά αυτό το σκεπτικό έχει καταστρέψει την επαρχία. Το να λες ότι θα χαλάσει το όνομα μια πόλη 100.000 ανθρώπων είναι τραγικό.
2: Ναι. Από εκεί είναι το Αγρινιού.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στην Εθνοκανονία θέλω να πω, χωρίς και μια διάθεση. Αυτό έχει και πιο ωραίες πόλεις, όπως είναι Άφακτος για παράδειγμα, λέω το εγώ. Δεν είναι και η ωραίτερη πόλη της. Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Βέβαια, ένα δίκαιο τόκι, με συγχωρείτε.
2: Δεν είναι και από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας τώρα. Δεν είναι άσχημη, έτσι, ωραία είναι.
1: Της κατηγορίας του Άργου.
2: Είναι. Όχι,
1: καλημέρα, βέβαια.
2: Αλλά το άλλο είναι η ουσία που λέει και έχει δίκιο στην ουσία. Το αν είναι ωραία ή άσχημη, ξέρει, είναι και λίγο υποκειμενικό τι είναι ωραίο και τι είναι άσχημο. Λέω τώρα εγώ, άλλωστε δεν έχω εμπειρία διακοπών από τα περάσματα που κάναμε στους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Πώς ξέρει κανείς να μας την απαντήσει τι σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι έκανε μια επίθεση χθες, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Ηλία Μόσιαλο. Το θυμάσαι τον Μόσιαλο, έτσι? Ότι δεν είναι σοβαρός και ο δημοσιογράφος λέει που του πήρε τη συνέντευξη είναι γκαγκαράγκα. Τι σημαίνει γκαγκαράγκα από το πολιτικό?
2: Πάρε τηλέφωνο τον Όδεν και ρώτησε τον, δεν έχω ιδέα.
1: Γκαγκαράγκα τι σημαίνει?
2: Δεν γνωρίζω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που λέει: ανεβαίνω στον Κυφισό και μέτρησα 8 αστυνομικούς που απλά κάνουν τους κόνους. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο? Ας πάνε να κάνουν κάτι άλλο οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι πως οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στον Κυφισό δεν μπορούν να κάνουν και σπουδαία πράγματα, γιατί δεν έχουν και πού να σπρώξουν τα αυτοκίνητα. Πάντα σπρώξουν, θα πετάξουν στον αέρα. Δεν έχουν δρόμους να φύγουν. Ευχαριστούμε πάντως για την πληροφορία. Ωραία στιγμή, στέλνει 48 μηνύματα. Ένα φτάνει. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Το φίλο μας τον Παύλο, διαβάσαμε το μήνυμά του και την ιστορία του Αγρινίου, νομίζω. Και απάντησε όπως απάντησε ο Πρίτανης. Κάθε απάντηση είναι δεκτή ή δεν είναι δεκτή. Τι να κάνουμε τώρα, έδωσε την απάντησή του και νομίζω. Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα, Σωτήρη, καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν για τυχείο καθημερινά και μας βομβαρδίζουν. Είπαμε, κάναμε πέρσι ό,τι μπορούσαμε και φέτος κάνουμε μια επανάληψη έτσι μια φορά τη βδομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί σωτηρία, διότι υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι από εμάς να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχει τον πόνο του και όχι μόνο τον πόνο του αυτός, έχουν τον πόνο του όλοι οι οδηγοί επαγγελματικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, διότι το πετρέλαιο έχει πάει στα όριστα άγρια βουνά, εξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Θυμάσαι που λέγαμε παλιά να πάρουμε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο για να πληρώνουμε ευθυνότερα? Πάει αυτό, ξέχασε το. Είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από την

0: Από την αμόλυβδη που και αυτή φθήνεται τη λες. Το πενταρικάκι πια έχει γίνει. Χθες άκουγα μια τέτοια που λέει 35-40 λέει το γέμιζα. Μικρό αμάξι τα έχει και τώρα θέλω 60. Τόσο είναι πάνω κάτω η διακύμανση του ποσού. Και αυτά σιγά σιγά περνάνε και στα σούπερ μάρκετς.
1: Να βρήκατε ένα τον Γκαγκαράγκα. Η Βίβια μας βοηθάει. Η Γκαγκαράγκα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Μάλλον σε άσχημο λέει πάει.
0: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία, εντάξει, Γκαγκαράγκα. Αυτή είναι η απορία που λύθηκε. Καμιά άλλη απορία για καμιά γνωστή λέξη έχετε, παιδιά? Βίβιαν, καλημέρα εσύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Λέει ο Κώστας, λέει καθημερινά, λέει παλίνη Μοσχάτο, θέλω να πάω 50 ευρώ, λέει το πενθήμερο, χώρια τα Σαββατοκύριακα. Παλίνη Μοσχάτο. Μεγάλη διαδρομή ρε, η παλίνη Μοσχάτο. Όλοι αυτοί που δουλεύουν. Ή ανάποδα. Συνήθως δουλεύουν βόρεια, γιατί βόρεια είναι δουλειές πολλές. Ανοίγουν εταιρείες μεγάλες, ναυτιλιακές, όλες μεγάλες.
1: Δεν άλλαξαν.
0: Κυρίως πάνε στα βόρεια. Ναι. Όλοι αυτοί που ανεβαίνουν τον Κηφισό, με το χρησιμοποιώ και εγώ. Θέλω να πω ότι χρειάζονται μια ψυχική βοήθεια. Ναι.
1: Όποιος έχει δικό του σπίτι δεν μπορεί να φύγει από εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: όποιος νοικιάζει, προσπαθεί να νοικιάσει κοντά. Πολλοί επίσης περιοχές που έχουν πέρασει και έχουν και ακριβά νοικιά είναι αυτά που είναι κοντά στο μετρό. Γιατί σε διευκολύνουν πολύ στην μετακίνηση.
0: Ναι. Σωστά. Επίσης, αν είστε από τους κακομύριδες οι οποίοι δυσκολεύονται, θα ζοριστείτε αλλά θα βρείτε μέσω μαζικής μεταφοράς. Αυτό το κακομύριδες, να ξέρεις, θα στοιχήσει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω και το πιστεύω πραγματικά, χωρίς να έχοντας μια προσωπική, θέλω να σου πω, εκτίμηση στο πρόσωπο που το είπε, που δεν περίμενα να το πει.
1: Αλλά είναι διέπειος ένα άνθρωπος,
0: αυτό λέω.
1: Και ευγενέστατος.
0: Δηλαδή,
1: τον τελευταίο άνθρωπο που θα πεις.
0: Περνάνε από το μυαλό μου καμιά δεκαριά άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσει τον προφορικό λόγο.
1: Και 30. Με
0: άντρες και γυναίκες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση. Και δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Αν δεν βάζεις quiz στο τύριο, όντως.
0: Ποιος το είπε?
1: Ποιος το είπε, κανείς δεν θα έλεγε.
0: Νομίζω πως θα ήταν μέσα στους τρεις τελευταίους που θα έλεγες. Ναι. Ο Θεογάρης ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, χθες. Ζήτησε συγγνώμη. Αλλά ξέρεις, μένει αυτό και δημιουργεί για μένα σοβαρό θέμα το οποίο θα το. Γιατί το λέω σοβαρό θέμα που θα. Γιατί θα το χρησιμοποιούν οι. Εγώ αν ήμουν, λέω τώρα, εγώ Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, θα έβγαινα και θα έλεγα, παιδιά, σας θεωρούν κακομύριδες. Αυτό θα έλεγα από την αρχή, με τέλος προεκλογής εξτρατείας. Κάτι μάζεψε το.
1: Παραμαζεύτηκαν τα φάλτσα το τελευταίο διάστημα. Αύριο έχει υπουργικό συμβούλιο. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι.
0: Θα μιλήσει γι' αυτό.
1: Θα πει γι' αυτό, θα δώσει εντολές.
0: Ναι, θα πει γι' αυτό ότι δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσει αυτό ακριβώς για να είμαι ειλικρινής. Θα πει όμως ότι προσοχή στο δημόσιο λόγο, ότι δεν μπορεί να μιλάμε όπως θέλουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ από χθες. Ότι θα μιλήσει και θα δώσει αυστηρή εντολή σε υπουργούς, κυρίως υφυπουργούς, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές δηλαδή, να είναι προσεκτική στο δημόσιο λόγο.
1: Αλλά και αυτή ρε παιδί μου είναι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή τον Θεοχάρη τον παίρνει και του λες, αδερφέ, σταμάτα το, κάνε δήλωση αυτοεξευτελή σου. Ναι. Άλλους δηλαδή για το θα έρθουν να κάνουν ντου οι Τούρκοι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει και το ξαναλέει μετά και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Είναι έτσι.
0: Ναι. Ωραίστε μου, και όσο και εμείς αγαπάμε που μας ακούς, λέω μη στέλνεις πολλά μηνύματα. Δεν πάω διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω μη στέλνεις πολλά. Στέλνω όσα θες. Στέλνω 1000 μηνύματα την ημέρα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Χαρά μας. Είναι ευτυχία. Καλημέρα. Παιδιά, τι ακρίβεια μου λέτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Καλή σας μέρα. Ναι. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. 50 έβαζα εγώ, 50 βάζω. Καμία ακρίβεια δεν υπάρχει. Με τη διαφορά ότι με 50 ευρώ έβγαζα την εβδομάδα, ενώ τώρα με 50 ευρώ βγάζω 3 μέρες με το ζόρι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, αστεία μας, το καταλαβαίνουμε.
1: Και
0: αστεία μας, να σε καλά.
1: Επαναλαμβάνουμε, θα περάσουν στο σούπερ μάρκετ, θα περάσουν σε άλλα πράγματα και ήδη αρχίζουν και πιέζονται για παράδειγμα τα ομόλογα.
0: Αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρώτα,
1: τα ομόλογα.
0: Και με τι μοιάζει το ομόλογο? Με φέτα με νοιάζει.
1: Μοιάζει την.
0: Με ομόλογα τη βγάζει. Τρώω τα ομόλογα.
1: Λοιπόν. Μοιάζει όμως. Και την ίδια τη χώρα.
0: Το ξέρω, αστείευομαι. Αλλά λέω ότι σε πρώτη φάση τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα έχουν να κάνουν με το σούπερ μάρκετ, τη μορταδέλα, το τυράκι, το ψωμάκι, το γαλατάκι, το γιαουρτάκι. Τα βασικά προϊόντα, κάτι σε ρωτάνε. Τα μακαρονάκια, το αλεύρι, αυτά τα βασικά.
1: Πώς το λένε, η οικονομία είναι πιο σύνθετο πρόβλημα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Σου έρχεται και σε άλλα πράγματα.
0: Δεν το συζητώ, κύριε Βασιλάκη, μα έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά, σωστά. Απλώ άκουσα τα ομόλογα μέσα στη συζήτηση αυτή και μου ήρθε λίγο βαριά. Μου είπε λίγο βαριά.
1: Τα ομόλογα είναι αυτά που πληρώνει το κράτο.
0: Έχει λεφτά.
1: Πάρε ομόλογα
0: ετοιμά. Κάντα ομόλογα ετοιμά.
1: Από 60 και πάνω για να το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Εσύ το θυμάσαι με πάνω αυτή τη διαφήμιση. Είδε ψώμα από 60 και πάνω.
1: Μπορεί να με θυμάται ότι κάτι είναι η ΕΤΒΑ.
0: Κάντε λεφτά. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Αναπτύξεω. Καλά τα λέω. Έχει λεφτά. Κάντε ομόλογα ΕΤΒΑ. Τα κάνω ομόλογα ΕΤΒΑ. Λοιπόν.
1: Ποιο έσκησε.
0: Τι εμεί.
1: Η Εθνικάρα.
0: Ποια από όλε τι εθνικέ.
1: Η Εθνική έχει sold out στην Τούμπα δύο αγώνε.
0: Δύο αγώνε sold out. Η μπαίνει με τη Γερμανία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Απλώ, παιδιά, θέλει προσοχή τώρα. Επειδή του κερδίσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι του κερδίσουμε και τη δεύτερη εύκολα. Δηλαδή, θα κατέβουν αυτοί για να πάρουν το αίμα του πίσω. Και όταν καταλαβαίνουν αυτέ τι ομάδε για να πάρουν το αίμα του πίσω, είναι λίγο επικίνδυνε, δηλαδή, θέλω να πω. Και ο Τζολάκη είναι τερματοφυλακάρα, δεν λέω, φοβερό και τρομερό, αλλά δεν παταπιάνει κιόλα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, το λέω γιατί θέλει λίγη σεμνότητα και ταπεινότητα η αντιμετώπιση του μάτς. Η Τούμπα είναι ιδανικό γήπεδο για να δημιουργήσει περιβάλλον, ξέρεις, κολάσεως. Αλλά αυτοί οι επαγγελματίες παίκτες που έχουν παίξει μπροστά σε γήπεδο με 100.000 κόσμο.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Καλό είναι να υπάρχει ζεστό κλίμα.
1: Πάντα δύο όψεις, αγώνει τους άλλους. Καμιά φορά δεν ξέρεις.
0: Ζεστό κλίμα, μπράβο παιδιά.
1: Αλλά δεν μιλάμε
0: πάνω
1: για αυτό, μιλάμε για τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στον κόσμο.
0: Ο ενθουσιασμός καμιά φορά πασύρει. Και πρέπει και επειδή νέα παιδιά. Ναι, όσο να είναι, ας συνεχίσουν στους ρυθμούς που ήταν μέχρι τώρα και ένα μηδέν μας φτάνει.
1: Να μην γεμίσει το
0: μπα. Μισό μηδέν, όχι, το μπα γέμισε δύο φορές.
1: Αυτό λέω, αυτό.
0: Δεν έχει λεσό.
2: 2000 FM.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τι βλέπω.
12: Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. στην Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλήσο Φούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλήσο Φούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
6: 2000 FM.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
27: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
28: Τι θα φάμε σήμερα?
29: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
28: Δηλαδή?
29: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
28: Τι έχει το μενού?
29: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
28: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
29: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
28: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
29: Έτοιμο.
28: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
29: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
28: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
29: Αγίου Νικολάου 6.
28: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
29: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
30: Στέφανε.
31: Ναι.
30: Πάω σούπερ μάρκετ.
31: Στο τάδε.
30: Όχι.
31: Στο άλλο τάδε.
30: Μπα, όχι.
31: Πού θα πας?
30: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
31: VKD Market, λοιπόν.
30: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
31: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
32: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 μας στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Τους ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά, και στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας εδώ Σαμίων, στον Κυριάκο τον δικό μας φίλο, στον Κυριάκο είναι λίγοι νομίζω, οπότε τόλμησα να αναφερθώ, και στην Στατιστική Υπηρεσία νομίζω είναι προϊστάμενος. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, δεν ξέρω τώρα κάποια Κυριακή. Δεν γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, είναι τον Ιούλιο από ό,τι ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους έχουν λόγο να γιορτάζουν. Θα μου πείτε τώρα, τι λόγο έχεις να γιορτάσεις αυτές τις μέρες που η Σάμος βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια κατάσταση πολύ ρευστή, με αναπάντητα ερωτήματα, που κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Με ένα προηγούμενο που, από ό,τι κάποιοι λένε, με το πλοίο τότε Αλέξανδρος, κάποιοι δεν είχαν αποζημιωθεί. Χθες έλαβα κάποια μηνύματα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και υπήρξε αποζημίωση. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω τότε, δεν ήμουν στο χώρο, δεν είχα ασχοληθεί, δεν ήμουν καν στη Σάμο. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, διαφορετικές εταιρείες, ίσως είναι και διαφορετική η νομοθεσία, δεν ξέρω. Εμείς κάνουμε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με κάποιο δικηγόρο και μάλιστα με εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα, από την Αθήνα αλλά και από εδώ από τη Σάμο, για να μας δώσει έτσι λίγο τα φώτα του. Ένα είναι πάντως το σίγουρο, ότι όταν μεταφέρεις εμπορεύματα στο πλοίο είναι με ευθύνη του αυτού που τα στέλνει. Δηλαδή εγώ παραγγέλνω κάτι, είμαι και υπεύθυνος. Τώρα, αν θα δώσουν οι ασφαλιστικές στους ιδιοκτήτες των φορτηγών και αυτοί που είναι να αποζημιώσουν για το εμπόρευμα, δεν ξέρω αν έτσι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όλοι ζητάνε αποζημιώσεις, και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου χθες με ανακοίνωσή του είπε ότι πρέπει να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση, ίσως του τύπου ξέχωρα από το τι θα δώσει μια ασφαλιστική και η εταιρεία, το κράτος να δώσει ένα βοήθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Το πόση είναι ακριβώς η καταστροφή, είπαμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Δεν μπορούν να μπουν να δουν τι γίνεται. Θα πάρει λοιπόν κάποιες μέρες όλο αυτό για να δούμε και να γίνει η ακριβής αποτίμηση και το μέγεθος της ζημιάς να φανεί. Είχαμε, πριν πάμε στα το τι υπόθηκε και από εδώ, από την Σάμο, όπως είπαμε, με τις επιστολές των τοπικών αρχών κλπ., πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, και αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το γεγονός της πυρκαγιάς του Blue Carrier 2.
1: Ακύρωσα την εμφάνισή μου την Παρασκευή όταν προέκυψε το.
2: Ναι, είχαμε
1: το
2: εδώ τηλεφωνικό ραντεβού. Θα το πω. Προφανώς το ακυρώσατε. Ευχαριστώ που σήμερα αποδεχτήκατε την εκπλήρωση.
1: Όπως καταλαβαίνετε, προέχει επιχειρησιακά η διαχείριση του οποιοδήποτε περιστατικού. Θέλω να πω ότι η πρώτη προτεραιότητα της στρατιωτικής ηγεσίας του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Άρα, 28 άτομα, πλήρωμα και ένας επιβάτης, αποβιβάστηκαν σε λεύους και σκάφη τελικά του λιμενικού και μετά παραλήφθησαν στην Τίνο, όλοι καλά στην υγεία τους, ήταν η πρώτη προτεραιότητά μας. Μετά, σε ό,τι είχε να κάνει με το ΕΞΕΔ, ανέλαβε τη διαχείριση όλου του περιστατικού, δηλαδή λιμενικό, πυροσβεστική, ρημουλκά, η εταιρεία που ανέθεσε σε άλλη εταιρεία απορρίπανσης και σε εταιρεία με ρημουλκά και ούτω καθεξής να χειριστεί το περιστατικό. Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Τα δεδομένα που υπάρχουν συγκεκριμένα, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρήπανσης. Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά. Υπεραιτέρω τεχνική διαχείριση, όπως είπα, έχει ανατεθεί από την πλοιοκτική εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία. Υπάρχει 7-μελής ομάδα Ολλανδών για το ειδικό κομμάτι αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι συγκεκριμένα τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ρίχνουμε απλά νερό σε ένα πλοίο όταν κινδυνεύει ενδεχομένως να έχει μοίρες κλίσεις ή να βουλιάξει κλπ. Υπάρχουν ειδικός αφρός που χρησιμοποιείται και ούτω καθεξής. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τεχνική έλεγχη, ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο, ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, απάντηση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Φυσικά η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Τίνου. Έχουν ήδη καταθέσει όλα τα μέλη του πληρώματος.
2: Το λέμε και εμείς γιατί νωρίς το πρωί είχαμε και μια επικοινωνία με τηλεθεατή που λέει εγώ που είμαι στην περιοχή βλέπω έχει μια κλίση το πλοίο. Προφανώς και με στοιχειώδης εμπειρία του ρεπορτάζ, στοιχειώδης εμπειρία του ρεπορτάζ, αλλά και της κοινωνικής εμπειρίας που έχουν και τηλεθεατές. Όταν έχει δεχθεί τόνους νερού για την κατάσβεση το πλοίο, θα έχει ελαφρά κλίση. Είναι ελεγχόμενη αυτή η κλίση, γίνεται απάντηση τώρα, είναι μια σειρά πράξεων. Το λέμε πολύ εύκολα, φίλοι τηλεθεατές, γιατί μπορεί κάποιος να δει μια φωτογραφία ή ένα πλάνο με την ελαφρά κλίση του πλοίου και νομίζει ότι το πλοίο θα βουλιάξει.
3: Ένα θορυβηθείο.
2: Γι' αυτό είναι και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που προανέφερε ο Υπουργός. Το λέμε με.
3: Συγκρατούν έτσι. Κύριε Υπουργέ, κάνατε και κάποιες άλλες αλλαγές και στα δρομολόγια, έτσι προκειμένου. Έχουν τροποποιηθεί κάποια δρομολόγια στην περιοχή.
1: Υπάρχει ένα εύλογο ενδιαφέρον των νησιών αυτών, τα οποία ήταν στο δρομολόγιο του Ρορό και μιλάμε για τα προϊόντα των ανθρώπων, τα φορτηγά.
3: Έτσι, την επάρκεια που έχουν στην αγορά. Ξέρουμε ότι είναι και δύσκολη η συνθήκη σε ένα νησί. Δεν είναι
1: εύκολη. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα εγκρίνουμε το οποιοδήποτε έκτακτο αίτημα δρομολόγησης έρθει από την εταιρεία προκειμένου να συνδέσει τα νησιά αυτά. Πράγματι, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και αύριο 29 του μηνός και 2 και 3 του μηνός θα υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα εγκρίνουμε και θα ομολοποιηθεί το σύστημα 6 του μηνός, καθότι η εταιρεία θα βάλει μόνιμο δρομολόγιο.
2: Φοβάστε για πιθανή αύξηση εισιτηρίων ή αντίδραση των εταιριών, των πλειοκτητών, γιατί έχουμε ήδη μιλήσει για αύξηση του πετρελαίου. Το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε ότι αν θέλει μια διαδρομή ένα πλοίο 30.000 ευρώ, στο εξής θα θέλει 60.000 ευρώ. Ακούμε λέει ποσά ή γράφονται τρελά ή θηριώδη, ποσά γίνεται αντιληπτό από εμάς που δεν γνωρίζουμε. Είναι στον έλεγχό σας αυτή η διαδικασία, Υπουργέ? Μιλάτε με τους πλειοκτήτες? Έχετε κάνει
1: στον
2: κάποια σχέδια?
1: Στον έλεγχό μας δεν είναι η πόλεμη. Ναι. Είναι προφανώς, η κρίση είναι, και η ακρίβεια, δεν το συζητάω.
2: Η επικοινωνία τουλάχιστον με τους πλειοκτήτες. Έχει σημασία αυτό.
1: Θα σας πω. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης ότι δεν αυξήθηκαν 2 χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εν μέσω πολέμου, καταστροφών, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης και το καθεξής. Οδεύουμε στα χαρτογράφητα νερά όσο διαρκεί η κρίση και δεν μαζεύεται. Καθότι ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σταματήσει 5 χρόνια. Προφανώς ο πόλεμος στον Περσικό και τα στενά του Ορμούζ επαναλαμβάνουν ότι 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, 25% του παγκόσμιου φυσικού αερίου, λιπάσματα και ούτω καθεξής. Αυτό δημιουργεί τεράστιες κρίσεις. Οι Χούθοι βομβαρδίζουν και ρίχνουν πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Κάποια στιγμή απαγορεύτηκε η εξαγωγή ντίζελ πετρελαίου από εκεί. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν φυσικό αέριο στο Κατάρ. Γίνονται ασύλληπτα πράγματα, μη φυσιολογικά. Και αυτό προφανώς θα βρίσκεται μπροστά μας το χειμώνα. Θα δείξουμε ένα δύσκολο χειμώνα και η Ελλάδα και η Ευρώπη και ο πλανήτης.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Ουσιαστικά, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για τις αποζημιώσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο. Άκουγα σήμερα το πρωί και τον κύριο Κυριαζή που μίλησε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσεις. Και πραγματικά τώρα βλέπω, η ΕΡΤ Αιγαίου έχει ανεβάσει το συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκπομπή. Και βλέπω κάποιον ο οποίος το προφίλ του είναι από την Τίνο, εκεί μάλλον μένει, ο οποίος αναφέρει ότι αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, δεν ήρθε και το τέλος, ρε παιδιά, λίγο υπερβολική μήπως είσαστε. Μάλλον κάπου σε έναν άλλο κόσμο ζει αυτός ο κύριος. Το υπερβολική... Αν κάποιος, εγώ θα σας πω παραδείγματα απλά. Το τέλος του κόσμου σίγουρα δεν ήρθε, έτσι. Αλλά μια μητέρα είχε, λέει, παραγγείλει στο παιδί της ένα αυτοκινητάκι 800 ευρώ που ήταν μέσα. Αυτά τα αυτοκινητάκια που είναι με ηλεκτρικά και δεν ξέρω τι. Η γυναίκα αυτή μπορεί να αποταμίευε πόσο καιρό χρήματα για να πάρει αυτό το συγκεκριμένο. 800 ευρώ για μια οικογένεια δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό πλέον. Άλλος είχε μέσα 1500 ευρώ, πήρε ανταλλακτικά για το μαγαζί του. Έτσι, για ένα μαγαζί, τάδε τέλος πάντων. Ο άλλος είχε μέσα εμπόρευμα 40.000 ευρώ. Άλλος είχε εμπόρευμα 5.000 ευρώ. Μια κούριερ, από ό,τι ξέρω, είχε δεν ξέρω πόσα δέματα μέσα, τα οποία χάθηκαν εντελώς. Είναι ζημιά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς κάποιοι θεωρούν την ολική καταστροφή ότι ποια είναι. Σίγουρα ο θάνατος είναι το πρώτο. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν εκτιμάται. Αλλά και πάλι αυτό που συνέβη στην αγορά της Άμμου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χάσει κάτι. Μα 1000 ευρώ χάσεις, μα 500, μα 150. Παρήγγειλες κάτι για το παιδί σου, 150 ευρώ. Δεν περισσεύει. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με μια πολύ άσχημη κατάσταση. Με μια καταστροφή ο καθένας στα οικονομικά του ανάλογα. Είναι τώρα ένας άνθρωπος που έχασε στη Ρόδο 40 ανταλίκες ήταν μέσα. Αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι έχει πάθει ολική καταστροφή στην επιχείρησή του. Αλλά και 3 και 5 φορτηγά να έχει χάσει. Άμα βάλουμε πόσο έχει σήμερα ένα φορτηγό, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ ζημιά. Δεν ξέρω κάποιοι, δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι υπάρχει από χθες η επιστολή, όπως είπαμε, του κυρίου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, του Δημάρχου Δυτικής Σάμμου, εκτός από την επιστολή που έστειλε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Γιώργος Κυριαζής, μας το είχε αναφέρει εχθές, και ζητά βέβαια να γίνει μια παρέκκληση δρομολογίων και λοιπά προκειμένου να εξυπηρετηθούμε μέχρι και τις 6 του μήνα που θα μπει πλέον μόνιμα ένα ρορό για να εξυπηρετεί το νομό. Ο κύριος Παπαθεοφάνους λοιπόν λέει, ζητά από τον Υπουργό να αναφερόμενος στην πρόσφατη πυρκαγιά που έθεσε εκτός δρομολογίων τον Blue Carrier 2, επηρέασε, λέει, άμεσα την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα στο νησί της Σάμμου. Στο Δήμο Δυτικής Σάμμου γινόμαστε, λέει, αποδέκτες της αγωνίας των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής μας και των μεταφορικών εταιριών που έχασαν περιουσιακά στοιχεία που και υπέστησαν οικονομική ζημία από το προαναφερόμενο ναυτικό ατύχημα. Σας μεταφέρουμε το ερώτημα που διακατέχει τους πληγέντες ως προς το είδος και τον τρόπο οικονομικών αποζημιώσεων σχετικών με τις δυσάρεστες συνθήκες που προξενήθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης του Καρδοβασίου, που για μερικούς αγγίζει θέματα καθημερινής επιβίωσης. Παρακαλώ πως εξεταστεί από πλευράς σας κάθε δυνατή ενέργεια για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Αυτό λοιπόν αναφέρει ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου για το συγκεκριμένο θέμα. Αν μπορούμε να δούμε αν μπορεί ο δικηγόρος τελικά να μας μιλήσει, να κάνουμε μια προσπάθεια ξανά πριν φύγουμε εντελώς από το συγκεκριμένο θέμα προς το παρόν, γιατί όπως είπαμε είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Για να πάμε μετά στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το θέμα του τουρισμού γενικότερα εδώ, μιας και σιγά σιγά τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, αλλά και με τις νέες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά κάποιων Τούρκων, πρώην στρατιωτικών, για το νησί της Σάμου, για άλλα 4 νησιά, για δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Άγκυρα που λένε ότι η Ελλάδα θα προετοιμαστεί να χτυπήσει την Τουρκία και όλα αυτά που έχουν κάποιο σίγουρα υπόβαθρο και σημασία που όλα αυτά και λόγο να βγαίνουν και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα με ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης εάν και εφόσον έχουμε την ευκαιρία, συγγνώμη, να πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Περιβολάρη, ή θα το κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα, όπως είπαμε, του τουρισμού, που σιγά σιγά βλέπουμε ότι στις 11.30 λοιπόν με ενημερώνει ο Δημήτρης ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με κάποια εξειδίκευση στα ναυτιλιακά για να μπορέσει να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν και από την πλευρά όλων αυτών που είχαν εμπορεύματα μέσα και βέβαια τα φορτηγά μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο. Πάμε λοιπόν τότε να συναντήσουμε, αν είναι εύκολο, την κυρία Θωμασούλη, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Εχθές ο Δήμος παρέθεσε ένα δείπνο σε πράκτορες, τουριστικούς πράκτορες από την Τσεχία. Και βέβαια θα υποδεχθούμε εδώ, μέσα στον Οκτώβριο, Γερμανούς Tour Operator, γιατί γίνεται μία προσπάθεια ούτως ή άλλως για άνοιγμα αλλά και διατήρηση, για περισσότερη προβολή σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές που σας προείπα, και είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά όσο μπορούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν βέβαια τελευταία στο νησί μας. Μιλάμε για ένα τραγικό συμβάν με την πυρκαγιά του πλοίου που πραγματικά έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική αγορά και κυρίως το θέμα των αποζημιώσεων και της νομοθεσίας που διέπει αυτή την κατάσταση.
4: Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις πραγματογνωμοσύνες και τους τεχνικούς συμβούλους που θα μπορέσουν να επιληφθούν του ζητήματος, θα καταλήξει ποιος φέρει το βάρος ώστε να μπορέσει να αποζημιώσει και θα κινηθούν αντίστοιχα οι εταιρείες. Αλλά σίγουρα είναι χρονοβόρο, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Όλοι φαντάζομαι ότι προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό για να επιταχυθούν αυτές οι διαδικασίες και φαντάζομαι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα να υπάρξουν. Η σκέψη όλων είναι μαζί με τους επιχειρηματίες και που πραγματικά δυσκολεύονται, γιατί είναι δύσκολες οι στιγμές στις οποίες ζει ο κάθε ένας επιχειρηματίας με τα σημερινά δεδομένα και εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Είναι στενάχωρη όλη αυτή η κατάσταση. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε έτσι και μια πιο σαφή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Αρχικά, εχθές υπήρξε ένα δείπνο προς τιμήν κάποιον.
4: Όχι χθες, 21 Σεπτεμβρίου.
0: 21, συγγνώμη.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Tour operator από την Τσεχία.
4: 15 tour operators. Μετά από πρωτοβουλία του ταξιδιωτικού γραφείου Rania Tours και του κ. Κασμυρλή, ο οποίος αποτελεί και μέλος της ομάδας εργασίας τουρισμού, φιλοξένησαν μαζί με πολλούς επιχειρηματίες εδώ της Σάμου, οι οποίοι συνέβαλαν στην φιλοξενία τους, και ο Δήμος παρέθεσε προς τιμή των 15 αυτών ένα δείπνο ώστε για το καλωσόρισμα και εν ώψη της τριήμερης επίσκεψης στο νησί μας.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για μια αγορά της Τσεχίας, η οποία θέλουμε να ανοίξει περισσότερο. Ποιες ήταν δηλαδή οι συζητήσεις που έχουν γίνει?
4: Οι συζητήσεις είναι ότι η Σάμος δεν είναι ένα νησί που αφορά μόνο το καλοκαίρι. ότι όσες περισσότερες συνδέσεις μπορούμε να κάνουμε στην επιμήκυνση και να ξεκινήσουμε από Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, γιατί όχι και Νοέμβριο, ανάλογα με τις συνδέσεις που μπορεί να υπάρξουν αεροπορικά, ότι η ΣΑΜΟΣ μπορεί να παρέχει διαφορετικά πακέτα και να ανοίξει το τουριστικό προϊόν προς την αγορά αυτή. Υπάρχει κίνηση από την Τσεχία, θέλουμε ενίσχυση και εμείς ως Δήμος είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία του να, το προϊόν τους να το ενισχύσουμε με νέες αγορές. Λέμε νέες γιατί δεν έχει την ίδια ένταση όπως υπάρχει ας πούμε από την Μεγάλη Βρετανία με την Τζετού, όπως είναι με το γερμανικό, με τις γερμανόφωνες χώρες. Θεωρούμε ότι θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο η Τσεχία. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε νέες αγορές και θα διαρευνήσουμε ακόμα και άλλες. Και έχουμε βάλει ως στόχο ώστε να έχουμε επαφές με νέες αεροπορικές, ώστε να δείξουμε καινούριους προορισμούς και οι κλίνες μας, επειδή δεν μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε αυτόματα, αλλά μπορούμε να επιμηκύνουμε τη τουριστική περίοδο, ώστε να εξυπηρετήσουμε όσους περισσότερους θέλουν και επιθυμούν να έρθουν στη Σάμο και να δουν τις ομορφιές της.
0: Mm-hmm. Και έχουμε και το 12ο Workshop Greece από την, που γίνεται φέτος στην Σάμο. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην ΚΟ.
4: Ήταν στην ΚΟ, ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί όλοι τι αφορά. Σκεφτείτε ότι θα είναι περισσότερα από 45 με 50 άτομα τα οποία θα επισκεφθούν στοχευμένα τη ΣΑΜΟ. Είναι καθαρά επαγγελματικό workshop τουρισμού. Γίνεται, την προηγούμενη περίοδο είχε γίνει στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Ως επιτοπλίστων επιλέγονται συγκεκριμένες περιφέρειες για να μπορέσει να αναδειχθεί ο προορισμός ο οποίος το φιλοξενεί. Για μας είναι πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί αυτό ξεκίνησαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες από τον ΕΟΤ της Γερμανίας και το δουλεύουμε πάρα πολλούς μήνες. Επιτέλους είμαστε στην ευχάριστη θέση να το μεταδώσουμε και να το μάθει και ο κόσμος να ενημερωθεί. Όπως είπα, είναι καθαρά επαγγελματικό. Θα έρθουν οι άνθρωποι 38 tour operators, συν εκπρόσωποι από αεροπορικές εταιρείες για να μπορέσουν να ανοίξουν νέες διαδρομές. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ως επιτοπλίστων με τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού και γνώστες. Δεν είναι απλά ότι θα έρθουν για ένα farm tree το οποίο απλά θα δουν πέντε πράγματα, θα σχεδιάσουν για τις επόμενες χρονιές πώς ακριβώς μπορεί να διευρυνθεί το πακέτο και να γίνει ελκυστικός ο προορισμός μας. Είναι ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο υπάρχει από πίσω από αυτόν τον οργανισμό, περίπου από 8.000 μέσα μαζικής ενημέρωσης γερμανόφωνα, τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν και να στοχεύσουν στον προορισμό της ΣΑΜΟΥ, και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που με μεγάλες προσπάθειες κατέφερε ο Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ να το διοργανώσει και να γίνει στον τόπο μας. Πραγματικά θα είναι ένα πενθήμερο farm trip, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλες τις παραμέτρους, τι ακριβώς είναι αυτός ο προορισμός, πέρα δηλαδή από την ιστορία του, πέρα από τα εξαιρετικά μονοπάτια του, την άγρια πανίδα και χλωρίδα της Σάμου, τον πολιτισμό τον οποίο φέρουμε στην καθημερινότητά μας μέσα από γαστρονομία, η νογνωσία. Θα διερευνηθεί μια ευρύτερη παλέτα, ώστε οι επαγγελματίες του τουρισμού της Σάμου να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν B2B συναντήσεις μαζί με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εντάξουν μέσα στα πορτοφόλια τους τη ΣΑΜΟ και να γίνουν στοχευμένες δράσεις ώστε να ανοίξει ξανά αυτή η βεντάλια του τουρισμού στις γερμανόφωνες χώρες. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να το φέρουμε στον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι διαβάζω και στο σχετικό δελτίο τύπου, το FEVV Travel Talk είναι το μεγαλύτερο μέσο ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία με πορεία πλέον των 60 ετών. Και ακριβώς. Έχει βέβαια τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Και βλέπουμε ότι οι προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις ήταν σε περιοχές της χώρας όπως η Ρόδος, η Κος, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, δηλαδή
4: περιοχές που γνωρίζουν γνώστες, παραδοσιακές αγορές, τουριστικές αγορές. Γι' αυτό το θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία του Δήμου Ανατολική Σάμου, που κατάφερε να βάλει στο χάρτη μέσα της παγκόσμιας, του παγκόσμιου τουρισμού της Σάμου και να την αναδείξει. Οι Γερμανοί πατροπαράδοτα από τις αρχές που άρχισε να υπάρχει η τουριστική άνθηση στο νησί μας, ήταν μια πολύ καλή αγορά. Υπήρξε μια μείωση δυστυχώς, ωστόσο όμως βλέπουμε μια ανάκαμψη και μια σταθερή τάση ανόδου και εμείς στοχεύουμε στο να επανέλθει και να γίνει ο γερμανόφωνος τουρίστας, γιατί όπως είπατε είναι Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Υπάρχουν δηλαδή αγορές που μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται στο νησί μας, γιατί έχουμε το ενδιαφέρον να τους κρατήσουμε εδώ. Όχι απλά το να μεταβούν και να πάνε μετά και σε άλλο προορισμό. Να έρθουν, να περάσουν μέρες εδώ, να γνωρίσουν την αυθεντικότητα της Σάμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμείς είμαστε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να δώσουμε τα καλύτερα δυνατά στους ντόπιους επιχειρηματίες να αναδείξουν το προϊόν τους.
0: Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη αυτή, γιατί όπως είπαμε και το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Οπότε ανοίγει πραγματικά διάπλους επικοινωνίας για το νησί μας και το να υπάρξουν νέες διαδρομές, δηλαδή καινούργιες νέες πτήσεις. Ακριβώς. Από άλλα σημεία ενδεχομένως. Ακριβώς. Της Γερμανίας. Πάντα βέβαια αυτό συνοδεύεται και με το ερώτημα του αν θα έχουμε τις κλίνες για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά τρώγοντας έρχεται και η όρεξη που λέμε, γιατί ήδη και τα Airbnb κάνουν πολλή δουλειά και όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το κατάλημά τους για βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα λοιπόν μπορούν να εξασφαλιστούν και κάποιες νέες κλίνες.
4: Σίγουρα θα μπορέσουν διάφορα παλιά κτίρια της Σάμου να τραπούν σε νέες μικρές επιχειρήσεις τουριστικές. Και μιλώ μικρές, γιατί δεν γίνεται τόσο μεγάλες επενδύσεις, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν συνεχόμενα, να έχουμε όλο και αυξηνόμενοι. Αλλά εμείς δεν στοχεύουμε στον πολύ μαζικό τουρισμό, στοχεύουμε στον ποιοτικό καλό τουρισμό. Ως εκ τούτου έχουμε ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να είναι με λιγότερες κλίνες, αλλά τα οποία μπορούν να δουλεύουν για περισσότερο χρονικό διάστημα πέρα της καλοκαιρινής περίοδου. Η στόχευσή μας είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και γιατί όχι να έχουμε και όλο το χρόνο. Η Σάμος μπορεί να παρέχει τόσο για όλες τις περιόδους, μπορεί να παρέχει τουρισμό που δεν θα έχει να εστερήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος στο διεθνή τουρισμό.

0: μπορούμε να υποσχεθούμε ότι είμαστε κοντά στους επιχειρηματίες μας. Ό,τι μας προτείνουν και όπου θέλουν τη βοήθειά μας, εμείς συντρέχουμε. Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες για το οτιδήποτε, το γνωρίζουν. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις άκνοες προσπάθειές μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και λίγο πριν από την επίσκεψη εδώ όλων αυτών των Γερμανών, του operator, των δημοσιογράφων, που θα κάνουν, όπως είπατε, στοχευμένες επισκέψεις. Υποθέτω έχουν ενημερωθεί και οι εμπλεκόμενοι όλοι με τον τουρισμό για να προετοιμάσουν το έδαφος κατά κάποιο τρόπο και να αποκομίσουν και τις καλύτερες των εντυπώσεων οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να επισημάνω ότι μέσα σε αυτό το πενθήμερο Farm Trip θα υπάρχει μία μέρα, 15 Οκτωβρίου, στην οποία θα γίνει συνέδριο, και σε αυτό το συνέδριο θα είναι καθαρά επαγγελματικός η καθαρά επαγγελματική τουριστική στόχευση προς τους επαγγελματίες. Δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι υπόλοιποι ενδιαφέρονται, ωστόσο όμως είναι πολύ στοχευμένο, είναι πολύ επαγγελματική η όλη διοργάνωση. Θα υπάρχουν μεταφραστές που θα μπορούν να δίνουν απευθείας τη μετάφραση και να γίνεται επικοδομητική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού. Και πραγματικά θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου θα μπορέσουν να συνδράμουν θετικά και να εξελίξουν τη στόχευσή μας πάνω στο προϊόν του τουρισμού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάντα για το βήμα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Θωμασούλη. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 92.000 FM.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
17: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
16: Έχω εξτασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
20: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
26: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
25: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
26: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
25: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
26: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
25: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
26: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
25: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
26: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
25: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273 027 537.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
27: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
28: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
30: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί η κατάσταση στο Αιγαίο φαίνεται να οδηγείται σε επικίνδυνα μονοπάτια, απειλές από την Τουρκία, ειδικά για νησιά και μεταξύ αυτών πρώτο και καλύτερο λόγο της εγκύτητας η Σάμος. Και παρουσιάζονται τουρκικά σχέδια που, από πρώην πιλότο τον F-16 που σκιαγράφησε βήμα προς βήμα εφιαλτικό σενάριο κατάληψης της Σάμου. Και απ' την άλλη βέβαια αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις δεν γίνονται μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και δημοσιεύματα που θέλουν και η Ελλάδα, να οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν έτσι μια ανησυχία στα τουρκικά επιτελεία. Πάμε να μιλήσουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης, ο διεθνολόγος νομικός Γιώργος Νούλας, να δούμε τελικά τι γίνεται και γιατί όλα αυτά τη δεδομένη, συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καλή σας ημέρα, κύριε Νούλα.
1: Καλημέρα από αεροδρόμιο Αθηνών. Πιστεύω να προλάβω να σας μιλήσω έστω και λίγο, γιατί ετοιμάζομαι να επιβαστώ να πάω για Ρόδο. Έχω εκεί παρουσίαση του βιβλίου.
0: Καλή επιτυχία, γιατί, λοιπόν.
1: Το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο.
0: Βέβαια.
1: Θα το προλογίσει ο βουλευτής, πρώην υπουργός Παπάς, ο Γιάννης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και θα αναφερθούμε σίγουρα σε αυτά που λέτε. Είναι απολύτως επίκαιρα. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις που κάνει οι επιστημονικές και πολιτικές στο βιβλίο δικαιώνονται μέρα με την ημέρα. Βέβαια, εγώ σε αντίθεση με τα όσα κάποιοι επισημαίνουν, θεωρώ ότι η Τουρκία δεν έχει λόγους στη φάση αυτή να προχωρήσει, πέρα από βερμπαλιστικές ακρότητες, οι οποίες είμαστε συνηθισμένοι από την Τουρκία, να κάνει κάτι παραπάνω, διότι απλά θεωρώ ότι δεν έχει την πολεμική δυνατότητα και τις συμμαχίες στην περίοδο αυτή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αβαθμιστεί πάρα πολύ τελευταία 5 χρόνια με την προμήθεια και των Ραφάλ και της φρεγάτας και την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την επικείμενη παράδοση και των F-35 και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν και τα ντρόουν, να το πούμε αυτό. Έχουν νομίζω αποκαλύψει και πάλι στην δικιά σας εκπομπή πριν από κάποιο καιρό ότι πριν από 4 χρόνια και λίγο παραπάνω, η Ελλάδα δεν είχε σύστημα παραγωγής ντρόουν. Αρνήθηκα οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο να μας παράσχει συνδρομή. Οι μόνοι οι οποίοι μας έδωσαν συνδρομή μετά από μεγάλη σκέψη ήταν οι Ισραηλοί, το οποίο σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει, εύλογα θα πω εγώ, αφού ήταν οι μόνοι που μας έδωσαν το know-how για το θέμα των ντρόουν, στο κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη και την θα έλεγα κατασκευή του περίφημου της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα. Λοιπόν, με βάση το δεδομένο αυτό θεωρώ ότι δηλαδή είναι ισχυρή αμυντικά, έχει θωρακιστεί πάρα πολύ και θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο στους επόμενους μήνες. Έχει θωρακιστεί με συμμαχίες πολύ σημαντικές, οι οποίες σίγουρα τις φοβάται η Τουρκία, και οι σημασίες αυτές έχουν σχέση με το Ισραήλ, με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θυμίζω ότι στην κρίση η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία πάει να χαλάσει τώρα, όπως ξέρετε, και τη συμφωνία της Μέκκας, η παρουσία ελληνικών πυράβλων εκεί. Αλλά και η γενικότερη χρησιμοποίηση και της Κύπρου, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και της βάσης της Σούδας ως προμαχώνα των συμφερόντων του ΟΗΕ, αμερικανικών συμφερόντων και των ελληνικών συμφερόντων, θα τονίσω εγώ, στη φάση αυτή, αποτελεί ισχυρό ανάγχωμα διπλωματικό για τις όποιες βερμπαλιστικές, θα έλεγα εγώ, επεκταστικές, αναθεωρητικές τάσεις έχει η Τουρκία, η οποία δυστυχώς και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 87, θυμάστε εκείνο που λέγαμε το βυθίζεται το χώρα, πάλι ανάλογες σεισμογραφικές και πετρελαϊκές υποτίθεται έρευνες να κάνει το σεισμικ, φτάσαμε στο μη πόλεμος. Το θεωρώ λάθος ως πολιτική, στο μη πόλεμος, γιατί το μη πόλεμος απλά επιβεβαιώνει τις βερμπαλιστικές αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Που η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει κάποια στοιχειώδη πράγματα, τα οποία τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ στην εκπομπή σα, έχουν σχέση με τα δικαιώματα των χριστιανών, των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν καταδείξει να είναι κρυπτοχριστιανοί, να φοβούνται να εκφράσουν την ταυτότητά του στην οποιαδήποτε ταυτότητα έχουν, θρησκευτική, εθνοτική κτλ. δεν διεκδικούμε δικαιώματα στους Έλληνες της Ήμβρου και της Τενέδου. Μας αστικά στο είπαμε ιδιαίτερη μνήμα κάναμε σε αυτό το συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό, παρουσία πολλών ευρωβουλευτών και ακαδημαϊκών. Διότι η Ελλάδα έχει μάθει να μην διεκδικεί τίποτα. Ενώ υπάρχουν πράγματα, δεν διεκδικούμε εδάφη. Διεκδικούμε δικαιώματα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Η σχολή της Κάλκης ακόμα περιμένει να λειτουργήσει. Η Ήμβρος και η Τένδος δεν έχει πλέον Έλληνες. Οι εκκλησίες που είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στη Σάμο, το πιο κοντινό μέρος της Τουρκίας, της Ελλάδος, είναι η Σάμος. Δεν λειτουργούν. Όπως και οι περιουσίες που έχουν στην ουσία απαλωτριωθεί de facto, δεν διεκδικούνται. Όλα αυτά είναι δικαιώματα, τα οποία ποτέ οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διεκδίκησαν. Και είναι λάθος. Εφόσον οι Τούρκοι θέλουν, γκριζάρουν τα ελληνικά νησιά, είναι λογικό εμείς να κάνουμε το μίνιμουμ που είναι αυτό που σας λέω. Αυτό είναι το μίνιμουμ, δεν το μάξιμουμ. Ούτε υπεριαλιστής είμαι, ούτε πολεμοχαρής είμαι. Δεν έχω ποτέ κριθεί κάτι τέτοιο. Αλλά ποτέ δεν έχω μάθει πολιτικά και επιστημονικά να διεκδικώ το αυτονόητο, το μίνιμουμ των εθνικών συμφερόντων. Και είναι βασίζεται στο διεθνές δίκαιο αυτό που λέω, δεν είναι κάτι αφαίρετο. Λοιπόν, δεν θέλω να μπούμε μέσα να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, έτσι, ή να πάρουμε την Άγκυρα, ή να επεκτείνουμε την εδαφική μας παρουσία στα παράλια της Μικράς Ασίας, έτσι. Νομίζω ότι στη φάση αυτή πιο πολύ οι διπλωματικές κινήσεις θα αποδώσουν περισσότερο παρά ο ισχυρός στρατός που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, έχει καταρριφθεί μεν πολλά στρατόπεδα. Από την άλλη, πιστέψτε με, τώρα πια μπορούμε από την Αθήνα να έχουμε καλύτερη προστασία της Σάμου και των νησιών με ένα πάτημα κουμπιού. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη τεχνολογική. Mm-hmm. Παλιά χρειαζόταν να έχουμε πάρα πολύ στρατό στη Σάμου, πάρα πολύ στρατό στα νησιά, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που θα είχαμε με μια πιθανή εισβολή της Τουρκίας. Τώρα μπορούμε και καλύπτουμε από μακριά, από τη Λάρισα, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κρήτη, τις ανάγκες όλων των νησιών. Αυτό είναι μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη και με τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού συστήματος drone και αντιdrone και φυσικά με την ασπία του χιλίου που είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η Ελλάδα μπορεί και μιλάει με τρόπο ισχυρό. Αυτά είναι νομίζω μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική που όχι μόνο καθησυχάζει, βάζει στη σωστή διάσταση το που ακριβώς βρισκόμαστε στα ελληνοτουρκικά. Οι βερμπαλιστικές υπερβολές θα ακουστούν πολλές φορές, γιατί η Τουρκία δεν πουλάει κάτι άλλο, πουλάει μόνο αυτό. Πουλάει δηλαδή το γεγονός ότι έχει τάσεις αναθεωρητικές και με βάση τις αναθεωρητικές τάσεις κάνει τις κινήσεις αυτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει.
0: Υπάρχει όμως μια επιθετική ρητορική γενικότερα.
1: Ανέκαθεν,
0: αλλά αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι περισσότερες οι φωνές, τα σενάρια. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή είναι απλά τυχαίο γεγονός?
1: Αισθάνεται πιο αδύναμη από ότι πριν από λίγο καιρό η Τουρκία. Και
0: λόγω του ότι δεν έχει τον εξοπλισμό που επιζητά τόσα χρόνια κλπ.
1: Και δεν έχει τις συμμαχίες που είχε στο παρελθόν. Έτσι. Ακόμα και οι χώρες οι αραβικές, οι μουσουλμανικές, οι ισλαμικές δεν είναι στο πλευρό που ήταν παλιά με την Τουρκία. Έχει γίνει άνοιγμα από τις χώρες αυτές. Να σας πω κάτι σημαντικό που έχει περάσει τα ψηλά. Ακόμα και με την Λιβύη υπάρχει διαδικασία συζήτησης υπογραφής του τουρκολιβικού, μάλλον ελληνολιβικού συμφωνητικού. Έχει ξεκινήσει και ένα μήνα. Άρα αλλάζει ακόμα και το ισχυρό χαρτί αυτό για την Τουρκία. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό σαν μεν εξέλιξη. Νομίζω είναι σημαντικός εξέλιξη να το αναφέρουμε. Λοιπόν, άρα επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία νιώθει ότι χάνει βήμα, νιώθοντας ότι χάνει δικαιώματα και προοπτικές, διπλωματικές συμμαχίες, αναγκάζεται να αντιδράσει. Και σας έλεγα πριν το εξής, ότι δεν έχω ακούσει ποτέ από μια πολιτική, έστω και με τη μορφή χαριτολογώντας, να πει ότι αν θέλετε να καταργήσουμε τη συμφωνία την τελευταία που ισχύει, είσαστε αναθεωρητικοί της Λοζάνης, σας θυμίζω ότι το πρώτο νομικό σχήμα και κείμενο που ίσχυε ήταν η συνθήκη των Σευρών. Αν η Τουρκία θέλει να επαναφέρουμε τη συνθήκη των Σευρών, με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε αυτό. Που θυμάστε, η συνθήκη των Σευρών είχε εδαφικές κτίσεις της Ελλάδος ακόμα και στη Σμύρνη. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει όμως κάποιον να λέει συνέχεια σε αυτή την ρητορική, μια αντίστοιχη ρητορική, γιατί σας λέω είναι ρητορική. Θέλετε να θεωρήσουμε τις συμβάσεις, βεβαίως. Γιατί να τις αναθεωρήσουμε περί μόνη και όχι περί μόνη, ή με ήττα της τύπος. Είναι μια παράμετρος που θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί. Κάτι πήγε να πει ο Δένδιας όταν ήταν παλιότερο υπουργός εξωτερικών, αλλά αυτό μάλλον μετά φαγώθηκε ως έκφραση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το έχουμε σαν εργαλείο στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας. Τη ρητορική το ξαναλέω. Άλλο η ρητορική πολιτική, άλλο οι διπλωματικές κινήσεις, άλλο οι γεωστρατηγικές επιλογές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, άρα συμπερασματικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν έχει αλλάξει κάτι προς το χειρότερο για την Ελλάδα, προς το καλύτερο έχει αλλάξει, αλλά η Τουρκία νιώθοντας αδύναμη, ακόμα και για τη συμμαχία της Μέκας που δεν βλέπουν να υλοποιείται τελικά, προσπαθεί με λόγια να γεμίσει το κενό που υφίσταται τώρα και στους στρατιωτικούς της, αλλά και, και στους ψηφοφόρους. Σας θυμίζω ότι έχουν και μεγάλα προβλήματα κρίσης οικονομικής και πρέπει να πούνε κάτι για να μπορέσουν να καλύψουν το γεγονός αυτό. Θα πρέπει, αν σας είναι εύκολο, να μου δώσετε περίπου 4 λεπτά να κάνω το check-in και να συνεχίσουμε μετά, αν ναι, θέλετε, ναι, από εδώ ναι, που έχουμε σταματήσει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Ευχαριστώ βεβαίως πολύ.
0: Λοιπόν, μιλάμε με το διεθνολόγο νομικό τον κύριο Νούλα. Είπαμε ότι υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα που πραγματικά, εντάξει, κάποιοι πανικοβάλλονται, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν μηνύματα, τι γίνεται, μήπως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς εδώ στην Σάμο κλπ. Το τι λέει κάποιος, έτσι, και τα σενάρια, εντάξει, μπορεί να είναι και ευσεβής πόθη, είπαμε. Αλλά όσο βέβαια η χώρα μας οχυρώνεται, είναι φυσικό επόμενο, όπως τουλάχιστον αναλύουν οι διεθνολόγοι, οι ειδικοί, να χρειάζεται και το ακροατήριο εκεί και οι ψηφοφόροι στην Τουρκία να ακούν όλα αυτά για να αναπτερώνεται αυτό το ηθικό και το εθνικιστικό φρόνημα, το πόσο έτοιμη είναι και η Τουρκία σε περίπτωση που να επιτεθεί σε 5 ελληνικά νησιά και πρώτο απ' όλα βέβαια τη Σάμο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κολυμπώντας, που λέει ο λόγος, έρχεται κάποιος. Έτσι λοιπόν ο πρώην πιλότος των F-16, Γιουσεγίν Φασλά, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλφα Χαμπέρ, σκιαγράφησε βήμα προς βήμα το εφιαλτικό σενάριο της κατάληψης της Σάμου. Όπως εξήγησε, αν ο τουρκικός στόχος είναι η τιμωρία της Ελλάδας και η επαναφορά της πρώτερης κατάστασης, το πρώτο πλήγμα θα είναι διπλωματικό. Η έκδοση ενός τελεσιγράφου προς την Αθήνα. Η Τουρκία θα απαιτήσει την πλήρη εκένωση και τον αφοπλισμό όλων των αποστρατικοποιημένων νησιών βάσει των διεθνών συνθήκων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα στρατιώτης, κανένα ραντάρ, κανένα μαχητικό αεροσκάφος ή πολεμικό πλοίο παρά μόνο δυνάμεις επιβολής του νόμου. Το σενάριο αυτό, στο σενάριο αυτό η Τουρκία θα καταγράψει τα νησιά αυτά, στα οποία όπως αναφέρεται υπάρχουν τόσα πολλά που εξοπλίζονται από την Ελλάδα και θα προειδοποιήσει ότι αν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, μια ομάδα από 5 συγκεκριμένα με ένα νησιά θα καταληφθεί, αν και αρκεί η κατάληψη μόνο ενός εξ αυτών για να προκληθεί το συντριπτικό πλήγμα. Παράλληλα σημειώνεται ότι για να δικαιολογηθεί νομικά η κατοχή ενός νησιού βάσει του άρθρου 55 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί αυτοάμυνας, οι νομικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διεξάγουν μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη, καθώς το άρθρο αυτό απαγορεύει τη χρήση βίας εκτός αν πρόκειται για αυτοάμυνα λόγω παραβίασης διεθνών συμφωνιών. Εάν η Τουρκία εκδώσει το σύγγραφο και η Ελλάδα δεν υποχωρήσει, η επιχείρηση εισβολής της Σάμου θα ξεκινήσει ως μια γιγαντιαία κοινή στρατιωτική επιχείρηση η οποία θα διεισδύσει βαθιά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και αναλύει βέβαια βήμα-βήμα όλα αυτά ο πρώην πιλότος, όπως είπαμε, τον F-16, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Haber. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με το διεθνολόγο νομικό, τον κύριο Γιώργο Νούλα. Νομίζω ότι θα θέλετε να σχολιάσετε όλα αυτά που είπε ο πρώην πιλότος.
1: Εντάξει, θα είναι ευσεβής πόθη, θα πω.
0: Αυτό είπα λίγο νωρίτερα, χωρίς να είμαι διεθνολόγος.
1: Έτσι. Έχετε όμως άμεση επαφή με την πραγματικότητα. Είστε εξαιρετική δημοσιογράφος, είστε σαμιώτης, είστε ακρίτας και έχετε μεγάλη εμπειρία στο πώς χειρίζονται οι πολιτικοί και κυρίως οι γείτονές μας και τον λόγο και την επιχειρηματολογία τους. Είναι ευσεβείς πόθη και θα παραμείνουν. Νομίζω ότι έχει αντίστοιχη υλοποίηση πιθανότητων με το μαρμαρωμένο βασιλιά στη φάση αυτή. Νομίζω ότι θα το αφήσω εκεί και δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι εάν τολμήσουν και διανεθούν και κάνουν την παρεμβολική κίνηση στη Σάμο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δεχθούν σοβαρά πλήγματα και η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα, το πω αυτό, και φυσικά όλα τα παράλληλα της Τουρκίας. Δεν θα το ρισκάρει κανένας Τούρκος στρατηγός, κανένας Τούρκος πολιτικός. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αποστατικοποίησης και το θέμα των νησιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, Και θα σας πω και τα δεύτερα, 12 ναυτικά μίλια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι απολύτως επίκαιρο. Πρώτον, το θέμα που αφορά την αμυστοκτοποίηση, γιατί ξεκίνησε με την επιχειρηματολογία κυρίως των Δωδεκανέσων. Αυτό πράγματι προβλέφθηκε με βέτο της Ρωσίας. Αυτό το λέω στους φίλους μου που είναι φιλορώσοι και υπάρχουν και στη Σάμο κάποιοι. Λοιπόν, με βέτο της Ρωσίας αποστατικοποιήθηκαν τα νησιά τα Δωδεκάνεσα, διότι φοβόταν, επειδή η Ελλάδα ανήκε στην Δύση, στον γκρουπ του ΝΑΤΟ, μην υπάρξει κίνδυνος για την ναυσιπλοεία της Ρωσίας. Θα έρθω σε λίγο να σας συνδέσω και για τα 12 ναυτικά μίλια, η οποία πρώτη χώρα που δεν θέλει να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της 12 ναυτικά μίλια είναι η Ρωσία και όχι η Τουρκία. Και κρύβεται πίσω από την Τουρκία η Ρωσία. Γιατί θα μειωθούν κατά πολύ τα διεθνή ύδατα και θα χάσει ελεύθερη πρόσβαση το πολεμικό της και όχι μόνο σκαφών στο Αιγαίο. Άρα η συμφωνία που έγινε τότε με επέμβαση της Ρωσίας αφορούσε μια διμερή σύμβαση, όχι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ούτε μια σύμβαση διεθνή στην οποία η Ελλάδα δεσμεύεται. Ήταν μια διμερή σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και αφορούσε την παράδοση των Δωδεκανήσων με τον όρο της αποστατικοποίησεως. Δεν μπορεί τρίτη χώρα να επικαλεστεί νομικά το επιχείρημα αυτό. Είναι ένα απόλυτο το που σας λέω. Σε διμερή σύμβαση δεν επικαλείται τρίτος τους όρους της διμερού συμβάσεως. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεύτερον, είναι προφανές ότι η Τουρκία με το κάζους μπέλι έχει ήδη απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας. Οπότε λογικά η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της. Αν η Τουρκία υπογράψει συμφωνητικό, άρει τις απειλές των ελληνικών νησιών και ξεκαθαρίσει τον κρυζάρισμα των ζωνών, και υπάρχει και βοροθέτηση θαλασσίων ζωνών, που σας έχω πει μέσω του βιβλίου μου, μπορεί να γίνει μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και η Τουρκία να δεσμευτεί από την υποροθέτηση αυτή, από το αρμόδιο δικαστήριο που είναι του Αμβούργου. Έχει λόγους η Ελλάδα να κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Επειδή όμως εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει από πλευρά της Τουρκίας, γι' αυτό και ευλόγως οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες προσπαθούν να καλύψουν και νομικά και στρατιωτικά και γεωπολιτικά το θέμα αυτό της Τουρκίας. Την αντίσταση και την επιχειρηματολογία και τις όποιες βλέψεις της Τουρκίας. Νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε από το κομμάτι αυτό. Να πω επίσης ότι αν η Ελλάδα επέκτηνε στα 12 ναυτικά μίλια από το 45% του Αιγαίου που έχει σήμερα εσωτερικά ύδατα, θα έφτανε από αυτομάτως 87. Ένα πολύ μικρό θα ήταν της Τουρκίας και ένα ακόμα μικρότερο των διεθνών υδάτων. Άρα θα χάναν και οι δυνάμεις οι μεγάλες με πρώτη τη Ρωσία από την αλλαγή αυτή τη Ελλάδα. Στην ουσία το Αιγαίο θα γινόταν ελληνική λίμνη και η Τουρκία. Όταν όμως αυτό περάσει μέσα από μια διαδικασία οροθέτησης θαλασσίων ζωνών, θεωρεί καμία δύναμη δεν μπορεί να τα βάλει με μια νομολογιακή απόφαση η οποία δεσμεύει με βάση το διεθνές δίκαιο όλες τις χώρες, όχι μόνο αυτές που θα υπογράψουν το χαρτί. Να εκμεταλλευτούμε επίσης τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες που έχουν γίνει από το 20 και μετά μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, Ελλάδος Αιγύπτου, Ελλάδος Ιταλίας, Ελλάδος Λιβάνου, και επικείμενα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος Λιβύης, η επικείμενη συμφωνία αυτή, που θα καταργήσει και de facto και de jure την υπάρχουσα συμφωνία του Τουρκολιβικού, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ισχυρά νομικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά επιχειρήματα. Έτσι, βεβαίως και αυτά που ακούμε δεν μας αρέσουν, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτά που έχουν συμβεί πλέον στην Ελλάδα με τις τελευταίες γεωπολιτικές, στρατιωτικές, αμυντικές εξελίξεις, συμφωνίες και ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή που θα πρέπει να ενισχύει είναι κυρίως η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας και φυσικά όχι οι ειρηνικοί πολίτες της Τουρκίας, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τη Σάμο και έρχονται κάθε χρόνο πλημμυρίζουν τα νησιά μας. Αυτό σαν μια παρατήρηση γενική. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Πιστεύω θα επανέλθουμε και πάλι. Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα σας και τα ερωτήματά σας σε όλους τους ακροατές και σε μένα φυσικά, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και βήμα να αναλύσω αυτά που πρέπει και να καθησυχάσω τους συμπολίτες μου. Υποσχέτε και εσείς, de facto είμαι Σαμιώτης. Και να σας πω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, χωρίς να σου αυτό να σημαίνει ότι αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν αλλάζει. Βεβαίως και θα πρέπει να συνεχίσουμε τους εξοπλισμούς, τις αμυντικές μας συμφωνίες, τις διπλωματικές μας συμφωνίες και τις αντικές μας συμφωνίες. Αυτό θέλω να πω σαν κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Εύχομαι καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στη Ρώτο, γιατί εδώ ήταν τεράστια επιτυχία στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ θερμά και θα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα.
0: Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Νούλα, το διεθνολόγο. Εντάξει. δεν είναι ότι θα πάρουμε και στα σοβαρά, αλλά πάντα από τη στιγμή που υπάρχουν και συγκεκριμένα καταγεγραμμένα, όπως παρουσιάζει ένας πρώην πιλότος των F-16, δεν είναι κάποιος τυχαίος, υπάρχουν συγκεκριμένα καταγεγραμμένα πλάνα στο πώς θα χτυπήσουν οι Τούρκοι σε περίπτωση που. Ξέρουμε, όταν έχεις ένα κακό γείτονα, καλό να έχεις ένα κακό χρόνο παρά ένα κακό γείτονα. Τι να κάνουμε, εμάς μας έμελε να έχουμε τον κακό γείτονα. Πάμε λίγο να γυδούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις τώρα. Έχουμε μία δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Διατηρεί, λέει, προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, αν και εμφανίζεται με ποσοστό κάτω του 30%. Την ίδια ώρα, Ελλάς και Πασόκ τερματίζουν σχεδόν με ισοπαλία, περιορίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά και μετατρέποντας την κατάκτηση της δεύτερης θέσης σε ντέρμπι. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,6%. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ελλάς με 15,4% και ακολουθεί το Πασόκ με 14%. Εδώ πρέπει να πω ότι μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ βλέπουμε μία να τσιμπάει προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ, ήδη η Ελλάς να μειώνεται το ποσοστό, και αυτό το λέω γιατί η πρώτη με την πρωτοεμφάνιση και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού είδαμε ότι υπήρχε μια έτσι πιο μαζική αποδοχή. Σιγά σιγά αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, βλέπουμε να φθήνει. Και ακούω πολλούς σχετικά με την επιλογή ΠΑΣΟΚ, ίσως όχι για πρώτη, αλλά τη δεύτερη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, μετά από την έκθεση, τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός όμως υπάρχει για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, που πρέπει να το διαβάσουν πολύ προσεκτικά και να το αναλύσουν όλοι οι δημοσκόποι, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, το ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Που πριν από 15 χρόνια, αν ρωτούσες τον κόσμο, θα σου έλεγαν πολύ εύκολα σχεδόν 3-4 επιλογές. Για κάποιους ήταν πολύ συγκεκριμένα τα κόμματα. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχε το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, σίγουρα το ΚΚΕ μια σταθερή αξία στο ελληνικό κοινοβούλιο, και από εκεί και πέρα το ΚΚΕ εσωτερικού, μετέπειτα συνασπισμός. Αυτό όμως που γίνεται τώρα με ένα κατακερματισμό της αριστεράς, κέντρο αριστεράς, έχει προβληματίσει πολύ τον κόσμο, διότι βλέπουμε πλέον ότι δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο, αλλά ακολουθεί πρόσωπα. Μετακινούνται τα πρόσωπα από αρχηγό σε αρχηγό ανάλογα με το ποιο κόμμα αλλάζει. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που έχουν φύγει. Ήταν από το συνασπισμό που έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία, βλέπουμε μετά την Νέα Αριστερά, βλέπουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, βλέπουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα ανάλογα με το ποιος είναι στο τιμόνι του κάθε κόμματος. Είναι πάντως πολλά σημεία που πρέπει να αναλυθούν και να γίνουν τροφή για σκέψη. Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Λοιπόν, η ελληνική λύση με 8,6%, το ΚΚΕ 6,6%, η ελπίδα για τη δημοκρατία με 4,4%, η φωνή λογικής 3,9%, το ΜΕΡΑ 25 3,3%, πλεύση ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι δημοκράτες με 1,4% και η νίκη με 0,7%. Παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα πρώτος για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, ενώ δεύτερος βρίσκεται ο κανένας με 18,9%. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τροφή για σκέψη όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας. Επανερχόμαστε στο αρχικό θέμα της εκπομπής και ένα θέμα, νομίζω, που αποτελεί Είναι πρώτο στην επικαιρότητα εδώ στο νησί της Σάμου, αλλά και στη Ρόδο και στην ΚΟ, καθώς το συγκεκριμένο πλοίο που πήρε φωτιά, το Blue Carrier 2, ήταν ένα πλοίο που μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά για Σύρο, Σάμο, ΚΟ και Ρόδο. Οπότε λοιπόν για Σάμο που δεν πρόλαβε ΚΟ και Ρόδο είχε μέσα πολλά φορτηγά και κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι έχει καεί, τι έχει μείνει και αν έχει μείνει κάτι, γιατί αν δεν έχει καεί από τη φωτιά σίγουρα έχουν αλλοιωθεί τα προϊόντα τόσο καιρό και από το νερό που έπεσε και ούτω καθεξής. Και η ερώτηση είναι πώς οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιωθούν και αν θα αποζημιωθούν. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Περιβολάρη, ο οποίος ήδη από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Περιβολάρη, υπάρχει νομίζω εδώ ένα έτσι λίγο ιδιότυπο καθεστώς για το την νομοθεσία που διέπει μεταφορές προϊόντων με φορτηγά τα οποία δεν είναι στο οδικό δίκτυο αλλά μπαίνουν μέσα σε ένα γκαράζ πλοίου για να μεταφερθούν σε νησί που ζούμε εμείς.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχω και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου επειδή είναι συναφές το
0: βεβαίως
2: θέμα που συζητάμε. Έχουν λυθεί τα ζητήματα αυτά. Παλαιότερα που υπήρχε το κενό τα είχε λύσει η νομολογία, τώρα έχουν λυθεί με τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου και βεβαίως
0: είναι του 92 ή του 17.
2: Για ποιο λέτε?
0: Ο νέος αυτός κώδικας.
2: Όχι, ο κώδικας είναι τωρινός. Είναι του 22.
0: 22.
2: Το 20, το ναι. 22. Και έχει καλύψει τα κενά που υπήρχαν όσον αφορά τη μεταφορά των φορτίων και των φορτηγών κλπ. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την προβολή αξιώσεων κατά των μεταφορέων. Αυτό που προέχει τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα, αφού διασφαλίστηκε ότι δεν κινδυνεύει κάποια ανθρώπινη ζωή και τα λοιπά. Το δεύτερο, η θαλάσσια ρύπανση. Mm-hmm. Τώρα πάμε στο πλοίο που θα ρημουλκηθεί ή μάλλον ρημουλκείται σε κάποιο από τα λιμάνια της Αττικής, όπως έχω ενημερωθεί στην Ελευσίνα, και θα έρθει η ώρα και της προβολής των απαιτήσεων των διαφόρων παραληπτών από τα νησιά της Σάμου, της ΚΟ, εναντίον του μεταφορέου. Βεβαίως θα υπάρξει και η σχετική έκθεση από την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και λοιπά, mm-hmm. για να υπάρξει όλο το σχετικό υλικό. Είναι ατυχήματα τα οποία έχουν ξανασυμβεί παλαιότερα. Θα σας θυμίζω η περίπτωση με το πλοίο στο, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην Κέρκυρα, ανοιχτά της Κέρκυρας. Και άλλη περίπτωση στο παρελθόν με φωτιά που είχε ξεκινήσει από λαθρομετανάστες στη γραμμή Πάτρα Ιταλίας. Εδώ στις εσωτερικές μεταφορές δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποια αντίστοιχη περίπτωση έτσι με ατύχημα και πυρκαγιά, αλλά
0: είχαμε το 89 πάλι εδώ στη Σάμου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε ένα φορτηγό αρχικά το οποίο βρίσκεται μέσα στο πλοίο μεταφέροντας εμπορεύματα. Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού θα έχει απέτηση από την εταιρεία για την αποζημίωση,
2: το μεταφορέα,
0: ο οποίος είναι το συγκεκριμένο πλοίο ή θα υποβάλει αξίωση, αν λέω σωστά, και στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον όμιλο που βρίσκεται πίσω.
2: Τώρα κοιτάξτε, αυτά είναι πιο εξειδικευμένα θέματα και έχουν να κάνουν με το τι στοιχεία θα ανακύψουν, εννοώ, και τι πληροφόρηση έχει ο καθένας που θα ασχοληθεί με το χειρισμό της απαιτήσεως. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε κατευθύνσεις ή να πούμε κατά ποιου θα στραφεί μία αξίωση.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm. θα υπάρξει προστασία των παραληπτών. Αυτό είναι που πρέπει να
0: αυτό λοιπόν, το ένα είναι να αποζημιωθεί αυτός που έχει το φορτηγό και το άλλο το εμπόρευμα. Οπότε λοιπόν, εγώ έχω κάνει μία παραγγελία, το πιο απλό θα πω, σε μία courier. Και το προϊόν βρίσκεται μέσα σε ένα από τα φορτηγά που ήταν στο πλοίο. Από πού θα ζητήσω αποζημίωση? Μπορώ μάλλον τώρα να αποζημιωθώ, είναι το πρώτο ερώτημα.
2: Μιλάτε τώρα για τον καθένα ξεχωριστό παραλήπτη.
0: Μάλιστα.
2: Έχει να κάνει με την σύμβαση την οποία έχει συνάψει και που τελικά θα αναζητηθεί η ευθύνη. Γιατί οι διάφοροι couriers δεν είναι, πώς να το πω, που ενεργούν αυτόνομα, χρησιμοποιούν και άλλους. Υπάρχει δηλαδή μεσολάβηση διαφόρων προσώπων και πρέπει κάποιος να δει την κάθε επιμέρους περίπτωση για να δει πού θα στρέψει την αξίωσή του.
0: Άρα, αν θα στρέψει την αξίωσή του προς την εταιρεία courier ή...
2: Ασφαλώς θα στραφεί και κατά της courier και ασφαλώς θα στραφεί και κατά του μεταφορέα.
0: Ένας έμπορας ο οποίος έχει πολλές παλέτες, έχει ένα σούπερ μάρκετ στη Σάμο παραδείγματος χάρη και οι παλέτες αυτές βρίσκονται.
2: Επίσης να ξέρετε για τον δικαιούχο της απαιτήσεως, έχει να κάνει και τη στιγμή που γίνεται το συμβάν, εάν είναι κύριος το φορτίο ή όχι. Γιατί εκείνη τη στιγμή που έχει προκύψει το συμβάν δεν έχει παραλάβει το φορτίο. Αν τυχόν δεν έχει μεταβιβαστεί κυριότητα του φορτίου και είναι ακόμα στον πολιτή, εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά επιλύονται στην πορεία και όταν θα καθίσει κάποιος να...
0: Ωραία, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Ο κόσμος ρωτάει, θα μπορέσει να αποζημιωθεί τελικά οι άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες ή ό,τι λέτε τώρα η καινούργια νομοθεσία?
2: Βεβαίως, εξ όσων γνωρίζω, είχαν προβληθεί απαιτήσεις και είτε ικανοποιήθηκαν εξοδικαστικά είτε ικανοποιήθηκαν μετά από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο γκρουπ της Άττικα το
0: πλοίο. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Εντάξει, νομίζω θα υπάρχει απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε αυτό. Έτσι είναι μια γενική εκτίμηση από την εμπειρία που υπάρχει.
0: Mm-hmm. Γιατί συνήθως τα εμπορεύματα μπαίνουν στο πλοίο με ευθύνη αυτού που τα παραγγέλνει του ιδιοκτήτη.
2: Αυτό έχει να κάνει με την κάθε συναλλαγή, την κάθε σύμβαση κτλ. Είναι μια πρακτική αυτό που λέτε. Εντάξει, αλλά είπαμε, αυτά εξετάζονται αναπερίπτωση. Τώρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια γενική εικόνα για το πλαίσιο και για την προστασία που θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί για τον κάθε παραλήπτη δικαιούχο φορτίου.
0: Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας έτσι σαν μια συμβουλή ή μια αίσθηση...
2: Σίγουρα.
0: Όχι, αλλά απλά...
2: Τώρα μιλάω και με τη θεσμική πλευρά του...
0: Σαφέστατα. Αλλά ο κόσμος που μας ακούει έχει ελπίδες, λοιπόν, να λάβει κάποια αποζημίωση, διότι πολλοί, δεν σας κρύβω, από την Παρασκευή που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, θεωρούν ότι τελικά έχουν χάσει τα χρήματά τους, όσοι τουλάχιστον είχαν προπληρώσει εμπόρευμα και δεν έφτασε ποτέ. Θα πρέπει να ξαναπληρώσουν, να παραλάβουν νέο εμπόρευμα στα καταστήματά τους. Και
2: αυτό είναι διαφορετικό το ζήτημα. Ναι, αυτό το καταλαβαίνετε, ότι δεν μπορεί, πώς να το πω, μέσα σε μερικές μέρες να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστησαν.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ίσως να πάρει και κάποια χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Το ξέρουμε ότι είναι χρονοβόρα. Απλά, εντάξει.
2: Αλλά έχουν υπάρξει και περιπτώσεις συντομότερης αποκατάστασης ζημιών, ιδιαίτερα σε εξοδικαστικό επίπεδο. Έχει να κάνει και με το ύψος των απαιτήσεων και τα λοιπά. Νομίζω ότι μόλις το καράβι φτάσει σε κάποιο λιμάνι και αρχίσει το επόμενο στάδιο, θα μπει σε κίνηση και ο μηχανισμός που αφορά τις απαιτήσεις και το πώς θα τις διαχειριστεί ο μεταφορέας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
2: Εγώ πάντως δεν βλέπω γιατί να υπάρχει απεσιοδοξία, εφόσον υπάρχει είναι ένας όμιλος, μια υποστακτή εταιρεία ναυτιλιακή, Σίγουρα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, δεν είναι μόνο η εταιρεία. Δεν είναι τόσο απεσιόδοξα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Θετικό, ναι.
2: Σαν μια πρώτη εκτίμηση.
0: Βάσει και της εμπειρίας σας, ναι.
2: Η άμεση αποκατάσταση των προϊόντων ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό.
2: Τα καταλαβαίνετε. Και τα έχουμε δυστυχώς σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται για ένα χερσαίο ατύχημα, είτε πρόκειται για ένα θαλάσσιο ατύχημα.
0: Ή για μια φυσική καταστροφή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί εμείς είμαστε σεισμόπληκτοι εδώ και 6 χρόνια και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη...
2: Ναι, είναι μια
0: εντάξει, δεν έχουν φτιάξει.
2: Που έχει υποφέρει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Περιβολάρη. Κατανοούμε ότι, εντάξει, είναι και ο άλλος ο θεσμικός του ρόλος, όλοι είναι λίγο φιδωλοί, αλλά αυτό που κρατάμε από αυτή την σύντομη συζήτηση είναι ότι δεν πρέπει να είναι απεσιόδοξοι όσοι έχουν πληγεί από όλο αυτό, διότι υπάρχει ένας όμιλος που, αν μη τι άλλο, θα αποζημιώσει. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Περιβολάρη. Είδομεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα.

0: Χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες για την πυρκαγιά στο πλοίο, άνθρωποι που έχουν παραγγείλει το πιο απλό κάτι μέσω courier και δεν ξέρουν πού να αναζητήσουν αποζημίωση κλπ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Μην κάνετε καμία κίνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση εάν δεν μπουν μέσα. Γίνεται στο εσωτερικό. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Οι αυτοδιοικητικοί πολύ καλά έχουν κάνει αμέσως και έχουν στείλει τις επιστολές τους για να δουν, μάλλον να ζητήσουν αποζημιώσεις και βέβαια την δρομολόγηση άλλων πλοίων που θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να μην προκληθεί ασφυξία στην αγορά της άμμου. Και από εκεί και πέρα σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλάει τώρα και για κάποιες μέρες ακόμη για το από πού μάλλον θα αποζημιωθεί. Ούτε πορίσματα υπάρχουν ακόμη από πού προκλήθηκε η πυρκαγιά επίσημα, ούτε τίποτα. Οπότε είναι ένα θέμα που θα πάρει μήνες. Ξεχάστε λοιπόν ό,τι είχατε παραγγείλει. Μην ασχολείστε καθόλου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση τόσο άμεσα να υπάρξει κάποια απάντηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε επιδείνωση από αύριο, λέει, πάλι του καιρού. Ισχυρούς βοριάδες προβλέπει και βροχές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά θυελώδης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε κυρίως από την Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα τοπικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τους ενισχυμένους βοριάδες και τις τοπικές βροχές να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του καιρού. Αυτά όσο αφορά στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την πρόβλεψη. Να πω ότι τώρα στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από γονείς και εκπαιδευτικούς μετά το σχετικό κάλεσμα της ΕΛΜΕ, καθώς θα πάνε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκεί στα γραφεία για να γίνει η παράσταση διαμαρτυρίας. Και από τις 11 σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι υπάρχει στάση εργασίας για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί.

και να συμμετέχουν και εκείνοι στην παράσταση αυτή της διαμαρτυρίας. Έχουμε την αστυνομία η οποία η τροχέα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο πραγματοποιεί συνεχώς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ασφάλεια στην οδήγηση, ζώνη, κράνος κλπ. Για το λόγο αυτό στη Σάμο βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε 479 τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. 6 από αυτούς που βρήκαν να μην φορούν κράνους ήταν οι οδηγοί και μία συνεπιβάτηδα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει πρόστιμο και για τον συνεπιβάτη. Δηλαδή βρήκα εγώ τώρα το Δημήτρη, έχει ένα μηχανάκι και λέει έλα να σε πετάξω σπίτι και δεν έχω εγώ κράνος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει έλεγχος και να έχουμε βέβαια το σχετικό πρόστιμο. Να πούμε επίσης ότι απόψε έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, χθες ήταν στο Δήμο Δυτικής Σάμου, με μοναδικό θέμα την υπογραφή αυτής της μεταβίβασης, της παραχώρησης, συγγνώμη, για 99 χρόνια του κτηρίου, για τη χρήση του κτηρίου του Μουσείου Ναυτικών και Ναυπηγικών Τεχνών στο Ηραίον, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει εργαστήριο φλάουτου με τη Χέλη Μέιμπον, πρώτος κύκλος μαθημάτων 2 έως 23 Οκτωβρίου στην Πυθαγόρια Μουσική Σχολή που βρίσκεται στο Καρλόβαση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πυθαγόριος Μουσική Σχολή που διοργανώνει αυτό το εργαστήριο, όπως είπαμε, 3 κύκλων με τη διεθνούς φήμη σολίστ Χέλη Μέιμπαν, η οποία θα μας μεταφέρει, όπως λέει το δελτίο τύπου, στον μαγικό κόσμο του φλάουτου και θα αποκαλύψει τα μυστικά για την άρτια εκμάθηση, τεχνική και εκτέλεση. Μία ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να ξεκινήσει και να διδαχτεί τα πρώτα βήματα στο φλάουτο, αλλά και για τους σπουδαστές φλάουτου που θέλουν να εξελίξουν το επίπεδό τους και να βελτιωθούν στους τομείς τεχνικής και ερμηνείας μέσα από την εμπειρία μαθημάτων με την κυρία Μέιμπον. Το μουσικό εργαστήριο απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα τάξεων, από αρχάριους που θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά μέχρι προχωρημένους που θέλουν να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους. Συνεπώς δεν απαιτείται κάποια γνώση μουσικού οργάνου για όλες τις συμμετοχές. Και όλες οι συμμετοχές, συγγνώμη, ηλικίας 7 ετών και άνω γίνονται δεκτές. Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 εβδομάδες, από 2 έως 23 Οκτώβρη και περιλαμβάνει 2 ατομικά μαθήματα την εβδομάδα. Πληροφορίες λοιπόν, το εργαστήριο θα συνεχιστεί λέει και το Μάρτιο με το δεύτερο κύκλο και τον Ιούνιο με τον τρίτο. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί παρουσία συναυλία με συμμετοχή όλων που παρακολούθησαν το εργαστήριο και με την προοπτική συνέχιση στον επόμενο κύκλο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, άρα θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να καλείτε στο 22730 35814 ή στο πυθαγόριο SMS, το λέω έτσι για να το... είναι πιο εύκολο να το συγκρατήσετε .gr και υπάρχει και ένα κινητό, ήδη έχει ανέβει σχετική ανακοίνωση στο site της Αμιακής Τηλεόρασης. Όποιοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν το τηλέφωνο, έχει και κινητό, να πάρετε και να ενημερωθείτε. Και κάτι τελευταίο, έχουμε την έναρξη των σκακιστικών μαθημάτων και προπονήσεων. Σκάκι λοιπόν για όλους. Η έναρξη μαθημάτων ανακοινώνεται
για τη φετινή σχαγιστική χρονιά 26-27. Τη φετινή χρονιά λειτουργούν δύο τμήματα, ένα στο Βαθύ, ένα στο Καρλόβαση. Για το τμήμα του Καρλοβάσου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Νίκο Ροκοπάνο στο τηλέφωνο 6934-68-58-43 ή στο mail nikosrokopanos@gmail.com. Για το τμήμα στο Βαθύ μπορούν να καλούν τον Μανώλη Χατζηνικολάου 6956-61-65-45 ή στο mail manhads97@gmail.com. Και αυτή η ανάρτηση υπάρχει σε σαμιακή τηλεόραση, οπότε μπορείτε να πάρετε τα τηλέφωνα που σίγουρα δεν έχετε συγκρατήσει. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Παραμείνετε συντονισμένοι πάντα στον 2000 FM με σύνδεση και με τα παραπολιτικά και πολύ όμορφες μουσικές εκπομπές τα βράδια που σας κρατούν συντροφιά, εκτός από την επανάληψη βέβαια της εκπομπής 6 με 8 και τα δελτίο ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
5: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φαντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου.
20: Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτύμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο χρούς σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω εκστασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
28: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
27: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
29: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Χτί μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM. 2000 FM. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Στο θέμα της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και στα επόμενα βήματα για την ασφαλή διαχείριση του πλοίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο Open. Όπως είπε, η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, επισημένοντας ότι τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης αποβιβάστηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Όπως ανέφερε, το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέλαβε το συντονισμό της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, πυροσβεστικής, ρημουλκά και εξειδικευμένες εταιρείες. «Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη», δήλωσε. «Με τα δεδομένα που υπάρχουν δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης και το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά». Ο κύριος Κικίλια σημείωσε επίσης ότι περαιτέρω τεχνική διαχείριση έχει ανατεθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία με τη συνδρομή επταμελούς ομάδας Ολλανδών ειδικών. Όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί συγκεκριμένα και προσεκτικά βήματα ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, ανέφερε ότι προβλέπονται τεχνική έλεγχη, ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, ενώ η άντληση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο ναυπηγείο. Θα ακολουθήσουν αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η προανάκριση συνεχίζεται από το λιμεναρχείο Τίνου και έχουν ήδη καταθέσει όλα τα μέλη του πληρώματος. Αναφερόμενος τέλος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε τον Blue Carrier 2, ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε: «Στο Υπουργείο εγκρίνουμε άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον επαιτηθούν». Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου καθώς και στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Την αποζημίωση των πληγέντων από την πυρκαγιά της 25ης Σεπτεμβρίου ζητά ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, καθώς όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, γίνεται αποδέκτης της αγωνίας των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής και των μεταφορικών εταιριών που έχασαν περιουσιακά στοιχεία και υπέστησαν οικονομική ζημία από το ναυτικό ατύχημα και συγκεκριμένα την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Blue Carrier 2. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, μεταφέρει το ερώτημα που διακατέχει τους πληγέντες ως προς το είδος και τον τρόπο οικονομικών αποζημιώσεων σχετικών με τις δυσάρεστες συνθήκες που προξενήθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης του Καρλοβάσου που για μερικούς αγγίζει θέματα καθημερινής επιβίωσης. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το κάλεσμα ήταν μαζικό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συγχωνεύσεις των τμήματων και την υποβάθμιση των σχολείων. Για άλλη μια φορά, ωστόσο, οι προϊσταμένοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν εκεί, κάτι που στυλίτευσε το ΔΣ της ΕΛΜΕ, αλλά και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν εκεί. Δόθηκε ψήφισμα στην κυρία Δήμητρα Πρασά, η οποία αναπληρώνει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τέθηκαν τόσο από την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Πέννη Δεμερτζή, τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, τα οποία δόθηκαν σε μορφή ψηφίσματος, ενώ πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που έκαναν παρεμβάσεις και συγκεκριμένες ερωτήσεις για την ασφάλεια που θα έχουν οι μαθητές όταν στηβάζονται σε μία αίθουσα λίγων τετραγωνικών. Αμέσως μετά την παράσταση διαμαρτυρίας ακολούθησε πορεία στην πόλη της Σάμου με συνθήματα κατά της συγχώνευσης των τμήματων και της υποβάθμισης των σχολείων, ζητώντας να πάρουν πίσω τις σχετικές αποφάσεις και να μην υπάρχουν πολυπληθή τμήματα των 25, 26, 27, ακόμη και 28 μαθητών, ενώ τα εργαστήρια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή παραμονή 20 και πλέον μαθητών σε αυτά. Μεταξύ άλλων, σημείωσαν ότι ο νομός της Σάμου παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του φωνικού σεισμού. Δείπνο φιλοξενίας παράθεσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στους 15 τουριστικούς πράκτορες από την Τσεχία που επισκέφτηκαν το νησί μας στο πλαίσιο Farm Trip. Το ταξίδι διοργανώθηκε από τα Ρένια Tours και τον υπεύθυνο του γραφείου Δημήτρη Κασμιλή, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στις 3 ημέρες της παραμονής τους, οι επισκέπτες γνώρισαν τη Σάμου από κοντά, τους ανθρώπους, τις γεύσεις και τις εμπειρίες που κάνουν τον τόπο ξεχωριστό. Από τις 2 έως τις 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος μαθημάτων για το εργαστήριο φλάουτο με την παγκοσμίου φήμης Hayley Maybaum. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικού οργάνου, ενώ θα υπάρχουν ατομικά μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα για όλα τα επίπεδα. Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος μαθημάτων τον Μάρτιο και τον Ιούνιο. Πληροφορίες συμμετοχής στο 22730-35814 στην Πυθαγόριο Μουσική Σχολή στο Καρλόβαση. Ξεκινούν τα σκακιστικά μαθήματα και οι προπονήσεις. Φέτος, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του σκακιστικού ομίλου Σάμου, θα λειτουργούν 2 τμήματα, ένα στο Βαθύ και ένα στο Καρλόβαση. Για το τμήμα του Καρλοβάσου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Νίκο Ροκοπάνο, ενώ στο Βαθύ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Μανώλη Χατζηνικολάου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000FM.
4: Ψηφιακά.
5: Θες και υπηρεσία, θες τα ρομπότ σου, θες τα δουλάκια σου.
4: Εγώ...
5: Άμα είχε βγει η δουλάκι, θα το είχε τρελάνει. Εδώ το ChatGPT θέλει να σου δώσει μια φάπα κάποιες στιγμές.
4: Καλά, τον έχω...
5: Το ρωτάς δηλαδή με, από τα ψυχολογικά σου, τα ερωτικά σου.
4: Ψυχολογικά μου
5: το
4: ρωτάω, τα αγωνιμένα. Αλλά πρόσεξε να μην στη ρωτάω και ας πούμε, λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι?
5: Τι νομίζεις.
4: Και εγώ είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και έκανα αυτό το χειριστικά, σωστά. Μιλάμε.
5: Τι, νομικά θέματα ή.
4: Τι νομικά, καλέ, τι νομικά. Νομικά, μα δεν πάστε με τη γόρα.
5: Φιλικά θέματα.
4: Ναι, κάτι φιλικά σε μια διαχείριση, μια σχέση φιλική, ρε παιδί μου. Ή μια συμβουλή σε μια φίλη.
5: Δηλαδή και εμπιστεύεσαι το ChatGPT.
4: Βέβαια, και είναι και πάρα πολύ αντικειμενικό. Και πολλές φορές που εγώ είμαι αυτό,
5: παιδιά, σκοτωνόμαστε
4: στο μάτι. Εγώ είσαι το ανάποδο. Και πρώτα μου γυρίζει στο μάτι και λέω, γύρε, κοίτα και, και έχω άδικο. Και γράφει. Δεν έχει άδικο. Ωστόσο, ο καλύτερος ο χειρισμός είναι αυτό και αυτό και σε ηρεμή. Δεν σου λέω καλύτερος χειρισμός να πάρεις το του fake και να πας να σκοτώσεις.
5: Ναι. Είχε τα βραβεία, ποια βραβεία είχε, παιδιά, κάτι μουσικά βραβεία είχε πριν λίγες μέρες. MTV.
4: MTV, μπράβο.
5: Μάτ, τώρα και
4: εσύ. Εγώ,
5: στην Αμερική, μάτ. Λοιπόν, τα MTV, τα τσιγαριλίκια λέει επί σκηνής.
4: Τι?
5: Κάπνισαν εκεί μπάφο και
4: πέζαν πρό.
5: Και άφαντες λέει Lady Gaga και Grande. Γιατί? Γιατί βραβεύτηκε φυσικά τα σάρασε όλα η Super Madonna.
4: Εντάξει,
5: η οποία έχει πάθει παλιμπεδισμό, δείχνει τα μπούτια της, τα βρακιά της.
4: Και γιατί να είναι άφαντες οι άλλες? Τι πρόβλημα, τι ζωή τραβά, αφού υποτίθεται ότι είναι η διάδοχος της Madonna η Lady Gaga.
5: Δεν τη άρεσε. Εν τω μεταξύ τη Madonna από την πολλή προσπάθεια σκίστηκε και το καλσόν. Είναι αυτό που λένε. Μη σκίσεις κανένα καλτσόν. Στην κυριολεξία.
4: Τα σάρωσε όμως τα βραβεία, λέει, ε.
5: Τα σάρωσε, ναι, πολύ καλή.
4: Ιδες.
5: Πολύ καλή στα βραβεία, δηλαδή.
4: Ιδες.
5: Λοιπόν, το... Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βρίσκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να σας πούμε ότι το. Ακολουθεί διαφήμιση. Το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σας την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνετε ωραίο φαγάκι μαζί με ένα ποτήρι μπύρα. Κρασί μόνο, άκου τιμή, με 6 ευρώ.
4: Καλά χαμό, τα αφεντικό τρελάθηκε.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 114. Παίξτε υπεύθυνα. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα γεμίσετε την τσέπη σας χρηματάκι αν παίξετε με σύνεση. Έχει μεγάλους διαγωνισμούς για ωραία αυτοκίνητα καινούρια που έχουν και οθόνη και συνδέονται με τον Bluetooth και θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, βγήκε η. Αχ, πώς την έκανε που έπαιζε στη λάμψη η Θεάρα με τα λευκά μάλια, τώρα κόλλησα.
5: Η
4: Λουκία Παπαδάκη και είπε: παιδιά, λέει, κάνω διατροφή, προσέχω τη σιλουέτα μου και πολύ καλά κάνει. Και τρώω, λέει, 3 πατάτες τηγανητές το χρόνο.
5: Εντάξει, συγγνώμη, αυτό δεν είναι προσέχω τη σιλουέτα.
4: Όχι 3 τηγανητές πατάτες, όχι μερίδα. Θα φάω 3 το χρόνο τηγανητές πατάτες. Παιδιά, εγώ τρώω και παραπάνω. Όπα!
5: Σαν την Όνα Βίσση.
4: Τι.
5: Σαν την αναβίση.
4: Η βύση της μυρίζει, δεν τη τρώει. Μου έχει πει.
5: Παιδιά, έχει την
4: παίρνει και
5: πάρα πολύ
4: την πατάτα.
5: Η βύση τρώει μία πατάτα.
4: Ναι.
5: Τη δεύτερη την τρώει μισή.
4: Ναι.
5: Και την άλλη μισή απλά τη μυρίζει.
4: Εντάξει, τρώει άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι τρώει αυτά που πρέπει.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν,
5: τα δεν παχαίνουμε
4: κιόλα. Είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε για τη Χριστίνα Πονίτη που δεν είτε, ήταν απούσα από το ΑΚΑ, ήταν απούσα από το Καμαρίν, ήταν απούσα από εκεί, απούσα. Έβαλα από εντάξει, αφού έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Γιατί διάβασα σε ένα ρεπορτάζ μια κυρία η οποία ασχολείται με τα κοσμικά ότι η καινούρια τη φιλενάδα έχει κάνει παύση στι παλιέ φιλίε. Έχει κάνει πάουζα, λέει για φίλη μου.
5: Πάντω δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν ακριβώς έτσι.
4: Τι έγινε, πες με εσύ, θέλω να μάθω τι έγινε. Διψάω για γνώση.
5: Η Χριστίνα Πολίτη ή το πολύ καλή φίλη.
4: 30 χρόνια, λέει.
5: 30 χρόνια.
4: Και τι έχει αφήσει, νομίζω, η Βύση το ένα της παιδί, καλά ξέρω.
5: Δεν το ξέρω αυτό. Πολύ πιθανό. Ναι. Κάνανε πολύ στενή παρέα, πηγαίνανε μαζί,
4: είχαν σπάσει την Ισπανία κλπ.
5: Πέρσι, που ναι, δεν έκαναν παρέα, τη έστειλε πρόσκληση για το Καλλιμάρμαρο.
4: Ναι.
5: Και πήγε η Αναβίση και, και πήγε η Χριστίνα Πολίτη και ήταν πολύ ζεστή και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μπήκε στο καμαρίνι της και ήταν πολύ ζεστή.
4: Α, μπήκε στο καμαρίνι.
5: Βεβαίως.
4: Γιατί έλεγαν ότι δεν την άφησε να μπει, δεν της επιτρέπει η είσοδος.
5: Ήτανε φίλος μου μαζί και η Χριστίνα Πολίτη μπήκε στο καμαρίνι, τελεία και παύλα, σίγουρα.
4: Και μετά
5: από πρώτο
4: βγήκε,
5: χέρι.
4: Τι έγινε μετά.
5: Και μετά άρχισαν να λέγονται κάποια πράγματα. Και λέγεται ότι ήταν μέσα σε αυτές τις συζητήσεις η Χριστίνα Πολίτη. Έφτασαν στα αυτιά της και ενοχλήθηκε, παιδιά. Έλα μωρέ να την αποδομήσουμε. Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας, γιατί δεν πήγε η Πολίτη.
4: Ο Καρβέλας, εντάξει, δεν πήγε. Δεν μπορεί να τα πλήθει ο Καρβέλας, το ξέρουμε.
5: Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας, γιατί δεν ανέβασε τον Καρβέλα, γιατί δεν πήγε η Ανίτα Πάνια, γιατί έχει γάτα μου.
4: Καλέ, την άλλη φορά που είχε ανεβάσει τον Καρβέλα, δεν γελάγαμε 5 εβδομάδες. Καλύτερα είναι που δεν τον ανέβασε και που δεν πήγε.
5: Μετά πήγε και στο
4: δεν του αρέσουν αυτά του Καρβέλα.
5: Και τον είχε το άκουφτο.
4: Σε πληροφορώ ότι έδωσε συνέντευξη και πολιτικοποίηση. Είπε: δεν έχουμε ηγέτες, λέει. Έχουμε να δούμε ηγέτη, λέει, από τον Βενιζέλο και από τον Καποβίστρια που το φάγανε και λάχανο. Μεγάλες κουβέντες μεγάλων ανδρών.
5: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οθφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: Σήμερα έχω στο σπίτι μου γενική καθαριότητα.
1: Σήμερα που είναι τα μέρα, βρήκε κι εσύ.
0: Ε, τι, μέσα στο σπίτι έχει σκόνη.
1: Αν δεν κάνετε τζάμια και τέτοια.
0: Ε, βέβαια θα κάνουμε τζάμια, αλλά προστατεύονται τα τζάμια. Τα περισσότερα είναι, έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Εμένα, παιδιά, τι? Άμα βρέχει χοντρά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σκέπαστρο και εμένα το μπαλκόνι.
0: Και τι?
1: Επιτσιλάει, πώ να σου το πω.
0: Επιτσιλάει
1: τα μπαλκόνια τα κομμουνιστικά. Κάνω μέσα σκοτάδια κάτι. Δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, έχει βγει. Μπράβο.
0: Έλα.
1: Έχει βγει ρομπότ, όχι ρομπότ άνθρωπος με χέρια, ρομπότ το οποίο καθαρίζει τα τζάμια.
0: Δηλαδή πως είναι του. Σαν βεντουζάκι.
1: Λοιπόν είναι ένα, το κυαλάρο θέλω να τσεκάρω, θέλω να το
0: από την Κίνα με αγάπη.
1: Το έχουν γνωστά καταστήματα, με πολλά γνωστά καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Είναι λοιπόν ένα τετράγωνο. Σαν πόσο μεγάλο να σου πω τώρα ρε παιδί μου είναι.
0: Σαν α4.
1: Σαν α4, λίγο πιο μικρό από α4, λίγο πιο μικρό.
0: Με βεντουζάκια.
1: Περίμενε καλέ. Λοιπόν το βάζεις στην πρίζα αυτό, έτσι. Έχει μεγάλο καλώδιο. Και είναι παχύ σαν ένα κλειστό λάπτοπ, φαντάσου. Εντάξει. Το βεντουζώνεις πάνω στο τζάμι και το αφήνεις.
0: Και αυτό πάει πάνω.
1: Και αυτό κάνει. Πι-πι. Βέβαια, με ρυθμούς χιλιόμετρων. Τι με νοιάζει εμένα, θα το αγχώσω εγώ το μηχάνημα. Με την ησυχία. Και κάνει. Και καθαρίζει όλο το τζάμι.
0: Τι ρεύμα δηλαδή, και το τσου-τσου-τσου-τσου.
1: Σιγά μου, τσι-τσι-τσι-τσι-τσι. Μέχρι να φας να γυρίζει, να πάρει ένα μπάνιο, να πάρει να πεις να καβέντει και γυρίζεις και είναι τα μπάνιο.
0: Θα το αφήσω το μηχάνημα να ξεβεντωθεί.
1: Θα κερδίσει την εμπιστοσύνη, θα πεις ότι καθαρίζει καλά. Παιδιά είναι τέλειο και ρωτάγανε και όλας μία που το είχε πάρει και έλεγε τι ωραίο που είναι. Εάν κάνει για τζάμια ρε παιδί μου ορόφου παραθύρου τα εξωτερικά.
0: Αν θέλει και εξωτερικά, μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, παιδιά.
1: Αυτό λέει, αν βεντιζώνει καλά, λέει και δεν πέσει κάτω. Και κάνει και
0: κοίτα, κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Εγώ δεν έχω παράθυρο που να είναι προ τα έξω. Εμένα με νοιάζει για τι μπαλκονόπορε που είναι κάτι θηρία. Εν τω μεταξύ κάνει 250 ρο, τέτοια είναι. Θα περιμένω το δοκιμάσω να είναι δικοκύρια μα που είναι καλό.
0: Υπάρχει το ματσούκι, παιδιά, με το λάστιχο.
1: Α, σε με κάνει με
0: το
1: λάστιχο.
0: Ωραίο.
1: Εγώ δεν μπορώ με αυτό να σκουπίσω καλά.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αφήνει γραμμούλε.
0: Ε, καλά, τι σε πειράζει.
1: Και τι κάνω, η κακομοίρα, παίρνω ένα σκαλοπατάκι που έχει τι σκαλοπατάκι και αρχίζω με το χέρι σαν την κυρία Μαρία που φέρναμε σπίτι. Και δώσ' του. Και κάνε.
0: Παιδιά, πώ τα κάνανε οι παλιέ. Πώ τα γλύφανε, πε μου, πώ τα γλύφανε.
1: Εσύ δεν μπορούν να καθαρίζουν τόσο καλά όσο καθαρίζανε.
0: Εντάξει, το
1: λέω για τα τζάμια, λέω γενικά. Γενικά, μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Είχαμε
1: PhD στο καθάρισμα. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εγώ το καθαρίζω.
0: Βαριόμαστε εμείς.
1: Σώμα, αλλά βαριόμαστε. Κάνω την παραμικρή λεπτό με βαριά. Ναι, αλλά δεν κάνω. Ξέρω πότε κάνω όσα βλέπει πεθερά που λένε και ξέρω πότε κάνω πράγμα κατά καθαριότητα εις βάθος.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πώς μαζεύουν έτσι σκόνη.
1: Τη σκόνη είναι
0: δηλαδή,
1: αυτή, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό που βρίσκεται αυτή η σκόνη.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έχουμε και στα πνευμόνια μας τόσο σκόνη.
1: Ναι.
0: Παναγία μου, μαυρίζουν οι τείχοι δε στα 2-3 χρόνια που έχεις βάψει, μαυρίζουν οι τείχοι.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και μέσα στα κάδρα. Αυτό που μπαίνει σκόνη μέσα στα κάδρα.
1: Παντού.
0: Το έχεις δει. Το έχεις παρατηρήσει.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ειδικά αν έχεις plexiglass, μπαίνει η σκόνη μέσα.
1: Δεν έχω plexiglass γι' αυτό. Λοιπόν, για σκορτζάρι όμορφε λέει η Βαρθία, κάνει μια ερώτηση. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι μαζί μας εδώ, είναι αλλού.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Ναι. Αυτά. Αλλά πολλά φιλάκια στην φίλη μας την Ευανθία.
0: Λοιπόν, παιδιά, radio@parapolitika.gr. Είπαμε, να σου πω, Νικολάκη, είπαμε ότι κρυώνουμε, αλλά εσύ μας το έκανες σαχάρα. Κάτσε, έχουμε πάει σε όλες τις Ηπείρους. Μέσα σε 3 τέταρτα ξεκινήσαμε από την Ρωσία με αγάπη στο Λιτσναγιά και έχουμε φτάσει στο πέρα από την Αφρική.
1: Λοιπόν, πήγε ο Κασελάκης στο Κάσεντρας.
0: Και τι, για να
1: τις μοιραράκι. Κάτι της μαμάς του, λέει.
0: Για τα σημικά της μαμάς του.
1: Κάτι πράγματα της μαμάς του, λέει, πήγε.
0: Τα εκτιμάει την πρίκα, έτσι.
1: Τώρα, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω.
0: Πήγε να τα πουλήσει.
1: Να τα πουλήσει, καλέ.
0: Να τα.
1: Και τα χρήματα, λέει, που θα βγάλει,
0: ναι.
1: Θα είναι, δεν ξέρω βέβαια αν τα πουλήσει τελικά, θα είναι για καλό σκοπό.
0: Α, θα είναι στο χαμόγελο του τεκνού.
1: Όχι, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
0: Όχι του παιδιού του τεκνού.
1: Όχι.
0: Είναι το τεκνόν με τα... Καλά, τον έχω πετύχει, παιδιά, με τον αγαπημένο του, στο Κολωνάκι. Με το σύζυγό του, με το σκυλάκι. Αχ, ο κύριος χαϊδεύει το σγουρό του σκυλάκι για ταξί. Περιμένει, μένει στο Κολωνάκι. Είναι φθητενής. Είναι
1: καραγυμνασμένος.
0: Τσίτα τα γκάζια.
1: Είναι ωραίος άντρας, θα τα λέμε.
0: Ναι, το παντελόνι τσίτα.
1: Ναι.
0: Διαγράφονται τα μπουτάκια.
1: Γενικά
0: και τα
1: αγόρια αυτά, τα αγόρια αυτά που αγαπάουν αγόρια, δίνονται με πιο στενά ρούχα. Βέβαια, παιδιά έχουν κάτι κορμιά. Σου φεύγουν τα σαγόνια.
0: Και ο καλός είναι περισσότεροι.
1: Ωραίος μιλασμένος. Το... Δεν μπορώ αυτή τη χωρίστρα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ τον άντρα με τη χωρίστρα τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' άρεσε η χωρίστρα, λες και πηγαίνει, θα τον έχουν στο κολέγιο μέσα σόκλειστο και βγήκε, θα τον πάρει ναι, μαμά του Σαββατοκυριακό.
0: Λίγο...
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι λίγο.
1: Το θέλω λίγο πιο αναλαμπαλιασμένο τον άλλο να τον βλέπω.
0: Δεν τον θέλει γιάπιο.
1: Καλά, τη γνώμη μου λέω, δεν τον παντρευτώ κιόλα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήγε στην εκπομπή τη Δέσποινας Μινεράκη μία γαλατιέρα και μία ζαχαριέρα του οίκου Muffin and Web. Ο οίκος λέει αυτός, ο Muffin and Web. Muffin. Καθόλου μάπα. Ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, θέλω να σου πω, στο Σέφιλντ. Και από το 87 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να περιποιείται τα βασιλικά κοσμήματα.
0: Δηλαδή, τι μου τα... λες!
1: Να με! Και τα αντικείμενα αυτά που πήγε ο Κασελίδιος είναι.
0: Είναι σίγουρα τη μαμά του και όχι τη πεθερά του.
1: Δεν ξέρω, είναι πάρκινγκ, λέει, δεν έχει αξία σαν υλικό. Και ο Λούδος, ο εκτιμητής.
0: Του δώσε 20 ευρώ.
1: 1000 ευρώ λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Παιδιά, να σου πω κάτι, τώρα θα το πω. Σαν μια απλή, ταπεινή τηλεθεάτρια, τσίδι παίρνει πόρτα. Πάνε άνθρωποι με πολύ σημαντικά πράγματα και, του βγάζει κανένα 500, 400. Και τώρα εδώ πέρα τα επάρει και τα που τα έφτιασε και τα. Ο οίκο Muffin and Webbing 1000 ευρώ.
0: Μπορεί.
1: Που δεν είναι κανένα σημαίνει. Μην τρελαίνουμε κιόλα. Εδώ είμαστε και κάπου άνθρωποι.
0: Κοίταξε να δει. Του έδωσε ο Κασελάκη τηλεθέαση γιατί βγήκε στην εκπομπή του. Και αυτό τον πληρώσανε, βρε.
1: Τέλος
0: είπε,
1: πάντων.
0: Θα έρθω, αλλά θα μου τα υπερεκτιμήσετε.
1: Έγινε αυτό.
0: Διότι έχω και πολλά έξοδα.
1: Καλά,
0: πληρώνω το γυμναστήριο του αγοριού μου. Αυτός... του αγοριού απέναντι.
1: Αυτό έχει λεφτά, εγώ νομίζω το αγόρι. Δεν περίμενε του Κασελάκη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί η πεθερά να πληρώνει συνέχεια.
1: Είναι και
0: σου
1: αυτό.
0: Λέει Στέφανε, πάρα πολλά τα έξοδα. Μαζευτείτε λίγο, αγόρια. Έρχεται η οικονομική κρίση. Μας τα έλεγε χθες και ο κύριος Γιάννης. Ανεβαίνει, λέει, το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε τι θα. Τα κολοκυθάκια, ξέρεις πόσο θα φτάσουν. Οι ντοματούλες, ξέρεις πόσο θα φτάσουν.
1: Καλά, είσαι μετά να αγχωθώ εγώ τώρα. Τριτιάτικο, όσο τάξουν το θέλουν. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά. Εμένα η Σίτα φύτεψε ντοματάκια στην γλάστρα. Παίρνει και ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλεί τα λουλουδάκια.
1: Ναι, ναι, τα αυτόνι για να τελειώσουν.
0: Τα αυτόνι, τα παρααυτόνι.
1: Ναι, για να. Τα τσιγκλάει που λέμε.
0: Και έχουμε ντοματάκια.
1: Ορίστε.
0: Μιλάμε πεινά. Θέλει σαλατούλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε φρέσκο ντοματάκι από τον κήπο.
1: Βάλε και κολοκυθάκια, βάλε και τίποτα άλλο.
0: Σε λίγο όλου μα βλέπω έτσι.
1: Έτσι.
0: Στι ζαρντινιέρε θα βλέπετε, παιδιά. Μπρόκολα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, η διαδικασία της δημοπρασίας που έγινε εκεί πέρα στο Κάστρο Τρας ξεκίνησε και ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος ο Κασελάκης, γιατί το ποσό ήταν, λέει, που του δίνανε 200 ευρώ. Εντάξει.
0: 200 ήταν.
1: Τελικά, λέει, η συμφωνία έφτασε στα 1000 ευρώ με την Άννα Μαρία Ρογδάκη. Που είπε ότι εγώ θα τα δώσω τόσα μου είναι ενισχύω, τι που την πήραν από μέσα και τι είπαν δώστε κάτι παραπάνω. Θα φύγει ο Κασελάκης μετά μου τα κατεβασμένα. Και
0: η Ρογδάκη είναι μια παχουλή κυρία από την Πάτρα.
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα, μου βάζεις δύσκολα.
0: Αυτή η Ρογδάκη είναι μόνιμη εκεί, έχει πιάσει
1: όχι,
0: τα
1: σύνδεση. Όχι, τους έχουν αλλάξει από την άλλη, από την τότε που βγήκε ο άλλος με τα Ευαγγέλια και τα τέτοια.
0: Ωραία, τι έχει έγινε αυτός ο κύριος με τα ωραία τα έργα.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: είναι καλά. Κλαίνε, όσοι τα πήρανε.
1: Μια κυρία που είναι γλυκιά. Ναι,
0: η κυρία
1: Ρογδάκη Μαρία, Άννα Μαρία λέει.
0: Μια παχουλή είναι.
1: Μια δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παντού είχαμε χωμένο σε ένα στέλνο δημοκρατία. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτό. Και τελικά τα πήρε η κυρία Ρογδάκη για να πάνε για καλό σκοπό που ήθελε ο κύριος Κασελάκης.
0: Άντε και σε καλή μεριά.
1: Σε καλή μεριά. Και
0: το χαμόγελο του τεκνού.
1: Αυτά. Όχι, μωρέ, το είπε και ποιο είναι το ίδρυμα, ο οργανισμός. Φανταδώ τώρα δεν τον θυμάμαι. Υπαρκτόσκεση αμέσως. Έχει ανάγκη ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έχει ανάγκη από λίγη δημοσιότητα. Καλή. Γιατί μέχρι τώρα το βλέπαμε με τα χώρια του να πηγαίνει το σκύλο βόλτα, δεν είδαμε και τίποτα παραπάνω. Και τα
0: θα κατέβησε εκλογές.
1: Δεν ξέρω. Δεν με πολύ νοιάζει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι στις επιλογές μου.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Άντε να πάμε.

0: Αλφα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι.

0: ή των 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: τα είχα πει χθες.
1: Ναι.
0: Ότι ο Άσι, ο Μοχάμεντ Άσι, έκανε το πρώτο ρούχο.
1: Γυναίκα νόμιζα εγώ ότι μου λέγε χθες. Την κοσμάρα μου.
0: Σαουδάραβας, ο οποίος έχει έδρα στο Παρίσι και είναι haute couture.
1: Ωραίο ρούχο της έκανε, δεν μπορώ να πω.
0: Το δερμάτινο, το άσπρο που έμοιαζε λίγο σκιαπαρέλι.
1: Ναι, με λίγο μπούστο, με λίγο τέτοιο, με κάτι ρίγες στο πλάι ή κάτι τέτοια.
0: Πολύ ωραίο, με κάτι. Τι έχεις?
1: Τι με δίνει σημασία. Λοιπόν, και ο οποίος έχει ντύσει τη ζενταγιά. Αυτή η ζεντάγια, παιδιά, εντάξει, είναι πάρα. Ζεντάγια, πώς τη λένε, πώς την.
0: Ζεντάγια.
1: Αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ κομψή, είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι παντρεμένη με τον Χόλαντ, είναι το πιο καυτό ζευγάρι της showbiz αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη και αυτά. Αυτός κάνει τον. Το Spider-Man και σε πολλά άλλα έχει παίξει. Και είναι πολύ. Και στο Dune. Είναι πολύ. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, σαν ηθοποιό. Βέβαια δεν έχω δει το Euphoria, να το πω, δεν το έχω δει. Αλλά όπου την έχω δει, έχει μία έκφραση. Αυτό. Είναι λίγο συνοχλωμένη, την έχει βρει κακό.
0: Πουλί.
1: Πουλί, γιατί είναι πάρα πολύ κομψή και είναι, έχει κάτι εξωτικό. Έχει εξωτική ομορφιά.
0: Αφού πουλί, τελείωσε.
1: Λοιπόν, η Ζενταγιά φοράει τον Μοχάμεντ. Η Κάιλι Τζένερ φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Η Ράνια φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Η Ράνια τον Μοχάμεντ. Η Λέιντι Γκάγκα τον Μοχάμεντ. Το Γιορτσέ τον Μοχάμεντ. Όλοι τον Μοχάμεντ το φοράει.
0: Για να βρει, φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Το Μοχάμεντ, έρσαλα.
0: Για τσαλάμ.
1: Και η τέτοια το φοράει τον Μοχάμεντ.
0: Θα βάλουμε και ένα αραβικό τραγουδάκι μετά. Αυτό το.
1: Και η

0: Μόνικα Μπελούτσι φοράει τον Μοχαμέντ.
1: Η Μόνικα Μπελούτσι δεν φαίνεται ότι φοράει τον Μοχαμέντ.
0: Το φοράει τον Μοχαμέντ και είναι λέει φαν του Άσι Στούντιο, Fall Winter 26 κλπ. Και ήταν μάλιστα λέει φωτογραφημένη η Μπελούτσι,
1: ναι,
0: με ρούχα του Μοχαμέντ.
1: Πού?
0: Στη Vogue, στη Vogue, στο issue of the China, China Vogue.
1: China Vogue, όχι Arabia Vogue.
0: China Vogue, το 25.
1: Μάλιστα.
0: 24-25.
1: Και το δεύτερο κομμάτι το είχε κάνει αυτή η στυλίστριά τη.
0: Μπράβο.
1: Ότ Κουτουρέ.
0: Και η Cardi B το έχει φορέσει, τον Μοχάμεντ. Πρέπει να πήρε πολύ ύφασμα για την Cardi B, γιατί έχει μια.
1: Μια κολάρα. Πες το όπως πρέπει.
0: Έλα και εσύ τώρα. Και η Πέστηνα. Και η Ντούα Λίπα.
1: Και η Ντούα Λίπα.
0: Φοράει τον Μοχάμεντ.
1: Και η Ντούα και η Λίπα.
0: Και η Ντούα και η Λίπα. Η οποία ήταν σε ένα. Και η Ντούα και η Λίπα και η. Τι είπαμε την Kylie Jenner, εντάξει. Και η Ντούα Λίπα είχε πάει σε ένα αρβανικό πανηγύρι. Αλβανίδα.
1: Να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι.
0: Αλβανίδα είναι.
1: Και αυτή είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
0: Ήταν σε ένα μια γιορτή κάτι και είχε πάει ένα ποτήρι κρασοπότηρο στο κεφάλι της και χόρευε.
1: Κατά τα άλλα είναι high class και ήθελε και το δικό μας το ρομάν του Γαβρά. Δεν το αφήνει το αγόρι μας κάτω.
0: Ο Γαβράς είναι με την άλλη, με τον Ποντίκη.
1: Τώρα είναι με τη Ρατακόφσκι.
0: Πολύ πιο ωραία η Ντούα Λίπα από τη Ρατακόφσκι, παιδιά. Να τα λέμε. Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι.
1: Η Ρατακόφσκι είναι σαν ποντίκι, αλλά είναι και Βικτόρια Σίκρετ, ήταν και αυτά. Ενώ η Ντούα Λίπα είναι συμπέθυρη από τα Τύρανα.
0: Και τι έγινε που είναι από τα Τύρανα το κοριτσάκι.
1: Και το εξοχικό σου είπε ότι θα είναι στην Αλβανική Ριβιέρα.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι λέει, φτιάχνεται η
0: Αλβανική. Γέλα, εσύ μας παίρνει τουρισμό, αυτή μια χαρά είναι. Και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί, κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Μωρέ, εδώ πέρα είμαστε. Ήρθε ο Μητσοτάκαρος και το έκανε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Θα έρθουνε, λέει, οι Άραβες. Θα έρθουνε οι Ισραηλινοί. Θα έρθουνε, λέει, οι επενδυτές. Θα έρθουνε τα φαν.
0: Και Τούρκοι έχουν έρθει, πρέπει.
1: Θα έρθουνε τα φαν να μας τα φαν.
0: Μας τα τρών ήδη. Να σε ενημερώσω.
1: Γι' αυτό ανεβαίνουνε, βρε, το κόστος της ζωής. Γιατί ήρθανε επενδυτές, ήρθανε φραγκάκι.
0: Αχ, τι τραβάμε.
1: Έρχονται οι καμήλες. Έρχονται σιγά σιγά οι καμήλες. Από την έρημο φορτωμένες με πετρολοδόλαρα. Τι κι αν τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
0: Μην λες λέξη πετρέλαιο, δεν κάνει τώρα. Είναι γης, αλλά θα μας δώσει ο Μητσοτάκαρος που είπε σκεφτεί το fuel pass.
1: Ναι. Πας.
0: Παιδιά, ωραίο αυτή. Έλα ένα ΦΠΑ, δεν δείχνουν το ΦΠΑ. Πρόσεξε, έχουμε μην είμαστε με τη γλώσσα έξω. Δεν
1: έχουμε γνώση στο στόμα μας.
0: Δεν μας φτάνει τίποτα, μας κοροϊδεύουν και όλες ότι δεν φτάω. Ότι ζούμε σε μία αυτή ευημερία.
1: Σε ένα παράδεισο.
0: Ως ένα παράδεισο, ότι αν υπάρχει
1: Έλληνας. Σε το ουρί του παραδείσου.
0: Αυτοί νομίζω κάνουν μπάφους που λέει ο άνθρωπος, όχι οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ότι αν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει θαυμάσει, λέει το Μητσοτάκη, δηλαδή παιδιά βγαίνουν και τα λένε και τα πιστεύουν.
1: Άπλωσε το χέρι σου.
0: Λέει το Μητσοτάκη, κάποιος είπε, βουλευτής ήταν, δεν είναι νοικοκύρης. Ό,τι να έχουν τρελαθεί.
1: Άπλωσε το χέρι σου, γιατί προεκλογικά θα στάξουν ψυχουλάκια.
0: Άσε με και εσύ τώρα. Τέλος πάντων.
1: Άπλωσε το χέρι σου, λοιπόν, για να πιάσεις τα ψυχουλάκια που θα στάξει.
0: Δεν απλώνω τίποτα, ό,τι μπορώ με τα χεράκια μου. Λοιπόν, ξανά βγαίνει η Μπέκαμ στο τραγούδι.
1: Α,
0: για λίγο.
1: Για καμία αρπαχτή.
0: Για χάρη του γιού της, μωρέ παιδί μου.
1: Γιατί, πού θα τραγουδάει τα φανάρια της Oxford Street.
0: Αυτά τα δύο παιδάκια. Επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη δόξα των γονιών τους, που ήταν εντάξει,
1: είναι λίγο ακαματάκια.
0: Είναι λίγο τεμπελοχανάκια. Τεμπελοσκυλάκια, όπως είπες εσύ. Λοιπόν, ο ένας μαγειροτσικαλίζει και δεν κάνει και τίποτα, που δεν τους μιλάει κιόλας. Και ο άλλος που τους μιλάει θέλει να ακολουθήσει τα μουσικά βήματα της μαμάς του. Και έχει ξεκινήσει την πορεία του στη μουσική βιομηχανία. Χώνει από πίσω ο Μπέκαμ, κακομίζει, ξεφραγιαστεί. Μία ή άλλη με τα παντελόνια της, μία αυτός με τα τέτοια της, τέλος πάντων. Και τώρα λέει για να μπορέσει να γίνει πιο γνωστός, έβαλε και στο στούντιο τη μάνα του να τραγουδήσουν μαζί, να πούνε εκεί πέρα ένα τραγούδι.
1: Κακομοίρα αυτή η Μπεκαματζού. Τι τραβάει
0: και αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Βέβαια στρίγκ λένε και αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά της όμως γίνεται θυσία.
1: Λοιπόν,
0: με την ύφη ζωρίστηκε αυτή. Εκεί τα χάλασε.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών.

τα ζούνε γούνου στα μαρέτα. Να κουπουλέλα καβιζιέρα εισάτα.

έβαλα.

0: ώρα είναι 3.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Μπούντα ή Ρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Σκιπ 7,99. Πάμε μπαζάρ.
4: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ, ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
22: Στέφανε!
23: Ναι!
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε?
22: Όχι!
23: Στο άλλο τάδε?
22: Μπα, όχι!
23: Πού θα πας?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Αλήθεια.
1: Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Τρώει μόνο βιολογικά προϊόντα, γιατί και εκφράζει ανησυχίες, μήπως έχουν ρίξει, λέει, φυτοφάρμακα μέσα στις σαλάτες και θέλει να ξέρει τι τρώει. Και έχει δυνατότητα να παραγγέλει φαγητό μέσω delivery.
5: Πάει, θα τα φάει, ό,τι έβγαλε θα τα φάει.
4: Ναι, αυτά.
5: Τώρα ανοίγουν και λογαριασμούς και λοιπά. Και υπάρχουν κάτι μύρια, λέει, από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Και μάλλον ήταν και το παιδί του, λέει, στο ιατρείο.
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα.
5: Βγαίνει σαν πληροφορία ότι ήταν και το παιδί του, ότι το παιδί του τηλεφώνησε στο ΙΚΑΒ.
4: Ναι, τι να πω. Μπορεί να ήταν.
5: Αμαρτίες γονέων.
4: Το παιδί, ναι, δεν μπορεί να έχει τώρα ιδέα τι γινόταν και τι δεν γινόταν ακριβώς.
5: Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, είπε ο γιατρός. Μούγκαφον, Βόνταφον, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
4: Και εμείς, λέει, και εγώ και εσύ εννοεί.
5: Όχι,
4: α, γιατί τρόμαξα.
5: Οι 11.
4: Α.
5: Κατάθεση φωτιά, λέει, από συνταξιούχο νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε, λέει, στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Μαζονάκη. Το χαοτικό κλίμα, τα κρίσιμα λεπτά και η ατάκα του Ηλία Θεοδωρόπουλου στους εργαζόμενους στο χώρο. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Μου καθείτε γιατί χανόμαστε, ήταν το μήνυμα.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr.
4: Λοιπόν, πούλησε μία έπαυλη τζολή, γιατί δεν μπορεί άλλο. Βαρέθηκε να κυκλοφορεί στο ίδιο σπίτι. Θέλει να κάνει μία αλλαγή στη ζωή της. Τα παιδιά της έχουν βγάλει το πίτα από το επίφετο και γενικότερα έχει χάσει τα δικαστήρια με τα κρασά. Αλλά.
5: Τα χασε.
4: Ναι.
5: Έλα, πάει. Ναι.
4: Κερδίζει τώρα πια από άλλο. Ούτε ρόγα στα φίλη μου τσέμινε.
5: Κάτσε, ρε παιδί μου. Αυτή τα είχε κερδίσει στην αρχή.
4: Στην αρχή, αλλά μετά ανάκαμψε ο Πιτ. Ο Πιτ Ουράθ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή έχει μια εντυπωσιακή εμβληματική
5: τώρα,
4: κατοικία.
5: Να πάνε από τα βαρέλια να μαλώνουν και να τσακώνονται και να παίζουν χαστού και ντροπή.
4: Λοιπόν, αυτή πούλησε μια ιστορική έπαυλη στο Λος Άντζελες για περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια. Ρυχκή τιμή ήταν 29,5.
5: Το ρίξε.
4: Μετά δίνε κανείς και έπεσε και την πούλησε.
5: Αυτή εδώ μεταξύ πρέπει να είναι και. Δεν είναι και πολύ παστρικιά. Πρέπει να έχει μπίχλα η έπαυλη.
4: Ναι, μωρέ, αυτό ήταν. Αφού έχει γυναίκες και τις καθαρίζουν και σε αυτό σε πείραξε.
5: Είναι τσιγκούνο.
4: Δεν ξέρω. Αυτή λοιπόν η κατοικία διαθέτει 6 δωμάτια, 10 μπάνια. Και παλιά νίκησε έναν πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Γι' αυτό έχει, λέει, ξενώνα, στούντιο, πισίνα, 12 μέτρα πισίνα, έτσι.
5: Το είχε με τον Πίτ αυτό το σπίτι, ή είναι δικό της?
4: Δεν ξέρω. Μπορεί να το είχαν πάρει και μαζί. Γυμναστήριο, ανεξάρτητο, γκαράζ και δωμάτια προσωπικού στο υπόγειο, στην υπόγειο προσωπικό. Έτσι.
5: Τους προσέχει τους ανθρώπους.
4: Εονόβια δέντρα και λοιπά, πανοραμική θέα προς τους λόγους του Χόλιγουντ. Χαμός. Και σπίτι του 13 τώρα, έτσι. Λοιπόν, και είχε πάει εκεί. Όχι, πήγε. Να, είδες. Πήγε ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt.
5: Το αγόρασε. Το αγόρασε,
4: ναι,
5: αυτό.
4: Ναι,
5: που
4: το είχε αγοράσει ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Brad Pitt.
5: Αυτή δεν σου κάνει ότι είναι λίγο. Λοιπόν, ένας φίλος μου που έχει δουλέψει μαζί της μου είπε ότι είναι τελείως μουρλή. Τελείως μουρλή. Και ότι αυτόν τον είχε πρίξει. Αυτός είναι, λέει, πολύ καλό άτομο.
4: Να, τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε, μωρέ παιδί μου, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
5: Τι?
4: Τα παιδιά τόσο πολύ τα επηρέασε.
5: Αυτή είναι, λέει, δεν υπάρχει. Αυτά που κάνει και ναι. Κάνει και Μαρκιό και άλλα πράγματα.
4: Τι κάνει?
5: Κάνει βουντουμούντου.
4: Αλήθεια?
5: Ναι.
4: Φαινόταν, άκου τώρα.
5: Μαριολί και Καριολί.
4: Δεν ξέρω που φτάνει, αλλά ότι φαίνεται ότι είναι λίγο σαν ψιλοδιαταραγμενούλα.
5: Το ψηλό, μου
4: ναι,
5: άρεσε.
4: Τώρα δεν ξέρω βέβαια με τον Brad Pitt τι έχει γίνει. Και θα είναι κρίμα δηλαδή αν ο Pitt όντως δεν έφταιγε και τα παιδιά όλα έχουν στραφεί εναντίον του. Πολύ θα στεναχωρηθώ. Εντάξει, βέβαια ο Pitt με τη μικρούλα και με τα. Πώς το λένε, και με ένα ταξίδι εκεί και με ένα από εδώ ξεχνιέται. Εμείς πώς θα ξεχαστούμε.
5: Εσύ είπαμε άπλωσε το χέρι.
4: Μας έχουν βρει.
5: Θα πέσει ψυχουλάκι.
4: Αχ, Παναγία μου.
5: Θα πέσει τώρα πριν τις γιορτές γερό ψυχουλάκι.
4: Λοιπόν, ο Νίκος, κορίτσια τον υπνοτιστή, έτσι θα τον αφήσουν να του ασκηθεί κάποια δίωξη αφού αυτό ζήτησε το Μαζονάκη στην Γάκα.
5: Έχει ηθική αυτούργια, δεν έχει.
4: Κάτι θα πάθει κι αυτό. Δεν μπορεί.
5: Α, ωραία.
4: Θα τον τακτοποιήσουμε κι αυτόν, όπως είπε κι αυτό στη Γάκα.
5: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.
24: Η ώρα είναι 3 και 4 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
25: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
25: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
26: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
28: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
26: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Έφτασε, μυρτό μου.
30: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
31: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
32: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
33: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
34: Είμαι ο Φιλέας.
35: Και εγώ η Φογκ.
34: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
35: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
34: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
35: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
34: Και πώς γίνεται αυτό?
35: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
34: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
35: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
34: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, λέγεται Μιχάλης Δρούγκας και είναι το αγόρι μας. Είναι το αγόρι των social media στα παραπολιτικά 90,1.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κουρεματάκι είναι αυτό, καταρχάς, να ξεκινήσουμε.
0: Έχω κάνει κάτι διαφορετικό.
5: Αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί όλους στην ηλικία σου έτσι τους βλέπω.
0: Ναι, όμως ο καθένας λέει ότι είναι διαφορετικό, οπότε και εγώ οφείλω να πω ότι είναι διαφορετικό.
5: Δηλαδή, μπορείς να μου πεις, όταν πηγαίνεις στο κομμωτήριο.
0: Ναι.
5: Τι, στον κουρέα σου, ξέρω εγώ.
0: Τι λέω.
5: Τι λες, ναι.
0: Σαν τον προηγούμενο.
4: Σαν τον προηγούμενο.
0: Σαν τον
5: ναι,
0: προηγούμενο.
5: Γιατί είναι απόλυτη μόδα. Να πούμε ότι η μόδα στη νεολαία. Χειροκρότησε μας που σε είπαμε νεολαία καταρχάς.
4: Μα είναι νεολαία, καλέ και εσύ.
5: Να έχει μαλλί μπροστά
0: μαλλί
5: και πίσω.
0: Fade, είναι το σβήσιμο.
4: Ναι.
0: Σβήσιμο στο πλάι. Και ουσιαστικά πάνω ό,τι έχεις. Εγώ πλέον αρχίζω να μην έχω. Οπότε πάει λίγο κυκλάδες. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
5: Ωραία.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πολύ κουβέντα για τα social media και ναι, για τους haters κλπ. Δηλαδή όλους αυτούς που γράφουν τα κακά σχόλια. Τα οποία η αλήθεια είναι να τα διαβάζεις μερικές φορές και λες, είναι δυνατόν ο κόσμος να σκέφτεται και να ενεργεί και να εκφράζεται έτσι.
0: Ναι, φυσικά είναι. Και είναι γιατί πολύ απλά δεν έχει καμία συνέπεια. Ξεκινήσουμε από εκεί, πρώτον. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει και να γράψει την μπούρδα του όπως θέλει, όποτε θέλει, πίσω, κρυμμένος μάλλον, πίσω από την ανωνυμία. Δηλαδή εγώ γράφω κάτι για σένα, για τον οποιοδήποτε, δεν έχω καμία ευθύνη, αυτό που λέω, δεν έχω καμία απολύτως συνέπεια.
4: Αλλά η συνέπεια είναι το θέμα,
5: δηλαδή,
4: δεν έχει συνέπεια.
0: Μα είναι και θέμα νοοτροπίας. Γιατί λέω ευθύνη, γιατί πρέπει, δεν έχουμε μάθει να έχουμε ευθύνη αυτό που λέμε. Δηλαδή όταν εγώ λέω κάτι που είναι πολύ άσχημο, προσβλητικό, λέω για θεούς, δαίμονες, μανάδες, οικογένειες.
4: Καλά, αρρώστιες, απίστευτα, εύχονται. Μπράβο, είναι τρομερά εύχονται, πράγματα.
0: Δηλαδή, και την ώρα αυτή, εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη. Αρχικά, ως πολίτης, σαν άνθρωπος. Και μετά, δεν έχω και καμία τιμωρία. Νομίζω ότι αυτό είναι η βασικότερη αιτία που ο καθένας κρυμμένος από την ανωνυμία του και είναι θρασίδηλο εντελώς. Σαν πράξη.
5: Δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να μας προστατεύει από τα ψεύτικα προφίλ.
0: Εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι δεν μπορώ να σε αφήσω να κάνεις ένα προφίλ. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν κάποια προφίλ τα οποία στηρίζονται, είναι εμπορικά ας πούμε, στηρίζονται πάνω σε επιχειρήσεις η ονοματοδοσία τους.
5: Αυτά... Άλλο τα εταιρικά.
0: Θέλω αλλά... ότι αλλά... λόγω αυτών δεν έχει δημιουργηθεί ένας άλλος μηχανισμός. Ας πούμε ένα προφίλ από μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που πουλάει τηλεοράσεις, άμα μπεις στο Facebook ή στο Instagram έχει ημερομηνία γέννησης. Ή γενέθλια, κανονικά. Έχει δικαίωμα αν αυτός που κάνει σελίδα να βάλει συγγενείς. Τα πάντα όλα. Έχει δηλαδή μια δομή ανθρώπινη, γιατί έτσι είναι κατασκευασμένο. Δεν έχει προβλεφθεί δηλαδή κάτι αυτό να αλλάξει.
4: Μας έλεγες και πριν ότι υπάρχουν και προφίλ όμως που κρυφά. Που ναι. Υπάρχει λόγος, έχουν λόγο ύπαρξη. Δηλαδή είναι... γονείς που θέλουν να ελέγξουν λίγο τα παιδιά τους στα social media, σωστά.
0: Βέβαια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο τώρα, δηλαδή είναι και συζήτηση κυβερνητική αυτή, για να περιοριστεί η χρήση των νέων social media. Ο περιορισμός από μόνος του φέρνει και σε αυτόν που του επιβάλλεται και σε αυτόν που τον επιβάλλει, τον φέρνει απευθείας σε μια. Κάνουν μια γωνία αυτοί οι δύο. Αυτή η γωνία έχει αποτέλεσμα είτε να υπάρχει ένας περιορισμός επιφανειακός, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να μπω επειδή είμαι 16 χρονών ας πούμε, ή κάνουν ένα ψεύτικο προφίλ, γιατί πολύ απλά δεν ελέγχεται αυτόματα ότι εγώ δηλώνω ότι είμαι 25 χρονών. Ωραία. Όταν μπαίνεις στην τράπεζα, σου λέει είσαι 25, ωραία, κάνε μια ταυτοποίηση μέσω του Gov, έλα εδώ, βάλε ταυτότητα.
4: Έτσι.
0: Έγινε μια επικαιροποίηση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο social media.
5: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από πού ξεκινάει, από το Gmail,
0: από τις πλατφόρμες.
4: Δηλαδή από TikTok, Facebook, Instagram. Τις πιο βασικές λέμε τώρα.
0: Δεν μπορεί δηλαδή κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία ή κάθε ξέρω εγώ οτιδήποτε να παρέμβει σε αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Και εγώ καταλαβαίνω και τον αντίλογο ότι είναι δύσκολο αντικειμενικά. Το TikTok
5: γιατί
0: έχει...
5: είναι δύσκολο, αν...
0: Γιατί το TikTok έχει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρήστες. Δεν μπορεί να είναι custom λειτουργία για τους 4,5 εκατομμύρια χρήστες.
4: Εγώ λέω κάτι άλλο. Αν ήταν το προφίλ ψεύτικο, ως προς εμένα που το βλέπω, αλλά το Facebook ή το TikTok ήξερε ποιος είναι από πίσω, δηλαδή τον είχε ταυτοποιημένο, ναι, θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να βγάλω άκρη με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εμπέκτη και με βρίζει, λέμε κάθε μέρα.
0: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να, μιας και τώρα έχουμε και το AI στη ζωή μας, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά φίλτρα περιορισμού της,
5: το ψεύτικο προφίλ.
0: Ψεύτικο προφίλ και της υβριστικής φρασιολογίας. Τι εννοώ? Αν εγώ ανεβάσω κάτι το οποίο ας πούμε, είναι, το θεωρήσει βάσει τους όρους κοινότητας, όπως λέγεται, γυμνό. Φαίνεται λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, το στήθος. Με έχει σημασία να τη γυναίκα, οτιδήποτε. Μπορεί να, απλά να μου κατεβάσει το post απευθείας. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί τώρα που έχουμε και τόσα μοντέλα AI μέσα στο κομμάτι των σχολείων.
5: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν γίνεται όταν γράφει ο άλλος σχόλιο σε έναν δικηγόρο, σε έναν δημοσιογράφο? Γιατί να πεθάνεις, να πάθει τάδε το παιδί σου.
0: Και όχι μόνο δεν γίνεται.
5: Είσαι ένας ξεφτυλισμένος, τον βρίζουνε. Γιατί
0: δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα τροφοδοτεί πολλαπλασιαστικά και τον αλγόριθμο.
4: Αυτό που λέγαμε,
0: δηλαδή,
4: το λέγαμε αυτό.
0: Όσο πιο πολλά σχόλια έχεις,
4: ανεβαίνει.
0: Ολό δε μάλλον όταν τα σχόλια είναι όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά είναι πολλά. Και όταν τα σχόλια είναι πολλά.
4: Και τα αρνητικά συνήθως είναι αυτά που πολλαπλασιάζονται.
0: Είναι στα άκρα. Ή θα είναι όλα μπράβο τι έκανε, είσαι μεγάλος, ή πάνε.
5: Ποτέ δεν είναι μπράβο, είσαι μεγάλος.
0: Σπάνιο, αλλά ναι. Εγώ λοιπόν τι λέω. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε ένα φίλτρο το οποίο να λειτουργούσε αυτόματα. Δηλαδή, γράφει ο άλλος να πάει να πεθάνεις. Ωραία. Με το που το κάνω εγώ σε αυτόματα και το δημοσιεύω, να το παίρνει το AI tool, ας πούμε, ξέρω πώς θα το κάνουν.
5: Και να το κατεβάζει.
0: Τι είπες τώρα εδώ, απαγορεύεται. Χάνεις το δικαίωμα να σχολιάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει μόνο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω να κάνω απόκριση σχολείων ως αυτός που έχω ο δημιουργός με τις δημοσίευσεις ή να περιορίσω εγώ τα σχόλια. Να πω ότι θα σχολιάζουν μόνο όσοι ακολουθώ και με ακολουθούν, που θεωρητικά τους γνωρίζω. Για μένα το ζήτημα είναι λίγο και λίγο πιο κοινωνικό. Με την έννοια ότι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα, προβλήματα, ακρίβεια, όλα συσσωρεύονται. Κρυμμένα λοιπόν πίσω από την ανωνυμία και τη μία επιβολή ποινών, αυθαιρεσία στο έπακρο, βγαίνω στο social media. Και ακόμα και μια καλή πράξη. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε, ξέρω εγώ, ένα χρηματικό έπαθλο κάπου. Και αντί να πεις ένα μπράβο στον άνθρωπο που έστω έδωσε δύο από τα εκατοντάδες που έχει, τουλάχιστον τα έδωσε, τα πήρες πουλημένος, τα πιάνεις, τα κάνεις, τα ράνεις. Άρα αυτό το πράγμα, χωρίς να τον ξέρουν τον άνθρωπο. Και μπορεί να είναι οι ίδιοι άνθρωποι που άμα το γνωρίσουν, να πούνε, είναι εξαιρετικός. Είναι απίστευτος. Και μετά από δύο ώρες να τον βρίζουν στο social media.
5: Σοκάρεσαι από τα σχόλια που διαβάζεις?
0: Εγώ σοκάρομαι κυρίως από την πρόθεση. Δηλαδή, να πω ένα κλασικό παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας μοιράζει απεινιδιωτές στις παραστάσεις του. Είναι μια πράξη πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε και στο πρόσφατο θάνατο του Μαζονάκη, ο απεινιδιωτής, τι ρόλο θα μπορούσε να έχει παίξει. Και γενικότερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια, παντού. Μοιράζει λοιπόν απεινιδιωτές. Αυτή δεν είναι μια πράξη
4: αλληλεγγύης, σίγουρα,
0: που μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει? Έχει εμπορική προέκταση στο Τζουβέλλα? Μπορεί να έχει. Και εγώ ρωτάω. Είναι ένα προϊόν. Και αυτός, η εταιρεία του, κάπως το αγοράζει. Δεν γίνεται να είναι τζάμπα. Και η δωρεά, κάπως την πληρώνει. Δεν είναι τζάμπα. Ωραία. Όταν λοιπόν εμείς τώρα εστιάζουμε στο ναι, το κάνει. Ναι, το κάνει όμως. Πρώτον. Και δεύτερον, για ποιο λόγο πρέπει να πεις ναι όμως, εσύ το δίνεις για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο και τα παίρνεις από εκεί? Είναι το κάνει και είναι σημαντικό. Εμείς θεωρώ ότι στεκόμαστε εκεί. Θέλουμε ένα άλοθη, θέλουμε ένα πρόσωπο, ένα εξελαστήριο θύμα να τα ακούσει. Γιατί εγώ μπορεί να μην έχω λεφτά, ξέρω, μπορεί να έχω άλλα προβλήματα. Ποιος τώρα είναι?
4: Ξεσπούν έτσι.
0: Ποιος πουλάει αυτός, πάμε να τον
5: σκίσουμε. Το θέμα είναι ότι με τα social media μήπως αγρίεψε ο κόσμος περισσότερο και απέκτησε η κακή φωνή.
0: Πάντα νομίζω ότι υπήρχε αυτό.
5: Δηλαδή, όταν δεν είχαμε social media, δεν βριζόμασταν τόσο χάλια. Δεν επικοινωνούσαμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου πω κάτι, ίσως ήταν και πιο ειλικρινές όμως τότε, γιατί τον έβριζες τον άλλον κατά πρόσωπο. Ή δεν τον έβριζες. Δηλαδή, ήξερε, ρε παιδί μου, ότι ο Μιχάλης δεν με κουστάρει. Με βλέπει, τον βλέπω, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε. Ενώ τώρα μπορεί εγώ να έχω κάνει ένα ψεύτικο προφίλ, ας πούμε, να σε βρίσκω το πρωί μέχρι το βράδυ, τι λένε αυτές κάθε μεσημέρι και Παναγιά μου βοήθα. Να σε βλέπω εδώ στο. Α, εξαιρετικές, μιλάμε. Όλα είναι υπέροχα.
4: Καλά, αυτό η διαφορά τώρα με παλιά, για να μην τρελαινόμαστε ότι ήταν καμιά εποχή παλιά, είναι ότι απλά τώρα τα γράφουν κιόλας. Πριν τα λέγανε.
0: Μα είναι όπως τη
4: μεταξύ τους, πίσω από τις πόρτες, δεν είναι, δεν αλλάζει.
5: Όχι όμως τόσο να πεθάνεις και να κάνεις και μπορεί, να τόσο ξέρεστε. Χοντρά.
0: Πάντα έτσι ήταν.
4: Πάντα έτσι ήταν.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
4: Απλά
0: ότι
4: τώρα το γράφουν.
0: Απλά τώρα, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά δυστυχώς, όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζονται στα social media ή το ανάποδο. Τα έχουν θέσει όλα χρονικά, ας πούμε, λένε πριν και μετά τον COVID. Δεν υπάρχει για μένα αυτό, πριν ή μετά. Πάντα οι ίδιοι άνθρωποι ήταν.
5: Έχεις διαβάσει τόσο εσχρό σχόλιο που σαν όμιλος αναγκάστηκες να το ψάξεις περισσότερο?
0: Φυσικά. ας πούμε, σε πάρα πολλά post εγώ κάνω έρευνα για να δω τι είναι αυτοί που γράφουν.
5: Και έχεις καταλήξει.
0: Είναι προφίλ τα οποία είναι 100% ψεύτικα. 100% ψεύτικα. Έχουν δημιουργηθεί μόνο για να σχολιάζουν.
4: Και μπορεί να είναι από ανταγωνισμό ή μπορεί να είναι και ένας αιμονικός.
0: Και τα δύο. Και τα δύο. Το θέμα είναι ότι είτε αιμονικός είναι είτε ανταγωνιστής είναι.
4: Μπορείς να τον βρεις όμως. Αν... Αυτό είναι το είναι, θέμα
0: το
4: τώρα.
0: Θέμα είναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια αυτεπάγγελτη διαδικασία.
4: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται εγώ να κάθομαι να με υβρίζουν να μου λένε για.
1: 2000 FM.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.
0: Ας πούμε η ταυτότητά του αλλάζει συνεχώς. Καλή τύχη. Δεν έχει συνεννόημα.
4: Ή κάνει ανώνυμη περιήγηση. Μπορεί να μπει με VPN. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο από τους haters. Είναι και αυτό σοβαρό. Με τα fake news τι γίνεται, που μπορεί να διαβάζει μια πληροφορία.
0: Μα δεν έχει δει πόσο.
4: Και να μην ξέρει τι θα πιστέψει και τι όχι.
0: Πέθανε. Α, τελικά δεν πέθανε. Με ποιον ήταν, με τον Μάγκα. Με τον Μάγκα που τον είχαν πεθάνει και τελικά λέω που έκανα λάθος. Ο οποίος ήταν ο Μπιμπίλας. Είπα ότι τελικά ζει. Και βέβαια. Μα το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και το deepfake που τα δημιουργεί όλα λες και είναι αληθινότατα. Δηλαδή τώρα αυτό τώρα που κάνουμε μπορεί να το προβάλλουμε κάπου αλλού ίδιο ακριβώς, ίδια ρούχα, τα πάντα όλα. Το κινητό σε αυτή τη θέση όλα και να είναι ψεύτικο. Και εγώ να είμαι στην Ουρουγουάη και να πίνω καφέ. Ίδιο ακριβώς.
5: Είναι λίγο φοβιστικά όλα αυτά η αλήθεια.
0: Για μένα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα...
4: Πλαίσιο.
0: Πλαίσιο, πολύ βασικό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι χρειάζεται παιδεία, όχι με αυτό το κλασικό να διαβάζουμε κανένα βιβλίο μόνο. Απλά πράγματα. Να συμπεριφερόμαστε.
4: Ψηφιακή παιδεία καταρχήν. Γιατί είναι που υπάρχουν...
0: Πρώτα, εγώ πιστεύω πρέπει να μιλήσω πρώτα για την.
5: Ουσιαστική παιδεία.
0: Για την ουσιαστική παιδεία και για την real, ας πούμε, life και time συμπεριφορά μας. Και μετά για τα social media. Γιατί καθρέφτηση είναι αυτό. Δεν είναι. Ο αλγόριθμος αυτή τη στιγμή τι αναπαράγει, πολέμους, βία, όπλα, κακές ειδήσεις. Θα μου πεις, φταίνει δημοσιογράφη. Ναι, έχουμε και εμείς, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, σαφέστατα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό τρεντάρει. Τρεντάρει το κακό. Γιατί αναζητούμε, ξεχνάμε, είναι σαν την Βουλή. Λέμε αυτοί που είναι μέσα. Ποιος τους έβαλε μέσα, εμείς τους βάλαμε μέσα. Έτσι είναι και ο αλγόριθμος. Ό,τι ψάχνουμε θα μας δώσει.
5: Υπάρχει τρόπος να προστατευτεί κάποιος, έστω και μίνιμουμ.
0: Νομικά.
5: Όχι.
0: Νομικά δεν υπάρχει κάτι. Σου δίνει επιλογές η πλατφόρμα. Η οποία πλατφόρμα σου λέει, κοίταξε να δεις, μπορεί να κάνουμε το προφίλ μας κλειστό, μπορούμε να απαγορεύσουμε να μας σχολιάζουν όσοι δεν μας ακολουθούν, να κλείσουμε τα σχόλια στη δημοσίευση, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, γιατί στην τελική μην ξεχνάμε ότι είναι ένα δωρεάν μέσο, ειδικά του social media, είναι δωρεάν και είναι και στα πλαίσια της δημοκρατίας αυτό. Εγώ, δηλαδή, αν το δούμε και τελείως κοινικά, ως τι εγώ σου απαγορεύω να έχεις άποψη. Μπορώ να σου απαγορεύσω αυτό. Είναι δηλαδή και αυτό normal να σου λέω εγώ. Τώρα θα μιλήσει, δεν θέλω.
4: Δεν πάει έτσι, γιατί μπορεί η άποψή σου να είναι να προωθεί τη βία, μπορεί να προωθεί το σεξισμό, μπορεί να προωθεί το μίσος. Δεν είναι αυτό.
0: Απριόρι δεν μπορώ να το ξέρω όμως αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ.
4: Όταν λες.
0: Όχι, εγώ σου λέω κάτι άσχετο. Δηλαδή, ανεβάζω μια φωτογραφία μου, εγώ δικιά μου. Δεν μπορώ να ξέρω εκ των προτέρων ότι εσύ θα μπει μέσα και θα μας στείλει στο διάλογο.
4: Ναι.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Και δεν μπορώ να. Και θεωρητικά, ας πούμε. Σαν...
4: Απλά αυτό επειδή η δημοκρατία έχει κάποια όρια αυτό.
0: Ναι,
4: αυτό.
0: Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί ανάποδα. Είναι πρώτα ευθύνη απέναντι
4: ακριβώς.
0: Σε κάποιον και μετά
4: ακριβώς.
0: Να. Εφόσον
4: αλλά
0: είμαστε.
4: Αλλά δημοκρατία, άλλα στη δοσία. Αυτό είναι.
0: Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι. Αλλά πρώτα έχουμε την ευθύνη απέναντι σε κάποιον. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησα στην αρχή να λέω ότι είναι θέμα ευθύνη το τι λέμε. Λέμε κάτι υβριστικό, θα σε βρίσουν, δεδομένο.
5: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα
0: και
5: πολύ.
0: Και εγώ.
5: Ευχόμαστε να έχουμε μόνο καλά σχόλια. Άμα βλέπεις κακά σχόλια σε εμάς τα κακά κορίτσια, βγάζε ψαλίδι.
0: Όχι, θα τα λέμε εδώ, θα τα λέμε εδώ. Θα κάνουμε expose. Να πω κάτι τελευταίο.
4: Συμφωνώ.
0: Κάτι το οποίο είναι της μόδας τώρα τελευταία, είναι το expose. Ναι. Και το απίθετο της υπόθεσης.
5: Εξήγησε στον κόσμο τι είναι.
0: Τι είναι δηλαδή, γράφω εγώ, Μιχάλη Δρούγκας, η Μαρία Αντωνοπούλου, έτσι όπως δήθηκε, είναι χάλια. Ωραία. Ανεβαίνει, κάνει ένα βίντεο η Μαρία Αντωνοπούλου και λέει, ο Χρήστης Μιχάλη Δρούγκας έγραψε αυτό. Του εύχομαι να έχει καλύτερη άποψη, ας πούμε. Ακόμα και ποιανής δεν είναι. Εάν δημοσιοποιήσει το όνομά μου, εγώ μπορώ να της κάνω μήνυση. Να, αυτό δεν μπορεί να μου κάνει. That's life.
5: Α, pardon.
0: That's life.
5: Μάλιστα.
4: Πάντως, τώρα που είπες expose, υπάρχει και το άλλο που μπορεί να το κάνεις υπέρ σου. Βγαίνουν πολλοί, ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ναι. Που διαβάζουν τα σχόλια, τα αρνητικά, διάσημοι και απαντούν με χιούμορ.
0: Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή δεν απαραίτητο να το κάνεις τον άλλον ξεφθύλα.
4: Ή το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Ή το έχεις δει το άλλο που βάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή είναι μια κοπέλα η οποία φοράει ένα μίνι. Και είναι διάφοροι τώρα από κάτω άντρες και γράφουν πώς είναι έτσι αυτή και γέρας και έκανες. Και αυτή η οποία έχει βάλει φωτογραφία, όχι απαντάει.
5: Τους δείχνει.
4: Τους δείχνει με τη φωτογραφία.
5: Λέει, κοιτάξτε το χάλι μαύρο που με σχολίασε.
0: Αυτό απαγορεύεται. Σημειωτέων. Δεν επιτρέπεται.
4: Μα είναι φωτογραφία του προφίλ του αλουνού.
0: Άμα έχει κλειστό προφίλ αυτός που το κάνει, δεν είναι δημόσιο, απαγορεύεται.
5: Μάλιστα.
4: Εντάξει, άμα είναι ανοιχτό όμως.
0: Συνήθως είναι κλειστά αυτά τα προφίλ.
5: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για social media, ήταν πάρα πολύ κακά τα σχόλια, λέει, στο X για τα βραβεία MTV. Έγραφαν από κάτω, τραβήξτε την πρίζα, κλείστε τα, είναι τα χειρότερα βραβεία, είναι σαν κηδεία, βαριόμαστε, χασμουριόμαστε και άλλα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω δε την Paris Hilton που πήγε ντυμένη τη σκόμπαλα. Τελείως γυαλιστερή. Τι να πω.
1: Λοιπόν, γράφει ο Χαράλαμπος, καλησπέρα σε αν δεν μπουν κανόνες κακοποιοί, προστατεύονται εις βάρος των νόμιμων πολιτών. Η παιδεία δεν περιορίζει το έγκλημα, απέναντι έχει γίνει γραφική λέξη που τη χρησιμοποιούν οι οπαδοί των παράνομων ενεργειών, μας λέει ο Χαράλαμπος. Λοιπόν, και μια Κροάτρια λέει, κάτσε που είναι. Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια μου. Δεν πήρα την έκπτωση στη φορολογία όπως μου είχαν υποσχεθεί, αφού άνοιξα προς ενοικίαση κλειστό ακίνητο τριετίας και ούτε λόγω της ανακαίνησης που έκανα. Βρήκαν μια δικαιολογία του ποπού και με απέρριψαν. Oh. Ξεφτιλίδες που λέει για το κακό κορίτσι.
0: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν κάποιοι κανόνες και πας να κάνεις μια αίτηση κλπ. Και δεν το κερδίσεις πάντα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και με αυτούς τους κανόνες.
0: Ναι, υποτίθεται ότι είναι κάποια επιδοτούμενα κλπ. Και κάποιοι δεν τα παίρνουν. Το έχω ακούσει και από αλλού,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι ισχύει αυτό.
1: Και μετά και όσοι καταφέρουν και μπουν στο πρόγραμμα για να
0: βάζουν από την τσέπη.
1: Βάζουν από την τσέπη και τα και την προηγούμενη δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ακόμα στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχε βγει. Λοιπόν, η Θούκησα νομικού θεά στην ίδια Πασαρέλα μαζί με την Γκέντα Τζιάλα και την Άντι Μαντζάουα.
0: Α, πού, στα Λορεάλ
1: κάτι.
0: Φτιάξε μπουκλα, τσίκλα μπουκλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην επίδειξη μόβα τη Λορεάλ βρέθηκε και δούξα νομικού δίπλα σε αυτά τα καυτά ονόματα.
0: Απαρή. Απαρή.
1: Απαρή. Δηλαδή, φιλέ, walk your worth. Μια εντυπωσιακή επίδειξη μόβα που λέει δούλεψε. Όχι, όχι, δούλεψε. Περπάτα μέχρι την αξία σου. Την αξία σου πάνω. Πάτα την.
0: Εντάξει τώρα, περπάτα με την αξία σου. Αυτό είναι υψηλή κομμωτική.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα να γελάσει. Ένας τύπος, ο οποίος χώρισε από κάποια κοπέλα. Τη είχε φερθεί απέσια κλπ. Η τύπησε αυτή, τον μπλόκαρε από παντού. Από social media, δεν μπορούσε δηλαδή να τη βρει με τίποτα, να επικοινωνήσει μαζί τη. Και τι σκέφτηκε, βρέω άτιμο.
0: Για να την εκδικηθεί.
1: Όχι, να την εκδικηθεί, και για να την παρενοχλεί. Άρχισε να τις κάνει καταθέσεις με Άιρις 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά και εκεί που είναι η δικαιολογία της κατάθεσης της άφηνε και ένα μήνυμα.
0: Α, ότι θέλουν να ξαναβρεθούν.
1: Τιμοβάρμιζε, λέει, με μηνύματα Άιρις ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη. Ερωτικά και απειλητικά.
0: Α.
1: Και ερωτικά θα σου κάνω, θα μου κάνεις και αν δεν αυτό θα σου κάνω εκείνο και θα τέτοιο. Και απασχόλησε, λέει, και η κοπέλα. Εννοείται ότι πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε. Και αυτός έχει καταδικαστεί για ενδοικογενειακή απειλή.
0: Οχ.
1: Παιδιά, τι βρήκε τρόπο άλλος να επικοινωνήσει μαζί της.
0: Πού το σκέφτηκε, παιδιά, πού το σκέφτηκε αυτό.
1: Και είπε η κοπέλα, βλέψει.
0: Καλά,
1: ότι θα πήγε να δει τον ένα και τον άλλον. Και όταν λέει τελικά, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχική νόσο. Και απομακρύνθηκα. Και άρχισε, ερχόταν, λέει, στο σπίτι μου, μου χτύπαγε τα κουδούνια. Μάλλον ψέματα. Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα κλπ. Τον μπλόκαρα από παντού. Άρχισε με τα Άιρις και μετά, αφού τον πήγε στην αστυνομία, άρχισε να χτυπάει το κουδούνι. Πήγε να χτυπάει τα κουδούνια. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Αχ.
1: Και τελικά πήγε στην αστυνομία και πάρα πολύ καλά έκανε και νωρίς πήγε, ευτυχώς. Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ιρέης, η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Χόλιγουντ για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ιρέης, δεύτερος χρόνος, κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου, στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παράπονα από τον κύριο Κουρτάκη. Φάγαμε τα πάντα χθες στην. Πώς λέγονταν, στη Βοσκοπούλα. Στη Βοσκοπούλα. Πάρα πολύ ωραία ταβέρνα.

0: πατάτες και βάζεις και διπλή σως.
1: Εσύ
0: και...
1: τρως με πατάτες. Έλα, παιδιά, δεν είναι ωραίο. Χάνει τη γεύση του με την πατάτα.
0: Τρώω το παλιό καλό σουβλάκι. Βάζω μέσα ή ντομάτα και κρεμμύδι ή ντομάτα και τζατζίκι.
1: Δηλαδή ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι δεν το τρώω.
0: Μου είχαμε βεφτεί ότι θα πεθάνω.
1: Γιατί μου έρθει το τζατζίκι, είναι τόσο.
0: Και τζατζίκι και κρεμμύδι δεν μπορώ, ρε φίλε, όλα μαζί. Ναι. Γι' αυτό δεν βάζω το ένα από τα δύο. Δεν μπορώ. Και βάζω και γύρω.
1: Α, ο γύρος, παιδιά. Χθες το βράδυ σου λέω στη Βοσκόπουλα, ένας γύρος, παιδιά, δεν υπήρχε. Καλά, έφαγα μισή μερίδα και μετά έφαγα και παϊδάκι. Ήρθε το λιπάκι εκεί πέρα καλοψημένο. Μπράβο, και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, κουκλάκι ζωγραφιστών, next top model.
0: Νόστιμος.
1: Ναι, γυρνούσα πίσω, λέω αυτό το κουκλάκι τι είναι, λέω εσείς τι είσαστε, λέω ιδιοκτήτης, λέω μπράβο. Θα ξανάρθω στη Βοσκοπούλα. Αλλά θέλω να το ρωτήσω τον άνθρωπο, πώς του ήρθε το όνομα Βοσκοπούλα.
0: Εντάξει, μωρέ μου, αφού έχει τέτοια κρέατα αυτά.
1: Δεν σου κάνει ότι θα σε σέβει.
0: Μου κάνει κάτι βουκολικό. Μου κάνει βουκολικό, γιατί έχει ωραία κρέατα.
1: Να.
0: Λοιπόν,
1: το έλεγε ο Τσοπάνης.
0: Υπάρχει και Τσοπάνης, νομίζω. Είπε να βάλει, κάνει κάτι που δεν το αυτό. Λοιπόν, και Τσολιάς υπάρχει και Τσοπάνης υπάρχει. Από κλιματαριά, 100 ταβέρνες και κλιματαριά υπάρχουν.
1: Στην Πλάκα υπάρχουν τέτοια.
0: Ναι, πολύ πράγμα.
1: Κλιματαριά και λοιπά.
0: Η αυλή είναι, έχει, αλλά η αυλή δεν είναι βουκολικό. Ενώ τώρα η γλίτσα, δεν η έχει γλίτσα, τέτοια. Το βοσκοτόπι.
1: Η γλίτσα σου κάνει ότι θα είναι βρώμικο το φαγητό.
0: Όχι, όχι γλίτσα, γλίτσα.
1: Α, η γλίτσα.
0: Έχει κάτι
1: σε μια ταβέρνα που τη λένε η γλίτσα.
0: Αμέ και με λέγανε και γλίτσα θα πήγαινα εγώ.
1: Άμα ήταν και γλίτσα θα ήταν και πιο νόστιμο.
0: Θα ήταν πολύ νόστιμο. Λοιπόν, το νέο τρέντ σε πληροφορώ στα social media μέχρι τα συζητάμε είναι οι Έλληνες οι οποίοι βγάζουν φωτογραφία ή τραβάνε βίντεο πτάδια τους ψυγεία.
1: Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας.
0: Είμαστε με τα καλά μας.
1: Παιδιά, δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: σε λίγο θα τα βγάλουμε και από την πρίζα γιατί μας πιάνουν χώρο.
1: Καλά, έχω μία φίλη που έχει καταργήσει την κουζίνα.
0: Καλά, αυτή την
1: και την έχει κάνει γραφείο.
0: Αυτή την έχει καταργήσει, δεν μαγειρεύει. Εδώ σου λέει.
1: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδιά, που να μην έχει κουζίνα. Sorry δηλαδή. Δεν θα ζεστάνεις ένα γάλα. Δεν θα.
0: Δεν έχει κρατήσει ένα αυτό το πετρογκαζάκι.
1: Τίποτα.
0: Καλά, αυτό έχει κάνει γιατί δεν μαγειρεύει. Εδώ λέμε τώρα το έχουν κάνει γιατί σου λέει ότι το ψυγείο μας είναι μονίμως άδειο λόγω της ακρίβειας.
1: Όπα. Ναι, ναι, η νέα μόδα είναι αυτή.
0: Ναι, και ανοίγουν το ψυγείο και έχει ρε παιδί μου. Δεν είπα ότι είναι άδειο.
1: Έχει νερό.
0: Αντιλαλώ, έχει νερό. Ένα τυρί του τόστ, ένα ψωμί του τόστ, δύο αυγά, ένα βούτυρο, τελειώσαμε.
1: Καλό και για δύο.
0: Παλιά, παιδιά, θυμάμαι εγώ ότι είχαμε.
1: Ξεχύλιζε.
0: Όχι, δεν κατάλαβε εμεί. Σαν οικογένεια λέω τώρα, είχαμε σε άλλο δωμάτιο καταψύχτη και είχαμε τα κρέατα μέσα και τα μπουγκώναμε εκεί να τα έχουμε τα κρέατα. Και ήταν ο καταψύχτης και ξεγύλιζε. Ήθελες να πάρεις ένα παγωτό να το βάζεις στην οικογένεια, να το βάζεις και δεν χωράγανε τα παγωτά από την κατάψυξη στη γεμάτη. Και τώρα την ανοίγω την κατάψυξη και έχω παγάκια.
1: Μπαίνεις και εσύ.
0: Και έχω παγάκια.
1: Και εσύ να παίρνεις τον αέρα σου.
0: Μα ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό το τρέντ έχει να κάνει με την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Ότι...
1: Ούτε παγάκια τώρα.
0: Τίποτα.
1: Και τα παγάκια στοιχίζουν,
0: Πανάκριβα και τα παγάκια.
1: Ναι, πήγα εγώ στην Εύβοια να
0: 4
1: πάρω παγάκια.
0: Ευρώ, λέει του σακούλα τα παγάκια.
1: Ναι,
0: χαλαρώστε μια λίγο. Κουλάρετε.
1: Ξέρεις πόσο ρεύμα έχει κάψει για να σου κάνει εσένα το παγάκι.
0: Θα τα κάνω μόνη μου τώρα τα παγάκια αυτά κι εγώ. Θα πάρω κάτι ωραία ποτηράκια και θα τα βάζω τα παγάκια μέσα πλαστικά.
1: Τι.
0: Με τυχείο, με οι φοιτητές που δεν έχουμε. Δεν το έχουμε πει, το έχουμε κάνει. Έχουν δίκιο απόλυτο.
1: Έχουν δίκιο οι φοιτητές από τυχείο. Λοιπόν, να πω ότι ακολουθεί διαφήμιση και να ξαναπώ ότι το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Combo Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Να πούμε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αχ, τι τα είπαμε όλα αυτά για τις γουρουνοπούλες και τις τσοπάνιδες και την κλίτσα και τη γλίτσα και όλα τα αυτά. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα. Σκέφτομαι το χθεσινό γύρο και λέω γιατί το υπόλοιπο που δεν έφαγα δεν το πήρα μαζί, γιατί.
0: Δεν το φάγες όλο τελικά.
1: Έχεις φάει γύρο με ομελέτα.
0: Όχι, θα πεθάνω, δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Αντί να βάλεις μπέικον, βάζεις γύρο.
0: Γιατί βάζω μπέικον.
1: Δεν βάζεις. Πω, σε κάτι
0: δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν αντέχετε το, δεν μπορώ.
1: Είναι μερικά στο Παρίσι, παιδιά, που είναι τόσο κρατσανιστά. Μ' αρέσει το μπέικον όταν είναι πολύ τηγανισμένο και έχει γίνει σαν τσίπς, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, γέμισε ο ματσαλιάγκας μου σάλια.

0: Λοιπόν, παιδιά, τι είναι, φάτε μάτια ψάρια, έτσι. Και γενικώς, ρε παιδί μου, άμα συζητάς πολύ για φαγητό, μετά σου έρχεται μία βουλημία. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
1: θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Ο καιρός αλλάζ. Όχι οι τιμές. Μπούντα Ιρίο Μάρε 4,99. Γαλοπούλες Κρέτα Φάρμ 9,90. Δερμίσεις 1-1. Τιμέλο 2,90. Στιπ 7,99. Πάμε μπα.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 0 62 562 και 62 565. 93.
20: Πανουράκης.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Ωστόσο στην καλλιέργεια ότι εκτινάσετε, είναι και ένας δεύτερος παράγοντας που εκτινάσει την τιμή. Βέβαια δεν είναι μόνο και γαλαριτάζω του χαλιπάσματα. Πρόσφατα η Ελστάτ έδωσε ότι τέλος Ιουλίου βρήκαμε μέσα στο σταθμικά 11,3% αύξηση τιμών στο σύνολο των λιπασμάτων και ουσιαστικά τέλος Αυγούστου είχε φτάσει 739 ευρώ ο τόνος στα φωσφορικά λιπάσματα, τα οποία δεν έχουν την πίεση που περιέγραψε ο Στάζο Τούχο, από 5,69 πέρσι, δηλαδή μία αύξηση 30%. Άρα ερχόμαστε και επηρεάζουμε το σύνολο των λιπασμάτων με αυξητικές τιμές πολύ μεγάλες, μαζί με την έλλειψη των αζωτούχων που είναι κύρια λιπάσματα. Έχουμε μία ορολογιακή βόμβα στη γεωργία και στην παραγόμενη πρώτη ύλη.
23: Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διατροφική κρίση λόγω έλλειψης τροφής, λόγω έλλειψης παραγωγής τροφίμων.
22: Βεβαίως. Γιατί όπως σας είπα, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές έχουν μπει σε πάυση. Άρα θα επηρεάσει και όλες αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχει λογική. Εντάξει, η Ευρώπη θα πάει να βρει από τρίτες χώρες ρύζι, όλα αυτά. Συν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν είναι κινδυνολογία το να βλέπουμε την πραγματικότητα και ότι η χώρα μας πρέπει να δράσει και να κλείσει συμφωνίες μακροχρόνιες. Δηλαδή, οι προβλέψεις στην οικονομική σκακέρα λένε ότι αυτή η ιστορία με τα λιπάσματα θα μας φτάσει μέχρι και το 28. Είναι δεδομένο ότι θα είναι όλο το 27. Εμείς πώς ενεργούμε σε αυτή τη σκακέρα?
23: Μα θυμάμαι που το λέγατε πριν από κανένα εξάμεινο, οπότε είχαμε μιλήσει και λόγω της ειδικής σχέσης που έχουμε με την Αίγυπτο, θα έπρεπε, έχετε δίκιο, να έχουμε κινηθεί ήδη με μια προνομιακή συμφωνία λόγω και της γεωπολιτικής συνεργασίας που έχουμε.
22: Ακριβώς. Μας ήταν να το πω εκλακευμένα βούτυρο στο ψωμί μας να το κάνουμε. Αλλά γιατί δεν το βλέπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι οι επιστημονικοί φορεί στο Γεωτεχνικό Μελλοντέρ το έλεγε. Δράστε, πηγαίνετε, κλείστε μια συμφωνία να έχουμε, να μπορούμε να παράγουμε.
23: Αυτό πότε θα φανεί, σε ποια παραγωγή τροφίμων θα φανεί η έλλειψη που ξεκινά τώρα και η οποία θα επιδεινώνεται όπως περιγράφεται?
22: Σε 6 μήνες.
23: Σε 6 μήνες, μάλιστα.
22: Είναι ξεκάθαρο.
23: Ναι. Άρα στην αρχή, στο πρώτο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο του καινούργιου χρόνου, θα αρχίσει να φαίνεται και να κορυφώνεται η έλλειψη.
22: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και αυτό θα έρθει να χτυπήσει όχι μόνο τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το σανό, τριφύλλο και όλα αυτά είναι πουλ καλλιέργειες που θρέφουν την κτηνοτροφία μας, πουλ καλλιέργειες που θέλουν να ζωτούχω λίπανση, άρα δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, θα ανέβει το κόστος, δεν θα υπάρχουν οι δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν λιπάσματα, άρα σε όλο το φάσμα θα μπούμε σε αυτή την κρίση. Μαζί με όλα τα άλλα που αντιμετωπίζουμε στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, καταλαβαίνετε το μείγμα. Κάποιοι προβλέπουν μεγάλη αποχώρηση από την πρωτογενή τομέα εργατικού δυναμικού αγροτών.
23: Αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, διότι είναι ένας τομέας ο οποίος ήδη δοκιμάζεται από την μειωμένη απασχόληση και ακριβώς από τα προβλήματα. Αν προσθεθεί και αυτό, θα μείνει η χώρα χωρίς παραγωγή. Και εφόσον έχει τέτοια διάρκεια που λέτε, δηλαδή αν αρχίσει να κορυφώνει, να κλιμακώνεται από το νέο έτος και φτάσει σε βάθος μέχρι το 28, θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην κοινωνία.
22: Ακριβώς. Και σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί διατροφικά από εκεί και πέρα θα έχουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Σας λέω, ούτε οι εισαγωγές θα είναι εύκολες. Μην σκεφτόμαστε ότι οι τρίτες χώρες θα μας φέρουν να μας ταΐσουν, γιατί και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Παναλαμβάνω, η Κίνα σταμάτησε τις εξαγωγές για να καλύψει τη δική της παραγωγή και δίνει μόνο σε πολύ φίλιες χώρες, κάνοντας γεωπολιτική.
1: Ναι.
22: Αυτό που έπρεπε να κάνουμε και εμείς
1: με την Αίγυπτο.
22: Με την Αίγυπτο. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρδικιώτη, σε επαφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Yes. Μενελός Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβατε τι έρχεται. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Είναι βαθιά γεωπολιτικό το ζήτημα και καταλαβαίνει κανείς τι καραμπόλες θα έχει, και πολιτικές και γεωπολιτικές. Λοιπόν, η γεωπολιτική των τροφίμων είναι βασική, διότι η κακουχία σε αυτόν τον τομέα ασκεί τεράστια κοινωνική πίεση και τεράστια κοινωνική πίεση παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15
4: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
24: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
24: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
24: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90 κομμένα, Λάμπρο σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε, επειδή είδα διάφορα μηνύματα για την είδηση που είπαμε χθες και το είπαμε πρώτη, ότι στην επίσκεψη που έγινε αυθημερών αστραπία και κρατήθηκε μυστική μέχρι να τελειώσει του Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ήταν το Κατάρ, ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν η Ιορδανία, ήταν το Μαρόκο και ήταν και ο ιός Χάφταρ από τη Λιβύη. Κρατήστε το αυτό για να το πούμε στην πορεία. Γιατί υπάρχουν διεργασίες οι οποίες θα μεταβάλουν τον χάρτη και τις οδεύσεις στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αναμένουμε την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, μια επίσκεψη η οποία έχει προφανές ενδιαφέρον, ειδικά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Έντζε Τζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Αγαπητός Έντζε, καλησπέρα, Έντζε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, αναμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι βλέπεις και τι αναμένουμε και τι πρέπει να προσδοκούμε, αν πρέπει.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι μια ιδιαίτερη επίσκεψη, γιατί ο Υπουργός ο Ρούμπιο έχει σπάνια κάνει επίσκεψεις για διμερείς λόγους. Όταν ταξιδεύει, συνήθως ταξιδεύει, και να μην ξεχάσουμε τις ευθύνες του, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και National Security.
0: Και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας πλέον.
1: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Και αυτός συνήθως ταξιδεύει όπως ταξίδεψε στη Τουρκία, μόνο επειδή ήταν ένα διεθνής συνέδριο. Ότι έρχεται στην Ελλάδα μόνο για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό και μας θυμίζει, μας δείχνει τι σκέφτεται και αυτός για αυτές τις σχέσεις.
0: Άρα το ταξίδι έρχεται μόνο εδώ, δεν πάει γενική περιοδία, μάλιστα. Σημαντικό.
1: Προς το παρόν έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να γίνουν εξελίξεις πολλά, αλλά τώρα ενημερώνουν το τύπο και το Κογκρέσο ότι μόνο για Ελλάδα πάνε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ξανά πολύ σημαντικό που θα έχουμε τον Υπουργό να κάνει το στρατηγικό διάλογο. Στα χρόνια πριν πάντα είχαμε υπουργό, είχαμε και τον Πομπέο, είχαμε και τον Μπλίνκεν, αλλά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή τη θητεία Τραμπ, βλέπουμε μόνο τους υφυπουργούς να κάνουν το στρατηγικό διάλογο. Ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει κάνει μόνο το στρατηγικό διάλογο της Ινδίας. Για να έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει, που έχει κάνει μόνο της Ινδίας, κάνει της Ελλάδας ξανά.
0: Σημαντικό.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σαφές μήνυμα εδώ στην Αμερική. Και σε αυτή την περίοδο που προσπαθούν να σκεφτούν πώς τελειώνουν ένα πόλεμο, δεύτερο πόλεμο, και ποιοι είναι οι πιο οι πιο σταθεροί σύμμαχοι, μεγάλο μήνυμα είναι αυτό από τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βέβαια, γιατί τώρα σκέφτομαι αυτό που έλεγες, Ινδία και Ελλάδα έχει και ένα συμβολισμό τον IMEC, έτσι ξεκινάει από την Ινδία, καταλήγει στην Ελλάδα. Yeah. Και επειδή ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος ήταν μαζί με τον Μενέντες ο αρχιτέκτονας της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και με το East Med και λοιπά τότε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που ξέρει την περιοχή και ξέρει τα θέματα εδώ.
1: Έχει ένα στρατηγικό όραμα ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είχε για πολλά χρόνια. Δεν ήταν μόνο γερουσιαστής, μην ξεχάσουμε ότι ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής για Intelligence
0: πληροφοριών.
1: Είναι πράγματα που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, είναι υπουργός εξωτερικών, είναι σε μια θέση που μπορεί, φυσικά με αρκετούς προορισμούς, γιατί είναι σε μια κυβέρνηση που υπάρχουν και άλλα οράματα.
0: Ναι.
1: Του J.D. Vance. Έχουμε ένα πρόεδρο που μερικές φορές βλέπει τον κόσμο όχι με γεωστρατηγικό όραμα, αλλά με γεωοικονομικό όραμα. Mm. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο ο ίδιος έχει ένα γεωστρατηγικό όραμα.
0: Mm-hmm. Ναι. Και επειδή έχει εν αντιθέσει με άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, ξέρει και την Κύπρο πολύ καλά. Στο πλαίσιο του 3-1, αυτό είναι χρήσιμο, γιατί κάποια στιγμή το 3-1 είχε ατονίσει. Τώρα η έλευση του Ρούμπιο στην Ελλάδα, με φόντο το όλα τα υπόλοιπα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχουμε και τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αλλά γενικά έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, εν αντιθέσει με άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Έχει τρομερές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχει εκφράσει και τη δυσαρέστεια του με κάποιες κινήσεις του Νετανιάχου. Αλλά είναι κάποιος που τον από όλους στην κυβέρνηση το Ισραήλ εμπιστεύεται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ, και οι Αμερικανοεβραίοι εμπιστεύονται τον Μάρκο Ρούμπιο πιο πολύ. Αλλά το βλέπεις. Παίζει με χαμηλούς τόνους. Δεν παίζει. Όταν το συγκρίνουμε με τον Παμπέο που λίγο πιο έντονα επηρίαζε τον Πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο καταλαβαίνει ότι, μην ξεχάσουμε, το Μάγκα δεν τον πήγαινε το Μάρκο Ρούμπιο. Όταν τον δήλωσε, όταν δεν τον ήθελε και όταν τον δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σαν υπουργό, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια,
0: να μπει ο Γκρενέλ στη θέση του. Και να μπει ο Γκρενέλ.
1: Τώρα, το γεγονός που ο Μάρκο Ρούμπιο όχι μόνο, και έχουμε και μια εξέλιξη που την τελευταία εβδομάδα που πει απρόσεχτη, αλλά ο Τραμπ έβγαλε το προσωρινό από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Τώρα, όσο μείνει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργός Εξωτερικών.
0: Πολύ σημαντικό για την επιρροή που θα έχει. Βέβαια.
1: Ναι, και ο μόνος που είχε τέτοια επιρροή ήταν ο Κίσιντζερ. Αλλά ακόμα λίγο προσέχει ο Ρούμπιο τι λέει. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί με τον Μπάρακ σε πολλά θέματα, αλλά δεν του κάνει κριτική, δεν τα βγάζει προς τα έξω. Ξέρουμε ότι με την κατάσταση τώρα και τις εξελίξεις με την έρευνα του Wall Street Journal και τα λοιπά, είναι δυσαρεστημένος, αλλά δεν τα βγάζει προς τα έξω. Έχει καταλάβει ότι η καλύτερη του επιρροή απέναντι από τον πρόεδρο είναι να κρατάει τους τόνους του χαμηλούς. Αλλά σε κάθε φορά που είχε μια σύγκρουση ο Ρούμπιο με άλλους, και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Ο Γκρενέλ πήγαινε να κάνει το αντίθετο στη Βενεζουέλα. Κάθε φορά έχει η πολιτική του Ρούμπιο κερδίσει. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτό, θα δούμε. Αλλά είναι κάποιος με τεράστια επιρροή και που έχει και την κάτι που έχει ο Ρούμπιο που δεν είχε και ο αντιπρόεδρος, επειδή είχε πολλά χρόνια στη Γερουσία, έχει και σύμμαχους στο Κογκρέσο που τον εμπιστεύονται, και αν χάσει οι Ρεπουμπλικάνοι το Κογκρέσο, μπορεί να είναι και αυτό και πιο σημαντικό.
0: Έχει επιπλέον σημασία, επειδή αναφέρθηκε στον Μπάρακ, ότι ο Ρούμπιο εκπροσωπεί μία στρατηγική στην περιοχή που είναι αντίθετη από αυτή που προωθεί ο Μπάρακ. Συγκρούονται δύο στρατηγικές για την περιοχή. Η μία κλασική, αυτή του Μπάρακ, Μενέντες, Πομπέο κλπ., που στην ουσία είναι ο ΆΙΜΕΚ, αυτός ο διάδρομος, έτσι. Και η άλλη που προωθεί ο Μπάρακ, και η άλλη πλευρά που θέλει να βάλει μέσα την Τουρκία, την Συρία και γενικά. Ένα επισφαλή, επικίνδυνο διάδρομο ούτως ή άλλως, αλλά βάσει ρητώσει, συγκρούνται δύο διαφορετικά σχέδια για την περιοχή. Και έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι στην από εδώ πλευρά.
1: Είναι, γιατί τώρα, επειδή έτσι πως αυτό που ξέρουμε, σίγουρα έχουν χάσει τη Βουλή οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα για πρώτη φορά πάμε από τα... πριν ένα χρόνο θα έλεγα υπήρχε 55% πιθανότητα ο Τραμπ να αυξήσει το πλεονέκτημά του. Τώρα εχθές βγήκε το περίφημο political report και δίνει τους δημοκρατικούς 54% πιθανότητα να πάρουν και τη Γερουσία. Αυτά που έχουμε δει τελευταίως, στα τελευταία χρόνια, που δεν είναι τυπικά δεν είναι τυπικά να έχει ένα πρέσβη τη Τουρκία να έχει κυριαρχία όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λέβανο. Να έχουμε αυτό που βλέπουμε τώρα με την πρέσβερα τη Ελλάδο να πηγαίνει η Ρουμανία, η Αλβανία. Όχι, αν μπουν μέσα οι δημοκρατικοί, μπορεί να γίνει και πιο δυνατό ο Ρούμπιο, γιατί θα έχουν απέτηση τα τυπικά πρωτόκαλλα να υπάρχουν, να
0: εφαρμόζονται.
1: Να εφαρμόζονται. Και ο Ρούμπιο ξέρει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Και εγώ, αν μείνει, εγώ νομίζω θα μείνει για
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στη στρατιωτική διάσταση. Αυτά από την επικείμενη επίσκεψη Ρούμπιο. Σημαντικά το μας είπε ο Ντίνης Ζεμενίδης. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τη στρατιωτική διάσταση. Γιατί λέγαμε για το 3 στην 1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο Ρούμπιο είναι από τους υπέρμαχους, βασικά από τους αρχιτέκτονες αυτής της πολιτικής. Ο Πομπέο το έφτιαξε. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μενέντες ήταν αυτοί που έκαναν την πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, με την Κύπρο, τι γίνεται και με τα άρματα, την ιστορία που είχε τελματώσει? Είχαμε προσφέρει κάποια Λέοπαρντ, η Κύπρος δεν τα ήθελε, κοίταγε τα Μερκάβα των Ισραηλινών.
1: Για την ακρίβεια, ξεκίνησε ανάποδα το θέμα. Οι Κύπροι είχαν έρθει σε συμφωνία με τους Ισραηλινούς για Μερκάβα. Mm. Και μάλιστα Μερκάβα 4 αναφερόταν αναβαθμισμένη έκδοση, ουσιαστικά επρόκειτο για ανακατασκευασμένα, γιατί καινούργια δεν υπάρχουν, ανακατασκευασμένα σε επίπεδο καινούριο. Τον αριθμό δεν τον είχαν αποκαλύψει ποτέ. Αλλά για να ξεκινήσουμε καλύτερα το πλαίσιο, να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά διαθέτει τα εξής άρματα μάχης για τις δύο μεγάλες μονάδες με μηχανοκίνητες θωρακισμένες τις οποίες έχει. Στα χαρτιά είναι 82 TAF-80, είναι μια έκδοση γιού. Θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί είναι ιδιαίτερη. Και 52 άμυχη 30 Β2. Άμυχη 30 είχαμε δώσει και εμείς στην Κύπρο από αυτά που είχαμε αποσύρει. Τα άμυχη 30 χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ήταν αγορά Χούντας. Χρησιμοποιήθηκαν για ένα χρονικό διάστημα, ήταν πρακτικά το άρμα που μπήκε στο Πολυτεχνείο, έτσι. Δηλαδή από εκεί είναι γνωστό δυστυχώς το συγκεκριμένο όχημα. Είχαμε δώσει και εμείς πρόσθετα και είχαν αποκτηθεί και από τη Γαλλία. Τα δικά μας αποσύρθηκαν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Τα άμυχη 30 Β2 είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσία. Οι αριθμοί είναι 52 σε αυτά εδώ πέρα. Τα 82 TAF-80 ήταν μια αγορά η οποία έγινε σε δύο δόσεις ανάμεσα στο 1997-98 και στο 2010 περίπου. Ήταν μια περίεργη έκδοση και ήταν μια επιλογή ανάγκης εκείνη την εποχή.
0: Γιατί δεν υπήρχε εμπάρκο και δεν μπορούσαν να πάρουν δυτικά όπλα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και στη Ρωσία αυτά επιλέχθηκαν κάτω από πολύ ιδιάζουσες συνθήκες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης του TAF-80 του γιού είναι ότι, όπως και τα Abrams, τα αμερικανικά, έχουν στροβιλοκινητήρα. Το οποίο έχει ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα, διότι είναι μικρά ο βάρος, πολύ μεγάλη ισχύση, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη, αλλά από την άλλη μεριά έχει τρομερές καταναλώσεις και όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης,
0: μαζεύει τη σκουπίδι, υπάρχει.
1: Γίνεται, όχι μόνο αυτό, γίνεται όπως είναι αεροπορικό υλικό. Ναι. Δηλαδή, ο ίδιος κινητήρας που είναι τοποθετημένος σε αεροπορικό υλικό είναι τοποθετημένος και στο άρμα μάχης. Άρα γίνεται με προδιαγραφές αεροπορικού υλικού. Ναι. Μεγάλα τα κόστη.
0: Κόστος.
1: Στα χαρτιά είναι αυτά τα 82 και 52, αλλά στην πραγματικότητα οι αριθμοί είναι μικρότεροι.
0: Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, άρα πού είμαστε τώρα?
1: Για τη σταδιακή αντικατάσταση κλείστηκε μια συμφωνία για τα Μερκάβα. Αλλά αυτό είχε γίνει πριν από τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Σήμερα οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Το έχουν πει αρκετές φορές ότι δεν μπορούν να αποδεσμεύσουν. Δεν αρνούνται τα Μερκάβα, ναι, αλλά δεν μπορούν να τα αποδεσμεύσουν. Οπότε έρχονται οι Κύπροι, δεδομένου μάλιστα ότι οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και μάλιστα ο λόγος που κοιτούσαν για τα Μερκάβα ήταν η ενίσχυση των κατοχικών δυνάμεων, διότι οι Τούρκοι είχαν Mi-48 δύο εκδόσεις δικές τους εξυγχρονισμένες. Κάποια στιγμή στην Κύπρο πήγανε Leopard 2A4. Τότε κοίταξαν τα Μερκάβα. Μερκάβα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κοιτούσαν εναλλακτικές λύσεις. Leopard 2 δεν υπάρχει ούτε για δείγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή είδα δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου ότι κοιτούσαμε και κοιτάμε προς τα Leopard 2. Leopard 2 δεν υπάρχουν. Ό,τι υπήρχε...
0: Δόθηκε Ουκρανία.
1: Ακριβώς, και ό,τι θα υπάρχει ανακατασκευάζεται πλέον σε ανώτερο επίπεδο, όπως έγινε στην Τσεχία για παράδειγμα. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί να αποδεσμεύσουμε κάποια δικά μας και να μπουν σε ένα πρόγραμμα όπου οι Κύπροι θα βοηθούσαν εμάς να εξυγχρονίσουμε τα υπόλοιπα και θα παίρνανε 50 τόσα που ήταν η ανάγκη. Ούτε και αυτό εδώ πέρα προχώρησε. Αυτό το οποίο υπήρξε, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε, είναι ότι προσφέρθηκαν από ελληνικά αποθέματα μη Leopard 1α5. Θα μου πει κάποιος ότι Leopard 1α5 απέναντι σε Leopard 2α4. Τα σύγχρονα πυρομαχικά των 105 χιλιοστών έχουν πολύ μεγάλες ικανότητες και αν ρωτήσει σαρματιστές, και έχω ρωτήσει και έχω πολλές φορές συζητήσει μαζί τους, λένε το εξής. Δεν πας να σκοτώσεις απαραίτητα ένα άρμα μάχης. Μια βολή από πυροβόλο
0: να το βγάλεις επάνω,
1: ακινητοποιεί το άρμα, σβήνουν τα πάντα μέσα και ώσπου το εξουδετερώνει τουλάχιστον για μια για ικανό χρονικό διάστημα. Ναι. Πάβει να είναι απειλή. Και πολλές φορές το βγάζει και εκτός πεδίου μάχης. Άρα με σύγχρονα πυρομαχικά τα Λέοπαρτα δικά μας θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμείς τι κάναμε? Βγάλαμε από τα 500 τόσα που είχαμε περίπου 125 με 130 είναι πλεονασματικά. Διότι μειώσαμε, κλείσαμε μονάδες, μειώσαμε τις οροφές και αυτά τα άρματα ήταν διαθέσιμα. Υπήρξε εντολή να μαζευτούν στην Αυλώνα χωρίς να υπάρξει αποψήλωση. Ακριβώς με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν είτε να μεταπολιθούν είτε να υπήρχε αυτή η κυπριακή απέτηση. Οι Κύπροι ήρθαν εδώ πέρα, δεν τους άρεσε πολύ όλη η ιστορία και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήρθανε τυπικά. Ήρθαμε, τα είδαμε, εξακολουθούμε να θέλουμε τα Μερκάβα. Πότε θα έρθουν τα Μερκάβα είναι άγνωστο. Ενδιάμεση λύση τα Λεοπάρτ θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Αυτό μου είχα ρωτήσει, όσο ενδιάμεσο δεν εξυπηρετεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και άλλο ζήτημα. Ναι, χρειάζονται αναβάθμιση. Υπάρχει πακέτο αναβάθμισης, τουλάχιστον μία πρόταση από τη γνωστή μας εταιρεία η ODH Θεσσαλονίκη, η οποία το παρουσίασε και για την ελληνική υποψηφιότητα. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τα Leopard 1α5 σε ανώτερο επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα, κινητήρα και θερμική κάμερα. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσαν να κάνουν και οι Κύπροι σαν ενδιάμεση λύση. Με πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι τα χρήματα που ακούγονται είναι ότι το Μερκάβα συζητάμε για 10 εκατομμύρια.
0: Το κομμάτι.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι. Η πλήρης αναβάθμιση του Α5, του 1α5, με νέα θωράκιση, διατηρώντας το πυροβόλο και με τέταρτης γενιάς πυρομαχικά, σαν από τα 500. Γιατί δεν έχουμε την ανάγκη. Αλλά για τους Κύπρους θα μπορούσε να είναι μια λύση. Μαζί με την
0: αναβάθμιση επίπεδου όπως τα τσεχικά.
1: Όχι, εκείνα τα είναι α4. Εκείνα είναι 2α4. Είναι όμως με ικανότητες οι οποίες ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε άρμα με πυροβόλο των 105 χιλιοστών στο δυτικό προστάσιο. Η πρόταση μάλιστα αυτή, το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες της ελληνικής εταιρείας, είχε κατατεθεί στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια από τις χώρες που έχει Leopard 1α5. Τα πήρε δεύτερο χέρι από ευρωπαϊκή πηγή. Βέλγικα ήταν κυρίως, κάποια Ολλανδικά, κάποια ήταν Ιταλικά, είχαν μαζέψει έναν αριθμό. Οι Βραζιλιάνοι ενδιαφέρθηκαν να κάνουν την πλήρη ανακατασκευή. Το θέμα που καταλήγει, Λέοπαρτ δεν Μερκάβα δεν υπάρχουν. Η τουρκική απειλή έχει αναβαθμιστεί στον τομέα των αρμάτων μάχης και δεν μπορείς να λες ότι τα αρμάτα μάχης στην Ουκρανία αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν την ίδια αξία πλέον σε εποχές περιπλανών πυρομαχικών και ντρόουν κτλ. Όταν οι Τούρκοι κατεβάζουν Leopard 2α4 και μάλιστα εξυγχρονισμένο από ό,τι φαίνεται σε κάποιες παραμέτρους. Άρα
0: μάλιστα. Άρα πρέπει να βρεθεί μια διάμεση λύση.
1: Να το δούνε διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιουφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε Μπρυξέλλες μόλις γυρίσουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και

0: σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ενεργειακά, γιατί είχαμε και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, αλλά και γενικά τώρα δεν είναι σοβαρή η εικόνα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφού έριξε ενεργειακά την Ευρώπη στα βράχια, τώρα βγαίνει και δίνει οδηγίες του τύπου μην ανάβετε πολύ το φως, χρησιμοποιήστε λίγο θέρμανση, περιορίστε τις μετακινήσεις. Αυτό δεν είναι ενεργειακή πολιτική, αυτό είναι κατάντια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, είσαι σαν λίγο σκληρός βέβαια στην
0: Ευρωβουλευτή. Όταν βγαίνει ο Γιώργης, είμαι σκληρός, αλλά όταν βγαίνει ο Γιώργης, ο αρμόδιος επίτροπος και λέει αντί για ενεργειακή πολιτική, κλείστε τα φώτα, μην ανάβετε θέρμανση, υπερπατήστε λίγο. Αυτά τα λένε οι Ιρανοί στο καθεστώς του Ιράν, επειδή έχουν θέματα. Δεν πάει να τα λέει η Ευρώπη.
1: Ας προσπαθήσουμε λίγο να δούμε ποια είναι η κατάσταση, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια συγκυρία όπου τώρα θα πληρώσουμε τα λάθη του παρελθόντος, τα δικά μας λάθη δηλαδή της Ευρώπης, και ταυτόχρονα έχουμε μερικές μικρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μειώσουμε την ένταση αυτή. Να σας πω με δύο λόγια. Καταρχήν, το γεγονός ότι ο Επίτροπος μας ζήτησε το αυτονόητο, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε σοφός ούτε Επίτροπος για να ζητήσει να μειωθεί η κατανάλωση και να μειώσουμε και τις μετακινήσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς πού έχει οδηγήσει αυτή η αιμονή που είχε τα προηγούμενα 10-15 χρόνια η Ευρώπη να κοιτά μόνο και αποκλειστικά και με αιμονικό τρόπο μόνο τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το λέω αυτό όχι για να κατηγορήσω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι το μέλλον του πλανήτη. Στα ανανεώσιμα πρέπει να πάνε. Αυτό που ξέχασε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, και όταν λέω Ευρώπη,

0: 50% μεταφοράς και 50% ψήξη θέρμανση. Mm. Άρα ό,τι και να κάνουμε με τα ανανεώσιμα, στο καλύτερο επίπεδο να φτάσουμε, τώρα είμαστε κοντά στο 50% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, θα ασχολούμαστε, αυτό αφορά το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε με τη γεωργία, τι κάνουμε με τη βιομηχανία, τι κάνουμε με την ψήξη θέρμανση, τι κάνουμε με τις μεταφορές. Αυτά λοιπόν αγνοήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως επίσης αγνοήθηκε και μια δεύτερη αρχή, είναι το λεγόμενο τρίλημα, όχι δίλημα, ναι, το τρίλημα της ενέργειας. Το τρίλημα της ενέργειας είναι ότι οι κοινωνίες θέλουν να έχουν πράσινη ενέργεια, αλλά επιπλέον θέλουν να έχουν φτηνή ενέργεια και επαρκή ενέργεια. Εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το πρώτο, δηλαδή την πράσινη ενέργεια. Αγνοήσαμε το ότι η πράσινη ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί αυξημένες τιμές, άρα τα νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά. Και αγνοήσαμε και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας που είδαμε πώς εξελίχθηκε με το ρωσικό φυσικό αέριο, που είχαμε μονοδιάστατη εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία και βρεθήκαμε μετά το 2021-2022 στην κατάσταση που είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς με την...
1: Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό τώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, γιατί έρχεται χειμώνας. Οι δεξαμενές δεν είναι...
0: Οι αποθήκες είναι κάτω από τα ελάχιστα της τελευταίας πενταετίας. Ναι. Άρα έχουμε θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι τιμές, κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί περί αυτού μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξευρεθούν ποσότητες και σε κάπως ανεκτές τιμές προκειμένου να γεννήσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες. Γιατί ό,τι ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου παράγεται εκτός μακροχρόνιων συμβολέων, να ξέρετε ότι φροντίζουν αμέσως οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Ιαπωνία ή κάποιες φορές και η Κίνα, και τα αγοράζουν σε οποιαδήποτε τιμή με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μένει χωρίς φυσικό αέριο.
1: Θα πληροδοτούν οι Ασιάτες μονίμως
0: πληροδοτούν. Βεβαίως πληροδοτούν, και ήταν πάντα ο μεγάλος μας κίνδυνος, δηλαδή όταν υπάρχει ένα φορτίο σπότ στη Μεσόγειο. Δυστυχώς τα κράτη-μέλη είναι το καθένα μόνο τους. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη την ενοποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου. Με αποτέλεσμα, μια οικονομία, για παράδειγμα, όπως η ελληνική ή η βουλγάρικη ή η λιθουανική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταγωνιστεί την τιμή που θα δώσει η Κίνα ή η Νότια Κορέα ή η Ιαπωνία.
1: Αυτό είναι δεν θα ήταν, κύριε Μανιάτη, δεν είναι βασικό, γιατί μιλάμε για ενοποιημένη Ευρώπη. Σε αυτόν τον τομέα που είναι κρίσιμο, που είναι υπαρξιακό, χωρίς ενέργεια τη σβήνει η Ευρώπη. Έτσι. Τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα να υπάρχουν κοινές αγορές. Κοινό χρέος δεν θέλαν για γνωστούς λόγους. Γίνονται προσπάθειες για κοινόπλικα συστήματα κλπ. Ωραία. Σε αυτό που είναι βασικό, δεν θα πρέπει για οικονομίες κλίμακος, για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τους Ασιάτες κλπ.
0: Μου ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα, θα σας απαντήσω, γιατί έχω προσωπική συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Όταν έγινε η εισβολή, η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία το 2014, σας θυμίζω, η Ελλάδα είχε την Προεδρία. Εγώ είχα τότε, ήμουν Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1927. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού τέλειωσε η κρίση, εγώ έκανα τις βασικές διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, με τον Επίτροπο, με τους Αμερικάνους κλπ. Τελείωσε αυτό, έκανα ένα κείμενο, μια επιστολή, εμπιστευτική βέβαια, απολογισμού και προτάσεων. Μία από τις πέντε προτάσεις που έκανα στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον περίφημο Μπαρόζο, για όσους τον θυμάμαι, ήταν αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή είπε ότι είναι αδιανόητο το κάθε κράτος μέλος να πηγαίνει στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προσπαθεί μόνο με τις δικές του μικρές δυνάμεις, γιατί είναι 1:27 οι δυνάμεις του κάθε κράτους μέλους, να αγοράσει και να ανταγωνιστεί σε τιμές, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κοινές προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή να το πω απλά, κάθε εξάμηνο να δηλώνουν σε μια πλατφόρμα τα κράτη πόσο φυσικό αέριο θα χρειάζονται το επόμενο εξάμηνο. Να βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού και να λέει: έχω 7 κράτη-μέλη που θέλουν το επόμενο εξάμηνο να αγοράσουν τόση ποσότητα. Με αποτέλεσμα να αγοράζεις στα σίγουρα και να αγοράζεις και σε πολύ φτηνότερη τιμή από αυτό. Αυτή η πρότασή μου, που είναι μια αυτονόητη πρόταση, εσείς χωρίς να το ξέρετε, κάνατε αυτό το σχόλιο. Το λέει η απλή λογική. Εγώ το έχω κάνει επισήμως.
1: Και από τότε, 12 χρόνια μετά, τίποτα.
0: Πρόσφατα ξεκίνησαν και υλοποίησαν έναν καινούριο κανονισμό, το Aggregate EU, που προσπαθεί να ενώσει τέτοιες δυνάμεις, αλλά τώρα πια, μετά το ξέσπασμα της δεύτερης κρίσης, μετά τον πόλεμο, το ξέσπασμα

0: πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τέλος πάντων, κύριε Καλαρίτη, για να είμαστε δίκαιοι, η Ευρώπη καλά κάνει και πάει στα πράσινα. Αυτό που όμως δεν μπορεί να συγχωρηθεί είναι το ότι αγνόησε όλες τις άλλες διαστάσεις ενέργειας.
1: Τις πολέμησε, δεν τις αγνώρισε, τις πολέμησε κιόλας. Γιατί αν είχε διευκολύνει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Την έπιασε η μονομανία και έσπευσε να κηρύξει ήδη άχρηστο και μη αναγκαίο το φυσικό αέριο, το πετρελαίο κλπ. Λες και είχαμε περάσει άλλη εποχή που δεν υπήρχε η απαραίτητη
0: τεχνολογία. Και προσάξτε το ακόμη χειρότερο ποιο είναι. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το φυσικό αέριο θα είναι το καύσιμο μετάβασης τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Δηλαδή, από τη μια, λέει, δεν θέλω ούτε να ακούσω, έλεγε τουλάχιστον, ούτε να ακούσω για φυσικό αέριο, και ταυτόχρονα λέει, ναι, αλλά θα το χρειάζομαι για τα επόμενα 40 χρόνια. Δηλαδή, έλεγε στα κράτη-μέλη, αγοράστε από ξένους. Αυτό, ξέρετε, παρέστηκε και την Ελλάδα. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση σημερινή, αν δείτε πριν δύο χρόνια, ούτε μία αναφορά δεν είχε κάνει στο φυσικό αέριο, καμία, σε γεωτρήσεις και λοιπά, απολύτως τίποτα.
1: Ούτε ήθελε. Και αν δεν είχε βγει και ο Τραμπ, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Ο Τραμπ, όταν βγήκε ο Τραμπ, ο κύριος Πρωθυπουργός, έκανε μια κυβίστηση απολύτως και αγάπησε μάλλον το φυσικό αέριο, για το οποίο είχε πει το 21 ή το 22 στα Ηνωμένα Έθνη, ότι είναι καύσιμο του παρελθόντος και εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μόνο με τα ανανεώσιμα. Σοβαρά λάθη, κύριε Καλαρίτη, σοβαρά λάθη τα οποία τα πληρώνουμε τώρα. Ελπίζω να μαθαίνουμε από αυτό που ζούμε, γιατί ενεργειακές κρίσεις δυστυχώς μας διδάσκει η παγκόσμια ιστορία ενεργειακής κρίσης. Τα έχουμε κάθε 5, 6, 7 χρόνια.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή επίκειται εκτός απρόοπτου η γεώτρηση στο Ιόνιο. Έτσι, στο Ιόνιο. Τι βλέπετε εκεί, τι εκτιμάτε, επειδή είστε
0: είναι αισιόδοξο. Είναι αισιόδοξο, γιατί ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή πριν ακόμη μπει η ExxonMobil, όταν ήταν το TAL, εδώ και αρκετό καιρό, γιατί τα παρακολουθώ όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Εμείς τα προχωρήσαμε, τα ξεκινήσαμε. Ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν τουλάχιστον δύο στόχοι, οι οποίοι θα μας δώσουν, εκτιμάμε τουλάχιστον, θα μας δώσουν καλά αποτελέσματα. Ο αρμόδιος υπουργός έκανε και κάποια δήλωση. Υποθέτω ότι έχει κάποια δεδομένα πιο αναλυτικά.
1: Για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εκτιμάται.
0: Για περίπου 10 δις σε συνολική αξία, 10 δις ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα από εκεί αναμένουμε και σημαντικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Mm-hmm. Άρα για να κλείσουμε. Εμείς θα δεχθούμε με θετικό τρόπο να ξεκινήσει η γεώτρηση και να αρχίσει η Ελλάδα επιτέλους να γίνεται παραγωγός. Ελπίζω να μην ξανακάνουμε, μιλώ και για αυτή την κυβέρνηση και για όποια κυβέρνηση εκλεγεί μετά τις επόμενες εκλογές, τα ίδια λάθη. Να συνεχίσουμε.
1: Έχετε δει και επειδή συζητάμε χρόνια μαζί για αυτό το θέμα, γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη πιθανούς στόχους κοιτασμάτων. Έτσι, η
0: είναι 32, τους έχουμε μετρήσει με τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα. Σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη έχουν εντοπιστεί 32 πιθανοί στόχοι. Άρα έχουμε 32 πιθανές περιοχές στις οποίες αξίζει τον κόπο να ψάξει κανείς περισσότερο. Mm-hmm.
1: Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το καλώδιο, επειδή εκτός απρόοπτου και ελπίζουμε θα εκδοθεί η ναύτεξη εντός του Οκτωβρίου για να προχωρήσει το καλώδιο. Είναι ένα έργο να υπενθυμίσουμε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πολύ υψηλή, μάλλον η μεγαλύτερη για ενεργειακό έργο, 657 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τι βλέπετε?
0: Θέλω να ελπίσω ότι αυτή η κίνηση που έγινε, και η οποία από τη μια βέβαια δείχνει την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης, μόνοι μας να κάνουμε αυτό που μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Δώσαμε το 60% του καλωδίου στους Γάλλους, δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε η ιδιοκτησία του καλωδίου. Εν τη αυτή περίπτωση θέλω να ελπίζω ότι οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει είναι τέτοιες που πραγματικά το γαλλικό κύρος και η γαλλική συσσαγωγικά δύναμη πυρός στα διεθνοπολιτικά θα μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσει το καλώδιο, γιατί το καλώδιο αυτό, ξέρετε πολύ καλά, όταν το σχεδιάσαμε το 2011 είχε τη λογική να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να συνδέσει για πρώτη φορά ηλεκτρικά την Ασία με την Ευρώπη και βεβαίως να φέρει και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. και βεβαίως ασφαλώς να μειώσει και την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες πηγές. Μακάρι να προχωρήσει, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθήσουμε και να στηρίξουμε την όποια θετική προσπάθεια για όφελος των εθνικών συμφερόντων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλή συνέχεια. Γιάννης Μανιάτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι! Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω εξαστιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Τιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

caso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ απ' πίταγον και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Super Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εύσιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
27: 2000 FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
30: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
31: Παρακαλώ.
32: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
33: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
34: Πεινάω.
5: θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
30: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπως και μέσω του Live24 μας στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Τους ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά, και στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας εδώ Σαμίων, στον Κυριάκο τον δικό μας φίλο, στον Κυριάκο είναι λίγοι νομίζω, οπότε τόλμησα να αναφερθώ, και στην Στατιστική Υπηρεσία νομίζω είναι προϊστάμενος. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, δεν ξέρω τώρα κάποια Κυριακή, δεν γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, είναι τον Ιούλιο από ό,τι ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους έχουν λόγο να γιορτάζουν. Θα μου πείτε τώρα τι λόγο έχεις να γιορτάσεις αυτές τις μέρες που η Σάμος βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια κατάσταση πολύ ρευστή, με αναπάντητα ερωτήματα που κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Με ένα προηγούμενο που από ό,τι κάποιοι λένε με το πλοίο τότε Αλέξανδρος, κάποιοι δεν είχαν αποζημιωθεί. Χθες έλαβα κάποια μηνύματα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και υπήρξε αποζημίωση. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω τότε, δεν ήμουν στο χώρο, δεν είχα ασχοληθεί, δεν ήμουν καν στη Σάμο. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, διαφορετικές εταιρείες, ίσως είναι και διαφορετική η νομοθεσία, δεν ξέρω. Εμείς κάνουμε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με κάποιο δικηγόρο και μάλιστα με εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα από την Αθήνα αλλά και από εδώ από τη Σάμο, για να μας δώσει έτσι λίγο τα φώτα του. Ένα είναι πάντως το σίγουρο, ότι όταν μεταφέρεις εμπορεύματα στο πλοίο είναι με ευθύνη του αυτού που τα στέλνει. Δηλαδή εγώ παραγγέλνω κάτι, είμαι και υπεύθυνος. Τώρα, αν θα δώσουν οι ασφαλιστικές στους ιδιοκτήτες των φορτηγών και αυτοί που είναι να αποζημιώσουν για το εμπόρευμα, δεν ξέρω αν έτσι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όλοι ζητάνε αποζημιώσεις, και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου χθες με ανακοίνωσή του είπε ότι πρέπει να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση. Ίσως του τύπου ξέχωρα από το τι θα δώσει μια ασφαλιστική και η εταιρεία, το κράτος να δώσει ένα βοήθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Το πώς είναι ακριβώς η καταστροφή, είπαμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Δεν μπορούν να μπουν να δουν τι γίνεται. Θα πάρει λοιπόν κάποιες μέρες όλο αυτό για να δούμε και να γίνει η ακριβής αποτίμηση και το μέγεθος της ζημιάς να φανεί. Είχαμε, πριν πάμε στα το τι υπόθηκε και από εδώ, από την Σάμο, όπως είπαμε με τις επιστολές των τοπικών αρχών κλπ., πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, και αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το γεγονός της πυρκαγιάς του Blue Carrier 2.
1: Ακύρωσα την εμφάνισή μου την Παρασκευή όταν προέκυψε το.
2: Ναι, είχαμε εδώ τηλεφωνικό ραντεβού. Προφανώς το ακυρώσατε. Ευχαριστώ που σήμερα αποδεχτήκατε την εκπαίδευση.
1: Όπως καταλαβαίνετε, προέχει επιχειρησιακά η διαχείριση του οποιοδήποτε περιστατικού. Θέλω να πω ότι η πρώτη προτεραιότητα της στρατιωτικής ηγεσίας του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Άρα, 28 άτομα, πλήρωμα και ένας επιβάτης, αποβιβάστηκαν σε λεύους και σκάφη τελικά του λιμενικού και μετά παρελήφθησαν στην Τίνο, όλοι καλά στην υγεία τους. Ήταν η πρώτη προτεραιότητά μας. Μετά, σε ό,τι είχε να κάνει με το ΕΞΕΔ, ανέλαβε τη διαχείριση όλου του περιστατικού. δηλαδή λιμενικό, πυροσβεστική, ρημουλκά, η εταιρεία που ανέθεσε σε άλλη εταιρεία απορρίπανσης και σε εταιρεία με ρημουλκά και ούτω καθεξής να χειριστεί το περιστατικό. Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Τα δεδομένα που υπάρχουν συγκεκριμένα, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρήπανσης. Το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά. Η περαιτέρω τεχνική διαχείριση, όπως είπα, έχει ανατεθεί από την πλοιοκτική εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία. Υπάρχει εφταμελής ομάδα Ολλανδών για το ειδικό κομμάτι αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι συγκεκριμένα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν ρίχνουμε απλά νερό σε ένα πλοίο όταν κινδυνεύει ενδεχομένως να έχει μοίρες κλίσεις ή να βουλιάξει κλπ. Υπάρχουν ειδικό αφρός που χρησιμοποιείται και ούτω καθεξής. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τεχνική έλεγχη, ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο, ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, απάντληση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Φυσικά η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Τίνου. Έχουν ήδη καταθέσει όλα τα μέλη του πληρώματος.
2: Το λέμε και εμείς γιατί νωρίς το πρωί είχαμε και μια επικοινωνία με τηλεθεατή που λέει, εγώ που είμαι στην περιοχή βλέπω έχει μια κλίση το πλοίο. Προφανώς και με στοιχειώδης εμπειρία του ρεπορτάζ, στοιχειώδης εμπειρία του ρεπορτάζ, αλλά και της κοινωνικής εμπειρίας που έχουν και τηλεθέτες, όταν έχει δεχθεί τόνους νερού για την κατάσβεση το πλοίο, θα έχει ελαφρά κλίση. Είναι ελεγχόμενη αυτή η κλίση, γίνεται απάντηση τώρα, είναι μια σειρά πράξεων. Το λέμε πολύ εύκολα, φίλοι τηλεθεατές, γιατί μπορεί κάποιος να δει μια φωτογραφία ή ένα πλάνο με την ελαφρά κλίση του πλοίου και νομίζει ότι το πλοίο θα βουλιάξει.
3: Ένα θορυβηθείο.
2: Γι' αυτό είναι και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που προανέφερε ο Υπουργός. Το λέμε με.
3: Συγκρατούν έτσι. Κύριε Υπουργέ, κάνατε και κάποιες άλλες αλλαγές και στα δρομολόγια, έτσι προκειμένου. Έχουν τροποποιηθεί κάποια δρομολόγια στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει ένα εύλογο ενδιαφέρον των νησιών αυτών, τα οποία ήταν στο δρομολόγιο του Ρορό και μιλάμε για τα προϊόντα των ανθρώπων.
3: Έτσι, ακριβώς, με την επάρκεια που έχουν στην αγορά. Ξέρουμε ότι είναι και δύσκολη η συνθήκη σε ένα νησί. Δεν είναι
1: εμείς
3: εύκολη.
1: Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα εγκρίνουμε το οποιοδήποτε έκτακτο αίτημα δρομολόγησης έρθει από την εταιρεία προκειμένου να συνδέσει τα νησιά αυτά. Πράγματι, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και αύριο 29 του μηνός και 2 και 3 του μηνός θα υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα εγκρίνουμε και θα ομολοποιηθεί το σύστημα 6 του μηνός, καθότι η εταιρεία θα βάλει μόνιμο δρομολόγιο.
2: Φοβάστε και πιθανή αύξηση εισιτηρίων ή αντίδραση των εταιριών, των πλειοκτητών, γιατί έχουμε ήδη μιλήσει για αύξηση του πετρελαίου το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε ότι αν θέλει μια διαδρομή να πλοίο 30.000 ευρώ, στο εξής θα θέλει 60.000 ευρώ. Ακούμε λέει ποσά ή γράφονται τρελά ή θηριώδη, όσο γίνεται αντιληπτό από εμάς που δεν γνωρίζουμε. Είναι στον έλεγχό σας αυτή η διαδικασία, Υπουργέ? Μιλάτε με τους πλειοκτήτες? Έχετε κάνει κάποια σχέδια?
1: Στον έλεγχό μας δεν είναι η πόλεμη. Είναι προφανώς, η κρίση και η ακρίβεια, δεν το συζητάω.
2: Η επικοινωνία τουλάχιστον με τους πλειοκτήτες. Έχει σημασία αυτό.
1: Θα σας πω. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης ότι δεν αυξήθηκαν 2 χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εν μέσω πολέμου, καταστροφών, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης και το καθεξής. Οδεύουμε στα χαρτογράφητα νερά όσο διαρκεί η κρίση και δεν μαζεύεται. Καθότι ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σταματήσει 5 χρόνια. Προφανώς ο πόλεμος στον Περσικό και τα στενά του Ορμούζ επαναλαμβάνουν ότι 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, 25% του παγκόσμιου φυσικού αερίου, λιπάσματα και ούτω καθεξής. Αυτό δημιουργεί τεράστιες κρίσεις. Οι Χούθοι βομβαρδίζουν και ρίχνουν πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Κάποια στιγμή απαγορεύτηκε η εξαγωγή ντίζελ πετρελαίου από εκεί. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ εξάγουν φυσικό αέριο στο Κατάρ. Γίνονται ασύλληπτα πράγματα, μη φυσιολογικά, και αυτό προφανώς θα βρίσκεται μπροστά μας το χειμώνα. Δείσουμε ένα δύσκολο χειμώνα και η Ελλάδα και η Ευρώπη και ο πλανήτης.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Ουσιαστικά, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για τις αποζημιώσεις, αυτό είναι ξεκάθαρο. Άκουγα σήμερα το πρωί και τον κύριο Κυριαζή που μίλησε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσεις. Και πραγματικά τώρα βλέπω, η ΕΡΤ Αιγαίου έχει ανεβάσει το συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκπομπή και βλέπω κάποιον ο οποίος το προφίλ του είναι από την Τίνο, εκεί μάλλον μένει, ο οποίος αναφέρει ότι αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, δεν ήρθε και το τέλος, ρε παιδιά, λίγο υπερβολική μήπως είσαστε? Μάλλον κάπου σε έναν άλλο κόσμο ζει αυτός ο κύριος. Το υπερβολική... Αν κάποιος... εγώ θα σας πω παραδείγματα απλά. το τέλος του κόσμου σίγουρα δεν ήρθε, έτσι. Αλλά μια μητέρα είχε, λέει, παραγγείλει στο παιδί της ένα αυτοκινητάκι 800 ευρώ που ήταν μέσα. Αυτά τα αυτοκινητάκια που είναι ηλεκτρικά και δεν ξέρω τι. Η γυναίκα αυτή μπορεί να αποταμίευε πόσο καιρό χρήματα για να πάρει αυτό το συγκεκριμένο. 800 ευρώ για μια οικογένεια δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό πλέον. Άλλος είχε μέσα 1500 ευρώ, πήρε ανταλλακτικά για το μαγαζί του. Έτσι, για ένα μαγαζί, τάδε τέλος πάντων. Ο άλλος είχε μέσα εμπόρευμα 40.000 ευρώ. Άλλος είχε εμπόρευμα 5.000 ευρώ. Μια κούριερ, από ό,τι ξέρω, είχε δεν ξέρω πόσα δέματα μέσα, τα οποία χάθηκαν εντελώς. Είναι ζημιά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς κάποιοι θεωρούν την ολική καταστροφή ότι ποια είναι. Σίγουρα ο θάνατος είναι το πρώτο. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής δεν εκτιμάται. Αλλά και πάλι αυτό που συνέβη στην αγορά της Άμμου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χάσει κάτι. Μα 1000 ευρώ χάσεις, μα 500, μα 150. Παρήγγειλες κάτι για το παιδί σου, 150 ευρώ. Δεν περισσεύει. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με μια πολύ άσχημη κατάσταση, με μια καταστροφή ο καθένας στα οικονομικά του ανάλογα. Είναι τώρα ένας άνθρωπος που έχασε στη Ρόδο 40 ανταλίκες ήταν μέσα. Αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι έχει πάθει ολική καταστροφή στην επιχείρησή του. Αλλά και 3 και 5 φορτηγά να έχεις χάσει. Άμα βάλουμε πόσο έχει σήμερα ένα φορτηγό, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ ζημιά. Δεν ξέρω κάποιοι, δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι υπάρχει από χθες, η επιστολή, όπως είπαμε, του κυρίου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, του Δημάρχου Δυτικής Σάμμου. Εκτός από την επιστολή που έστειλε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Γιώργος Κυριαζής, μας το είχε αναφέρει εχθές, και ζητά βέβαια να γίνει μια παρέκκληση δρομολογίων και λοιπά, προκειμένου να εξυπηρετηθούμε μέχρι και τις 6 του μήνα που θα μπει πλέον μόνιμα ένα ρορό για να εξυπηρετεί το νομό. Ο κύριος Παπαθεοφάνους λοιπόν λέει, ζητά από τον Υπουργό να, αναφερόμενος στην πρόσφατη πυρκαγιά που έθεσε εκτός δρομολογίων το Blue Carrier 2, επηρέασε, λέει, άμεσα την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα στο νησί της Σάμμου. Στο Δήμο Δυτικής Σάμμου γινόμαστε, λέει, αποδέκτες της αγωνίας των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής μας και των μεταφορικών εταιριών που έχασαν περιουσιακά στοιχεία που και υπέστησαν οικονομική ζημία από το προαναφερόμενο ναυτικό ατύχημα. Σας μεταφέρουμε το ερώτημα που διακατέχει τους πληγέντες ως προς το είδος και τον τρόπο οικονομικών αποζημιώσεων σχετικών με τις δυσάρεστες συνθήκες που προξενήθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης του Καρλοβασίου, που για μερικούς αγγίζει θέματα καθημερινής επιβίωσης. Παρακαλώ πως εξεταστεί από πλευράς σας κάθε δυνατή ενέργεια για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Αυτό λοιπόν αναφέρει ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου για το συγκεκριμένο θέμα. Αν μπορούμε να δούμε αν μπορεί ο δικηγόρος τελικά να μας μιλήσει, να κάνουμε μια προσπάθεια ξανά πριν φύγουμε εντελώς από το συγκεκριμένο θέμα προς το παρόν, γιατί όπως είπαμε είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα, για να πάμε μετά στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το θέμα του τουρισμού, γενικότερα εδώ, μιας και σιγά σιγά τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, αλλά και με τις νέες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά κάποιων Τούρκων, πρώην στρατιωτικών, για το νησί της Σάμμου, για άλλα 4 νησιά, για δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Άγκυρα που λένε ότι η Ελλάδα θα προετοιμαστεί να χτυπήσει την Τουρκία. αδικία και όλα αυτά που έχουν κάποιο σίγουρα υπόβαθρο και σημασία που όλα αυτά και λόγο να βγαίνουν και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα με ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης εάν και εφόσον έχουμε την ευκαιρία, συγγνώμη, να πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Περιβολάρη, ή θα το κάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα, όπως είπαμε, του τουρισμού, που σιγά σιγά βλέπουμε ότι στις 11.30 λοιπόν με ενημερώνει ο Δημήτρης ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με κάποια εξειδίκευση στα ναυτιλιακά για να μπορέσει να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν και από την πλευρά όλων αυτών που είχαν εμπορεύματα μέσα και βέβαια τα φορτηγά μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο. Πάμε λοιπόν τότε να συναντήσουμε, αν είναι εύκολο, την κυρία Θωμασούλη, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Εχθές ο Δήμος παρέθεσε ένα δείπνο σε πράκτορες, τουριστικούς πράκτορες από την Τσεχία. Και βέβαια θα υποδεχθούμε εδώ μέσα στον Οκτώβριο Γερμανούς Tour Operator, γιατί γίνεται μία προσπάθεια ούτως ή άλλως για άνοιγμα αλλά και διατήρηση, για περισσότερη προβολή σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές που σας προείπα, και είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά όσο μπορούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν βέβαια τελευταία στο νησί μας. Μιλάμε για ένα τραγικό συμβάν με την πυρκαγιά του πλοίου που πραγματικά έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική αγορά και κυρίως το θέμα των αποζημιώσεων και της νομοθεσίας που διέπει αυτή κατάσταση.
4: Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις πραγματογνωμοσύνες και τους τεχνικούς συμβούλους που θα μπορέσουν να επιληφθούν του ζητήματος, θα καταλήξει ποιος φέρει το βάρος ώστε να μπορέσει να αποζημιώσει και θα κινηθούν αντίστοιχα οι εταιρείες. Αλλά σίγουρα είναι χρονοπόρο, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Όλοι φαντάζομαι ότι προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό για να επιταχυθούν αυτές οι διαδικασίες και φαντάζομαι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα να υπάρξουν. Η σκέψη όλων είναι μαζί με τους επιχειρηματίες και που πραγματικά δυσκολεύονται, γιατί είναι δύσκολες οι στιγμές στις οποίες ζει ο κάθε ένας επιχειρηματίας με τα συνεμέρινα δεδομένα και ενώψει ενός δύσκολου χειμώνα που θα ακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Είναι στενάχωρο η όλη αυτή η κατάσταση. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε έτσι και μια πιο σαφή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Αρχικά, εχθές υπήρξε ένα δείπνο προς τιμήν κάποιων.
4: Όχι, εχθές, 21
0: συγγνώμη.
4: Ναι.
0: Tour operator από την Τσεχία.
4: 15 tour operators. Μετά από πρωτοβουλία του ταξιδιωτικού γραφείου Ρένια Tours και του κ. Κασμυρλή, ο οποίος αποτελεί και μέλος της ομάδας εργασίας τουρισμού, φιλοξένησαν μαζί με πολλούς επιχειρηματίες εδώ της ΣΑΜΟ, οι οποίοι συνέβαλαν στην φιλοξενία τους, και ο Δήμος παρέθεσε προς τιμή των 15 αυτών ένα δείπνο ώστε για το καλωσόρισμα και εν ώψη της τριήμερης επίσκεψης στο νησί μας.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για μια αγορά της Τσεχίας η οποία θέλουμε να ανοίξει περισσότερο. Ποιες ήταν δηλαδή οι συζητήσεις που έχουν γίνει?
4: Οι συζητήσεις είναι ότι η Σάμος δεν είναι ένα νησί που αφορά μόνο το καλοκαίρι. Ότι όσες περισσότερες συνδέσεις μπορούμε να κάνουμε στην επιμήκυνση και να ξεκινήσουμε από Μάιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, γιατί όχι και Νοέμβριο, ανάλογα με τις συνδέσεις που μπορεί να υπάρξουν αεροπορικά, ότι η Σάμος μπορεί να παρέχει διαφορετικά πακέτα και να ανοίξει το τουριστικό προϊόν προς την αγορά αυτή. Υπάρχει κίνηση από την Τσεχία, θέλουμε ενίσχυση και εμείς ως Δήμος είμαστε πολύ ανοιχτοί στο να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουμε να μπουν στη διαδικασία του να το προϊόν τους να το ενισχύσουμε με νέες αγορές. Λέμε νέες γιατί δεν έχει την ίδια ένταση όπως υπάρχει ας πούμε από την Μεγάλη Βρετανία με την Τζετού, όπως είναι με το γερμανικό, με τις γερμανόφωνες χώρες. Θεωρούμε ότι θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο η Τσεχία. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε νέες αγορές και θα διερευνήσουμε ακόμα και άλλες. Και έχουμε βάλει ως στόχο ώστε να έχουμε επαφές με νέες αεροπορικές, ώστε να δείξουμε καινούριους προορισμούς και οι κλίνες μας, επειδή δεν μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε αυτόματα, αλλά μπορούμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, ώστε να εξυπηρετήσουμε όσους περισσότερους θέλουν και επιθυμούν να έρθουν στη Σάμο και να δουν τις ομορφιές της.
0: Και έχουμε και το 12ο Workshop Greece από την, που γίνεται φέτος στην Σάμο. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην ΚΟ.
4: Ήταν στην ΚΟ, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί όλοι τι αφορά. Σκεφτείτε ότι θα είναι περισσότερα από 45-50 άτομα τα οποία θα επισκεφτούν στοχευμένα τη Σάμο. Είναι καθαρά επαγγελματικό workshop τουρισμού. Γίνεται, την προηγούμενη περίοδο είχε γίνει στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Ως επιτοπλίστων επιλέγονται συγκεκριμένες περιφέρειες για να μπορέσει να αναδειχθεί ο προορισμός ο οποίος το φιλοξενεί. Για μας είναι πολύ μεγάλη ευλογία, γιατί αυτό ξεκίνησαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες από το ΝΕΟΤ της Γερμανίας και το δουλεύουμε πάρα πολλούς μήνες. Επιτέλους είμαστε στην ευχάριστη θέση να το μεταδώσουμε και να το μάθει και ο κόσμος να ενημερωθεί. Όπως είπα, είναι καθαρά επαγγελματικό. Θα έρθουν οι άνθρωποι 38 στο tour operators, συν εκπρόσωποι αεροπορικές εταιρείες για να μπορέσουν να ανοίξουν νέες διαδρομές. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ως επιτοπλίστων με τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού και γνώστες. Δεν είναι απλά ότι θα έρθουν για ένα farm tree το οποίο απλά θα δουν 5 πράγματα, θα σχεδιάσουν για τις επόμενες χρονιές πώς ακριβώς μπορεί να διευρυνθεί το πακέτο και να γίνει ελκυστικός ο προορισμός μας. Είναι ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο υπάρχει από πίσω από αυτόν τον οργανισμό, περίπου από 8.000 μέσα μαζικής ενημέρωσης γερμανόφωνα, τα οποία πρόκειται να ασχοληθούν και να στοχεύσουν στον προορισμό της Σάμου, και είμαστε πάρα πολύ ευτυχής που με μεγάλες προσπάθειες κατέφερε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου να το διοργανώσει και να γίνει στο τόπο μας. Πραγματικά θα είναι ένα πεντήμερο farm trip, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλες τις παραμέτρους, τι ακριβώς είναι αυτός ο προορισμός, πέρα δηλαδή από την ιστορία του, πέρα από τα εξαιρετικά μονοπάτια του, την αγρία πανίδα και χλωρίδα της Σάμου, τον πολιτισμό τον οποίο φέρουμε στην καθημερινότητά μας μέσα από γαστρονομία, η νογνωσία. Θα διερευνηθεί μια ευρύτερη παλέτα, ώστε οι επαγγελματίες του τουρισμού της Σάμου να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν B2B συναντήσεις μαζί με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εντάξουν μέσα στα πορτοφόλια τους τη Σάμου και να γίνουν στοχευμένες δράσεις ώστε να ανοίξει ξανά αυτή η βεντάλια του τουρισμού στις γερμανόφωνες χώρες. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να το φέρουμε στον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι διαβάζω και στο σχετικό δελτίο τύπου, το FEVV Travel Talk είναι το μεγαλύτερο μέσο ενημέρωσης για τον τουρισμό στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, με πορεία πλέον των 60 ετών και ακριβώς. Έχει βέβαια τεράστια εμπειρία στα θέματα τουρισμού. Και βλέπουμε ότι οι προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις ήταν σε περιοχές της χώρας όπως η Ρόδος, η Κος, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, δηλαδή
4: περιοχές που γνωρίζουν γνώστες παραδοσιακές αγορές, τουριστικές αγορές. Γι' αυτό το θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία του Δήμου Ανατολικής Άμμου που κατάφερε να βάλει στο χάρτη μέσα της παγκόσμιας, του παγκόσμιου τουρισμού της Άμμου και να την αναδείξει. Οι Γερμανοί πατροπαράδοτα από τις αρχές που άρχισε να υπάρχει η τουριστική άνθηση στο νησί μας ήταν μια πολύ καλή αγορά. Υπήρξε μια μείωση δυστυχώς, ωστόσο όμως βλέπουμε μια ανάκαμψη και μια σταθερή τάση ανόδου και εμείς στοχεύουμε στο να επανέλθει και να γίνει ο γερμανόφωνος τουρίστας, γιατί όπως είπατε είναι Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Υπάρχουν δηλαδή αγορές που μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται στο νησί μας, γιατί έχουμε το ενδιαφέρον να τους κρατήσουμε εδώ. Όχι απλά το να μεταβούν και να πάνε μετά και σε άλλο προορισμό. Να έρθουν, να περάσουν μέρες εδώ, να γνωρίσουν την αυθεντικότητα της Άμμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμείς είμαστε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να δώσουμε τα καλύτερα δυνατά στους ντόπιους επιχειρηματίες να αναδείξουν το προϊόν τους.
0: Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη αυτή, γιατί όπως είπαμε και το συγκεκριμένο μέσο επικοινωνεί καθημερινά με περίπου 8.000 τουριστικά γραφεία. Οπότε ανοίγει πραγματικά διάβλους επικοινωνίας για το νησί μας και το να υπάρξουν νέες διαδρομές, δηλαδή καινούργιες νέες πτήσεις. Ακριβώς. Από άλλα σημεία ενδεχομένως. Ακριβώς. Της Γερμανίας. Πάντα βέβαια αυτό συνοδεύεται και με το ερώτημα του αν θα έχουμε τις κλίνες για να εξυπηρετήσουμε. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά τρώγοντας έρχεται και η όρεξη που λέμε, γιατί ήδη και τα Airbnb κάνουν πολλή δουλειά και όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το κατάλημά τους για βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα λοιπόν μπορούν να εξασφαλίσουν και κάποιες νέες κλίνες.
4: Σίγουρα θα μπορέσουν διάφορα παλιά κτίρια της Άμμου να τραπούν σε νέες μικρές επιχειρήσεις τουριστικές. Και λέω μικρές γιατί δεν γίνεται τόσο μεγάλες επενδύσεις, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν συνεχόμενα, να έχουμε όλο και αυξηνόμενοι. Αλλά εμείς δεν στοχεύουμε στον πολύ μαζικό τουρισμό, στοχεύουμε στον ποιοτικό καλό τουρισμό. Ως εκ τούτου έχουμε ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να είναι με λιγότερες κλίνες, αλλά τα οποία μπορούν να δουλεύουν για περισσότερο χρονικό διάστημα πέρα της καλοκαιρινής περίοδου. Η στόχευσή μας είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και γιατί όχι να έχουμε και όλο το χρόνο. Η Σάμος μπορεί να παρέχει τόσο για όλες τις περιόδους, μπορεί να παρέχει τουρισμό που δεν θα έχει να εστερήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Αν εμείς με σωστές κινήσεις, οι επαγγελματίες αντίστοιχα με την βελτίωση καθημερινά των παροχών τους, με το όραμα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε, κύριε Τρυπόδη. Θεωρώ ότι λίγο-λίγο κάνοντας βήματα θα μπορέσουμε να φτάσουμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική κίνηση. Ήδη φέτος έχουμε μια φοβερή αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να είναι η αφετηρία για να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Ως Δήμος και ως Τμήμα Τουρισμού, εμείς το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι είμαστε κοντά στους επιχειρηματίες μας. Ό,τι μας προτείνουν και όπου θέλουν τη βοήθειά μας, εμείς συντρέχουμε. Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες για οτιδήποτε, το γνωρίζουν. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις άκνες προσπάθειες μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και λίγο πριν από την επίσκεψη εδώ όλων αυτών των Γερμανών, του operator, των δημοσιογράφων που θα κάνουν, όπως είπατε, στοχευμένες επισκέψεις. Υποθέτω έχουν ενημερωθεί και οι εμπλεκόμενοι όλοι με τον τουρισμό για να προετοιμάσουν το έδαφος κατά κάποιο τρόπο και να αποκομίσουν και τις καλύτερες των εντυπώσεων οι άνθρωποι αυτοί.
4: Να επισημάνω ότι μέσα σε αυτό το πενθήμερο Farm Trip θα υπάρχει μία μέρα, η 15η Οκτωβρίου, στην οποία θα γίνει συνέδριο, και σε αυτό το συνέδριο θα είναι καθαρά επαγγελματικός η καθαρά επαγγελματική τουριστική στόχευση προς τους επαγγελματίες. Δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι υπόλοιποι ενδιαφέρονται, ωστόσο όμως είναι πολύ στοχευμένο, είναι πολύ επαγγελματική η όλη διοργάνωση. Θα υπάρχουν μεταφραστές που θα μπορούν να δίνουν απευθείας τη μετάφραση και να γίνεται επικοδομητική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού. Και πραγματικά θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου θα μπορέσουν να συνδράμουν θετικά και να εξελίξουν τη στόχευσή μας πάνω στο προϊόν του τουρισμού.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Καλά.
0: Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πάντα για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Θωμασούλη. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 2000 FM.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
24: 2000 FM.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί η κατάσταση στο Αιγαίο φαίνεται να οδηγείται σε επικίνδυνα μονοπάτια, απειλές από την Τουρκία, ειδικά για νησιά και μεταξύ αυτών πρώτο και καλύτερο λόγο της εγκύτητας η Σάμος. Και παρουσιάζονται τουρκικά σχέδια που, από πρώην πιλότο τον F-16 που σκιαγράφησε βήμα προς βήμα εφιαλτικό σενάριο κατάληψης της Σάμου. Και απ' την άλλη βέβαια αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις δεν γίνονται μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και δημοσιεύματα που θέλουν και η Ελλάδα, να οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν έτσι μια ανησυχία στα τουρκικά επιτελεία. Πάμε να μιλήσουμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης, ο διεθνολόγος νομικός Γιώργος Νούλας, να δούμε τελικά τι γίνεται και γιατί όλα αυτά τη δεδομένη, συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καλή σας ημέρα, κύριε Νούλα.
1: Καλημέρα από αεροδρόμιο Αθηνών. Πιστεύω να προλάβω να σας μιλήσω έστω και λίγο, γιατί ετοιμάζομαι να επιβαστώ να πάω για Ρόδο. Έχω εκεί παρουσίαση του βιβλίου.
0: Καλή επιτυχία, λοιπόν.
1: Το οποίο είναι απολύτως επίκαιρο.
0: Βέβαια.
1: Θα το προλογίσει ο βουλευτής πρώην Υπουργός Παπάς, ο Γιάννης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και θα αναφερθούμε σίγουρα σε αυτά που λέτε. Είναι απολύτως επίκαιρα. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις που κάνει οι επιστημονικές και πολιτικές στο βιβλίο δικαιώνονται μέρα με την ημέρα. Βέβαια, εγώ σε αντίθεση με τα όσα κάποιοι επισημαίνουν, θεωρώ ότι η Τουρκία δεν έχει λόγους στη φάση αυτή να προχωρήσει πέρα από βερμπαλιστικές ακρότητες, οι οποίες είμαστε συνηθισμένοι από την Τουρκία να κάνει κάτι παραπάνω, διότι απλά θεωρώ ότι δεν έχει την πολεμική δυνατότητα και τις συμμαχίες στην περίοδο αυτή. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αβαθμιστεί πάρα πολύ τελευταία χρόνια, τελευταία πέντε χρόνια, με την προμήθεια και των Ραφάλ και της φρεγάτας και την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την επικείμενη παράδοση και των F-35 και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν και τα ντρόουν, να το πούμε αυτό. Έχω νομίζω αποκαλύψει και πάλι στην δικιά σας εκπομπή πριν από κάποιο καιρό ότι πριν από 4 χρόνια και λίγο παραπάνω, η Ελλάδα δεν είχε σύστημα παραγωγής ντρόουν. Αρνήθηκα οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο να μας παράσχει συνδρομή. Οι μόνοι οι οποίοι μας έδωσαν συνδρομή μετά από μεγάλη σκέψη ήταν οι Ισραηλινοί, το οποίο σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει εύλογα, θα πω εγώ, αφού ήταν οι μόνοι που μας έδωσαν το know-how για το θέμα των ντρόουν, στο κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη και την θα έλεγα κατασκευή του περίφημου της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα. Λοιπόν, με βάση το δεδομένο αυτό θεωρώ ότι δηλαδή είναι ισχυρή αμυντικά, έχει θωρακιστεί πάρα πολύ και θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες. Έχει θωρακιστεί με συμμαχίες πολύ σημαντικές, οι οποίες σίγουρα τις φοβάται η Τουρκία, και οι σημασίες αυτές έχουν σχέση με το Ισραήλ, με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θυμίζω ότι στην κρίση η παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία πάει να χαλάσει τώρα, όπως ξέρετε, και τη συμφωνία της Μέκκας, η παρουσία ελληνικών πυράβλων εκεί. Αλλά και η γενικότερη χρησιμοποίηση και της Κύπρου, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και της βάσης της Σούδας ως προμαχώνα των συμφερόντων του ΟΗΕ, αμερικανικών συμφερόντων και των ελληνικών συμφερόντων, θα τονίσω εγώ, στη φάση αυτή, αποτελεί ισχυρό ανάγχωμα διπλωματικό για τις όποιες βερμπαλιστικές, θα λέγα εγώ, επεκταστικές αναθεωρητικές τάσεις έχει η Τουρκία, η οποία δυστυχώς ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 87, θυμάστε εκείνο που λέγαμε το βυθίζεται το χώρα, πάλι ανάλογες σεισμογραφικές και πετρελαϊκές υποτίθεται έρευνες θα να κάνει το σεισμικ. Φτάσαμε στο μη πόλεμο. Το θεωρώ λάθος ως πολιτική, στο μη πόλεμο, γιατί το μη πόλεμο απλά επιβεβαιώνει τις βερμπαλιστικές αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Που η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει κάποια στοιχειώδη πράγματα, τα οποία τα έχουν πει πάρα πολλέ φορέ στην εκπομπή σα, έχουν σχέση με τα δικαιώματα των χριστιανών, των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν καταντήσει να είναι κρυπτοχριστιανοί, να φοβούνται να εκφράσουν την ταυτότητά του στην οποιαδήποτε ταυτότητα έχουν, θρησκευτική, εθνοτική κτλ. δεν διεκδικούμε δικαιώματα στους Έλληνες της Σύμβουλη της Ενέδου. Μας αστικά στο ΤΕΠΑ με ιδιαίτερη μνήμα κάναμε σε αυτό το συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό, παρουσία πολλών ευρωβουλευτών και ακαδημαϊκών. Διότι η Ελλάδα έχει μάθει να μην διεκδικεί τίποτα. Ενώ υπάρχουν πράγματα, δεν διεκδικούμε εδάφη. Διεκδικούμε δικαιώματα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Η σχολή της Κάλικης ακόμα περιμένει να λειτουργήσει. Η Ήμβρος και η Τρίνδος δεν έχει πλέον Έλληνες. Οι εκκλησίες που είναι στα παράλια της Μικράς Ασίας, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στη Σάμο, το πιο κοντινό μέρος της Τουρκίας, της Ελλάδος, είναι η Σάμος. Δεν λειτουργούν. Όπως και οι περιουσίες που έχουν στην ουσία απαλωτριωθεί de facto, δεν διεκδικούνται. Όλα αυτά είναι δικαιώματα, τα οποία ποτέ οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διεκδίκησαν. Και είναι λάθος. Εφόσον οι Τούρκοι θέλουν, γκριζάρουν τα ελληνικά νησιά, είναι λογικό εμείς να κάνουμε το μίνιμουμ που είναι αυτό που σας λέω. Αυτό είναι το μίνιμουμ, δεν το maximum. Ούτε υπεριαλιστής είμαι, ούτε πολεμοχαρής είμαι. Δεν έχω ποτέ κριθεί κάτι τέτοιο. Αλλά ποτέ δεν έχω μάθει πολιτικά και επιστημονικά να διεκδικώ το αυτονόητο, το μίνιμουμ των εθνικών συμφερόντων. Και είναι βασίζεται στο διεθνές δίκαιο αυτό που λέω, δεν κάτι αφαίρετο. Λοιπόν, δεν θέλω να μπούμε μέσα να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Ή να πάρουμε την Άγκυρα, ή να επεκτείνουμε την εδαφική μας παρουσία στα παράλια της Μικράς Ασίας. Έτσι. Νομίζω ότι στη φάση αυτή πιο πολύ οι διπλωματικές κινήσεις θα αποδώσουν περισσότερο παρά ο ισχυρός στρατός που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, έχει καταρριφθεί, μένει πολλά στρατόπεδα. Από την άλλη, πιστέψτε με, τώρα πια μπορούμε από την Αθήνα να έχουμε καλύτερη προστασία της Σάμου και των νησιών με ένα πάτημα κουμπιού. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη τεχνολογική. Mm-hmm. Παλιά χρειαζόταν να έχουμε πάρα πολύ στρατό στη Σάμου, πάρα πολύ στρατό στα νησιά, για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που θα είχαμε με μια πιθανή εισβολή της Τουρκίας. Τώρα μπορούμε και καλύπτουμε από μακριά, από τη Λάρισα, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κρήτη, τις ανάγκες όλων των νησιών. Αυτό είναι μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη και με τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού συστήματος drone και αντιδρόν και φυσικά με την ασπία του χιλιοπτήρου, που είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η Ελλάδα μπορεί και μιλάει με τρόπο ισχυρό. Αυτά είναι νομίζω μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική που όχι μόνο καθησυχάζει, βάζει στη σωστή διάσταση το που ακριβώς βρισκόμαστε στα ελληνοτουρκικά. Οι βερμπαλιστικές υπερβολές θα ακουστούν πολλές φορές, γιατί η Τουρκία δεν πουλάει κάτι άλλο, πουλάει μόνο αυτό. Πουλάει δηλαδή το γεγονός ότι έχει τάσεις αναθεωρητικές και με βάση τις αναθεωρητικές τάσεις κάνει τις κινήσεις αυτές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει.
0: Υπάρχει όμως μια επιθετική ρητορική γενικότερα.
1: Ανέκαθεν,
0: αλλά αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι περισσότερες οι φωνές, τα σενάρια. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή είναι απλά τυχαίο γεγονός?
1: Αισθάνεται πιο αδύναμη από ότι πριν από λίγο καιρό η Τουρκία.
0: Και λόγω του ότι δεν έχει τον εξοπλισμό που επιζητά τόσα χρόνια κλπ.
1: Και δεν έχει τις συμμαχίες που είχε στο παρελθόν.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και οι χώρες, οι αραβικές, οι μουσουλμανικές, οι ισλαμικές, δεν είναι στο πλευρό που ήταν παλιά με την Τουρκία. Έχει γίνει άνοιγμα από τις χώρες αυτές. Να σου πω κάτι σημαντικό που έχει περάσει τα ψηλά. Ακόμα και με την Λιβύη υπάρχει διαδικασία συζήτησης υπογραφής του τουρκολιβικού, μάλλον ελληνολιβικού συμφωνητικού. Έχει ξεκινήσει και ένα μήνα. Άρα αλλάζει ακόμα και το ισχυρό χαρτί αυτό για την Τουρκία. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό σαν μεν εξέλιξη. Νομίζω είναι σημαντικό εξέλιξη να το αναφέρουμε. Λοιπόν, άρα επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία νιώθει ότι χάνει βήμα, νιώθοντας ότι χάνει δικαιώματα και προοπτικές, διπλωματικές συμμαχίες, αναγκάζεται να αντιδράσει. Και σας έλεγα πριν το εξής, ότι δεν έχω ακούσει ποτέ από μια πολιτική, έστω και με τη μορφή χαριτολογώντας, να πει ότι αν θέλετε να καταργήσουμε τη συμφωνία την τελευταία που ισχύει, είσαστε αναθεωρητικοί της Λοζάνης, σας θυμίζω ότι το πρώτο νομικό σχήμα και κείμενο που ίσχυε ήταν η συνθήκη των Σευρών. Αν η Τουρκία θέλει να επαναφέρουμε τη συνθήκη των Σευρών, με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε αυτό. Το θυμάστε, η συνθήκη των Σευρών είχε εδαφικές πτήσεις της Ελλάδος ακόμα και στη Σμύρνη. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει όμως κάποιον να λέει συνέχεια σε αυτή την ρητορική, μια αντίστοιχη ρητορική, γιατί σας λέω είναι ρητορική. Θέλετε να θεωρήσουμε τις συμβάσεις, βεβαίως. Γιατί να τις αναθεωρήσουμε περί μόν και όχι περί μόν, ύψιλο με ήττα δυστυχώς. Είναι μια παράμετρος που θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί. Κάτι πήγε να πει ο Δένδιας όταν ήταν παλιότερο υπουργός εξωτερικών, αλλά αυτό μάλλον μετά φαγώθηκε ως έκφραση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το έχουμε σαν εργαλείο στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας, στη ρητορική το ξαναλέω. Άλλο η ρητορική πολιτική, άλλο οι διπλωματικές κινήσεις, άλλο οι γεωστρατηγικές επιλογές. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, άρα συμπερασματικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν έχει αλλάξει κάτι προς το χειρότερο για την Ελλάδα, προς το καλύτερο έχει αλλάξει, αλλά η Τουρκία νιώθοντας αδύναμη, ακόμα και για τη συμμαχία της ΜΕΚΑ που δεν βλέπουν να υλοποιείται τελικά, προσπαθεί με λόγια να γεμίσει το κενό που υφίσταται τώρα και στους στρατιωτικούς της, αλλά και, και στους ψηφοφόρους. Σας θυμίζω ότι έχουν και μεγάλα προβλήματα κρίσης οικονομικής και πρέπει να πούνε κάτι για να μπορέσουν να καλύψουν το γεγονός αυτό. Θα πρέπει, αν σας είναι εύκολο, να μου δώσετε περίπου 4 λεπτά να κάνω το check-in και να συνεχίσουμε μετά, αν ναι, θέλετε, ναι, από εδώ που έχουμε σταματήσει.
0: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μιλάμε με το διεθνολόγο νομικό τον κύριο Νούλα. Είπαμε ότι υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα που πραγματικά, εντάξει, κάποιοι πανικοβάλλονται, σας κρύβω ότι υπάρχουν μηνύματα, τι γίνεται, μήπως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς εδώ στην Σάμο κλπ. Το τι λέει κάποιος, έτσι, και τα σενάρια, εντάξει, μπορεί να είναι και ευσεβής πόθη, είπαμε, αλλά όσο βέβαια η χώρα μας οχυρώνεται, είναι φυσικό επόμενο, όπως τουλάχιστον αναλύουν οι διεθνολόγοι, οι ειδικοί, να χρειάζεται και το ακροατήριο εκεί και οι ψηφοφόροι στην Τουρκία να ακούν όλα αυτά για να αναπτερώνεται αυτό το ηθικό και το εθνικιστικό φρόνημα, το πόσο έτοιμη είναι και η Τουρκία σε περίπτωση που να επιτεθεί σε 5 ελληνικά νησιά και πρώτο απ' όλα βέβαια τη Σάμο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κολυμπώντας, που λέει ο λόγος, έρχεται κάποιος. Έτσι λοιπόν ο πρώην πιλότος των F-16, Γιουσεγίν Φασλά, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλφα Χαμπέρ, σκιαγράφησε βήμα προς βήμα το εφιαλτικό σενάριο της κατάληψης της Σάμου. Όπως εξήγησε, αν ο τουρκικός στόχος είναι η τιμωρία της Ελλάδας και η επαναφορά της πρώτερης κατάστασης, το πρώτο πλήγμα θα είναι διπλωματικό. Η έκδοση ενός τελεσιγράφου προς την Αθήνα. Η Τουρκία θα απαιτήσει την πλήρη εκένωση και τον αφοπλισμό όλων των αποστρατικοποιημένων νησιών βάσει των διεθνών συνθήκων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα στρατιώτης, κανένα ραντάρ, κανένα μαχητικό αεροσκάφος ή πολεμικό πλοίο παρά μόνο δυνάμεις επιβολής του νόμου. Στο σενάριο αυτό η Τουρκία θα καταγράψει τα νησιά αυτά, στα οποία, όπως αναφέρεται, υπάρχουν τόσα πολλά που εξοπλίζονται από την Ελλάδα και θα προειδοποιήσει ότι αν η Αθήνα δεν συμμορφωθεί, μια ομάδα από 5 συγκεκριμένα νησιά θα καταληφθεί, αν και αρκεί η κατάληψη μόνο ενός εξ αυτών για να προκληθεί το συντριπτικό πλήγμα. Παράλληλα σημειώνεται ότι για να δικαιολογηθεί νομικά η κατοχή ενός νησιού βάσει του άρθρου 55 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί αυτοάμυνας, οι νομικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διεξάγουν μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη, καθώς το άρθρο αυτό απαγορεύει τη χρήση βίας εκτός αν πρόκειται για αυτοάμυνα λόγω παραβίασης διεθνών συμφωνιών. Εάν η Τουρκία εκδώσει το σύγγραφο και η Ελλάδα δεν υποχωρήσει, η επιχείρηση εισβολής της Σάμου θα ξεκινήσει ως μια γιγαντιαία κοινή στρατιωτική επιχείρηση, η οποία θα διεισδύσει βαθιά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και αναλύει βέβαια βήμα-βήμα όλα αυτά ο πρώην πιλότος, όπως είπαμε, τον F-16, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-A Haber. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με το διεθνολόγο νομικό, τον κύριο Γιώργο Νούλα. Νομίζω ότι θα θέλετε να σχολιάσετε όλα αυτά που είπε ο πρώην πιλότος.
1: Εντάξει, θα είναι ευσεβής πόθη, θα πω.
0: Αυτό είπα λίγο νωρίτερα, χωρίς να είμαι διεθνολόγος.
1: Έτσι. Έχετε όμως άμεση επαφή με την πραγματικότητα, είστε εξαιρετική δημοσιογράφος, είστε σαμιώτης, είστε ακρίτας και έχετε μεγάλη εμπειρία στο πώς χειρίζονται οι πολιτικοί και κυρίως οι γείτονές μας και τον λόγο και την επιχειρηματολογία τους. Είναι ευσεβείς πόθη και θα παραμείνουν. Νομίζω ότι έχει αντίστοιχη υλοποίηση πιθανότητων με το μαρμαρωμένο βασιλιά στη φάση αυτή. Νομίζω ότι θα το αφήσω εκεί και δεν θα πω κάτι παραπάνω, διότι εάν τολμήσουν και γεννηθούν και κάνουν την παρεμβατική κίνηση στη Σάμο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δεχθούν σοβαρά πλήγματα και η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα, το πω αυτό, και φυσικά όλα τα παράλληλα της Τουρκίας. Δεν θα το ρισκάρει κανένας Τούρκος στρατηγός, κανένας Τούρκος πολιτικός. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αποστατικοποίησης και το θέμα των νησιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, Και θα σας πω και τα δεύτερα, 12 ναυτικά μίλια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι απολύτως επίκαιρο. Πρώτον, το θέμα που αφορά την αμεστοκτοποίηση, γιατί ξεκίνησε με την επιχειρηματολογία κυρίως των Δωδεκανέσων. Αυτό πράγματι προβλέφθηκε με βέτο της Ρωσίας. Αυτό το λέω στους φίλους μου που είναι φιλορώσοι και υπάρχουν και στη Σάμο κάποιοι. Λοιπόν, με βέτο της Ρωσίας αποστατικοποιήθηκαν τα νησιά τα Δωδεκάνεσα, διότι φοβόταν, επειδή η Ελλάδα ανήκε στην Δύση, στον γκρουπ του ΝΑΤΟ, μην υπάρξει κίνδυνος για την ναυσιπλοεία της Ρωσίας. Θα έρθω σε λίγο να σας συνδέσω και για τα 12 ναυτικά μίλια, η οποία πρώτη χώρα που δεν θέλει να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της 12 ναυτικά μίλια είναι η Ρωσία και όχι η Τουρκία. Και κρύβεται πίσω από την Τουρκία η Ρωσία. Γιατί θα μειωθούν κατά πολύ τα διεθνή ύδατα και θα χάσει ελεύθερη πρόσβαση το πολεμικό της και όχι μόνο σκαφών στο Αιγαίο. Άρα η συμφωνία που έγινε τότε με επέμβαση της Ρωσίας αφορούσε μια διμερή σύμβαση, όχι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ούτε μια σύμβαση διεθνή στην οποία η Ελλάδα δεσμεύεται. Ήταν μια διμερή σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και αφορούσε την παράδοση των Δωδεκανήσων για τον όρο της αποστατικοποίησεως. Δεν μπορεί τρίτη χώρα να επικαλεστεί νομικά το επιχείρημα αυτό. Είναι ένα απόλυτο το που σας λέω. Σε διμερή σύμβαση δεν επικαλείται τρίτος τους όρους της διμερού συμβάσεως. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεύτερον, είναι προφανές ότι η Τουρκία με το κάζους μπέλι έχει ήδη απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας. Οπότε λογικά η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά της. Αν η Τουρκία υπογράψει συμφωνητικό άρει τις απειλές των ελληνικών νησιών και ξεκαθαρίσει τον κρυζάρισμα των ζωνών και υπάρξει και υγροθέτηση θαλασσίων ζωνών, που σας έχω πει μέσω του βιβλίου μου μπορεί να γίνει μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου και η Τουρκία να δεσμευτεί από την υγροθέτηση αυτή από το αρμόδιο δικαστήριο που είναι του Αμβούργου, έχει λόγους η Ελλάδα να κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Επειδή όμως εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει από πλευρά της Τουρκίας, γι' αυτό και ευλόγως οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες προσπαθούν να καλύψουν και νομικά και στρατιωτικά και γεωπολιτικά το θέμα αυτό της Τουρκίας, την αντίσταση και την επιχειρηματολογία και τις όποιες βλέψεις της Τουρκίας. Νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε από το κομμάτι αυτό. Να πω επίσης ότι αν η Ελλάδα επέκτηνε στα 12 ναυτικά μίλια από το 45% του Αιγαίου που έχει σήμερα εσωτερικά ύδατα, θα έφτανε από αυτομάτως 87. Ένα πολύ μικρό θα ήταν της Τουρκίας και ένα ακόμα μικρότερο των διεθνών υδάτων. Άρα θα χάναν και οι δυνάμεις οι μεγάλες με πρώτη τη Ρωσία από την αλλαγή αυτή τη Ελλάδα. Στην ουσία το Αιγαίο θα γινόταν η Ελληνική Λίμνη και η Τουρκία. Όταν όμως αυτό περάσει μέσα από μια διαδικασία οροθέτησης θαλασσίων ζωνών, θεωρεί καμία δύναμη δεν μπορεί να τα βάλει με μια νομολογιακή απόφαση η οποία δεσμεύει βάσει το διεθνές δίκαιο όλες τις χώρες, όχι μόνο αυτές που θα υπογράψουν το χαρτί. Να εκμεταλλευτούμε επίσης τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες που έχουν γίνει από το 20 και μετά μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, Ελλάδος Αιγύπτου, Ελλάδος Ιταλίας, Ελλάδος Λιβάνου και επικείμενα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος Λιβύης, η επικείμενη συμφωνία αυτή, που θα καταργήσει και de facto και de jure την υπάρχουσα συμφωνία του Τουρκολιβικού, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ισχυρά νομικά, γεωπολιτικά και θεσμικά επιχειρήματα. Έτσι, βεβαίως και αυτά που ακούμε δεν μας αρέσουν, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτά που έχουν συμβεί πλέον στην Ελλάδα με τις τελευταίες γεωπολιτικές, στρατιωτικές, αμυντικές εξελίξεις, συμφωνίες και ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή που θα πρέπει να ανησυχεί είναι κυρίως η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας και φυσικά όχι οι ειρηνικοί πολίτες της Τουρκίας, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τη Σάμο και έρχονται κάθε χρόνο πλημμυρίζουν τα νησιά μας. Αυτό σαν μια παρατήρηση γενική. Mm-hmm. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Πιστεύω θα επανέλθουμε και πάλι. Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα σας και τα ερωτήματά σας σε όλους τους ακροατές και σε μένα φυσικά, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και βήμα να αναλύσω αυτά που πρέπει και να καθησυχάσω τους συμπολίτες μου. Εγώ ξέρετε και εσείς, de facto είμαι Σαμιώτης. Και να σας πω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αυτό δεν αλλάζει. Βεβαίως και θα πρέπει να συνεχίσουμε τους εξοπλισμούς, τις αμυντικές μας συμφωνίες, τις διπλωματικές μας συμφωνίες και τις αδικές μας συμφωνίες. Αυτό θέλω να πω σαν κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Εύχομαι καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και στη Ρώτο, γιατί εδώ ήταν τεράστια επιτυχία στην παρουσίαση του βιβλίου σας. Να είστε καλά
1: και
0: εσείς. Ευχαριστώ
1: θερμά και θα ξεκινήσουμε και πάλι. Καλημέρα.
0: Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Νούλα, το διεθνολόγο. Εντάξει, δεν είναι ότι θα πάρουμε και στα σοβαρά, αλλά πάντα από τη στιγμή που υπάρχουν και συγκεκριμένα καταγεγραμμένα, όπως παρουσιάζει ένας πρώην πιλότος των F-16, δεν είναι κάποιος τυχαίος, υπάρχουν συγκεκριμένα καταγεγραμμένα πλάνα στο πώς θα χτυπήσουν οι Τούρκοι σε περίπτωση που. Ξέρουμε, όταν έχεις ένα κακό γείτονα, καλό να έχεις ένα κακό χρόνο παρά ένα κακό γείτονα. Τι να κάνουμε, εμάς μας έμελε να έχουμε τον κακό γείτονα. Πάμε λίγο να γυδούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις τώρα. Έχουμε μία δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Διατηρεί, λέει, προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, αν και εμφανίζεται με ποσοστό κάτω του 30%. Την ίδια ώρα, Ελλάς και Πασόκ τερματίζουν σχεδόν με ισοπαλία, περιορίζοντας τη μεταξύ τους διαφορά και μετατρέποντας την κατάκτηση της δεύτερης θέσης σε ντέρπι. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,6%. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Ελλάς με 15,4% και ακολουθεί το Πασόκ με 14%. Εδώ πρέπει να πω ότι μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ βλέπουμε μία να τσιμπάει προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ, ήδη η Ελλάς να μειώνεται το ποσοστό, και αυτό το λέω γιατί η πρώτη με την πρωτοεμφάνιση και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού είδαμε ότι υπήρχε μια έτσι πιο μαζική αποδοχή. Σιγά σιγά αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, βλέπουμε να φθήνει. Και ακούω πολλούς σχετικά με την επιλογή ΠΑΣΟΚ, ίσως όχι για πρώτη, αλλά τη δεύτερη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, μετά από την έκθεση, τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός όμως υπάρχει για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, που πρέπει να το διαβάσουν πολύ προσεκτικά και να το αναλύσουν όλοι οι δημοσκόποι, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, το ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Που πριν από 15 χρόνια, αν ρωτούσες τον κόσμο, θα σου έλεγαν πολύ εύκολα σχεδόν 3-4 επιλογές. Για κάποιους ήταν πολύ συγκεκριμένα τα κόμματα. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχε το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, σίγουρα το ΚΚΕ μια σταθερή αξία στο ελληνικό κοινοβούλιο, και από εκεί και πέρα το ΚΚΕ εσωτερικού, μετέπειτα συνασπισμός. Αυτό όμως που γίνεται τώρα με ένα κατακερματισμό της αριστεράς, κέντρο αριστεράς, έχει προβληματίσει πολύ τον κόσμο, διότι βλέπουμε πλέον ότι δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο, αλλά ακολουθεί πρόσωπα. Μετακινούνται τα πρόσωπα από αρχηγό σε αρχηγό ανάλογα με το ποιο κόμμα αλλάζει. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που έχουν φύγει, ήταν από το συνασπισμό, είναι ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βλέπουμε μετά την Νέα Αριστερά, βλέπουμε το Κίνημα Δημοκρατίας, βλέπουμε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα ανάλογα με το ποιος είναι στο τιμόνι του κάθε κόμματος. Είναι πάντως πολλά σημεία που πρέπει να αναλυθούν και να γίνουν τροφή για σκέψη. Πάμε λοιπόν στα επόμενα. Λοιπόν, η ελληνική λύση με 8,6%, το ΚΚΕ 6,6%, η ελπίδα για τη δημοκρατία με 4,4%, η φωνή λογικής 3,9%, το ΜΕΡΑ 25 3,3%, πλεύση ελευθερίας με 3%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι δημοκράτες με 1,4% και η νίκη με 0,7%. Παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα πρώτος για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, ενώ δεύτερος βρίσκεται ο κανένας με 18,9%. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τροφή για σκέψη όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας. Επανερχόμαστε στο αρχικό θέμα της εκπομπής και ένα θέμα, νομίζω, που αποτελεί Είναι πρώτο στην επικαιρότητα εδώ στο νησί της Άμμου, αλλά και στη Ρόδο και στην ΚΟ, καθώς το συγκεκριμένο πλοίο που πήρε φωτιά, το Blue Carrier 2, ήταν ένα πλοίο που μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά για Σύρο, Σάμμο, ΚΟ και Ρόδο. Οπότε λοιπόν για Σάμμο που δεν πρόλαβε, ΚΟ και Ρόδο, είχε μέσα πολλά φορτηγά και κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι έχει καεί, τι έχει μείνει και αν έχει μείνει κάτι, γιατί αν δεν έχει καεί από τη φωτιά σίγουρα έχουν αλλοιωθεί τα προϊόντα τόσο καιρό και από το νερό που έπεσε και ούτω καθεξής. Και η ερώτηση είναι πώς οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιωθούν και αν θα αποζημιωθούν. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Περιβολάρη, ο οποίος ήδη από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Περιβολάρη, υπάρχει νομίζω εδώ ένα έτσι λίγο ιδιότυπο καθεστώς για το τη νομοθεσία που διέπει μεταφορές προϊόντων με φορτηγά τα οποία δεν είναι στο οδικό δίκτυο αλλά μπαίνουν μέσα σε ένα γκαράζ πλοίου για να μεταφερθούν σε νησί που ζούμε εμείς.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχω και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, επειδή είναι συναφές το
0: βεβαίως
2: θέμα που συζητάμε. Έχουν λυθεί τα ζητήματα αυτά. Παλαιότερα που υπήρχε το κενό, τα είχε λύσει η νομολογία. Τώρα έχουν λυθεί με τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου. Και βεβαίως
0: είναι του 92 ή του 17.
2: Για ποιο λέτε?
0: Ο νέος αυτός κώδικας.
2: Όχι, ο κώδικας είναι το ρινός. Είναι του 22.
0: 22.
2: Το 20, το 22. Ναι. Και έχει καλύψει τα κενά που υπήρχαν όσον αφορά τη μεταφορά των φορτίων και των φορτηγών κλπ. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την προβολή αξιώσεων κατά των μεταφορέων. Αυτό που προέχει τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα, αφού διασφαλίστηκε ότι δεν κινδυνεύει κάποια ανθρώπινη ζωή και τα λοιπά, το δεύτερο, η θαλάσσια ρύπανση, mm-hmm. τώρα πάμε στο πλοίο που θα ρημουλκηθεί ή μάλλον ρημουλκείται σε κάποιο από τα λιμάνια της Αττικής, όπως έχω ενημερωθεί στην Ελευσίνα, και θα έρθει η ώρα και της προβολής των απαιτήσεων των διαφόρων παραληπτών από τα νησιά της Σάμμου, της ΚΟ, εναντίον του μεταφορέα. Βεβαίως θα υπάρξει και η σχετική έκθεση από την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και mm-hmm. για να υπάρξει όλο το σχετικό υλικό. Είναι ατυχήματα τα οποία έχουν ξανασυμβεί παλαιότερα. Θα σας θυμίζω η περίπτωση με το πλοίο, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην Κέρκυρα, ανοιχτά της Κέρκυρας. Και άλλη περίπτωση στο παρελθόν, φωτιά που είχε ξεκινήσει από λαθρομετανάστες στη γραμμή Πάτρα Ιταλίας. Εδώ στις εσωτερικές μεταφορές δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποια αντίστοιχη περίπτωση έτσι με ατύχημα και πυρκαγιά, αλλά
0: είχαμε το 89 πάλι εδώ στη Σάμμου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε ένα φορτηγό αρχικά το οποίο βρίσκεται μέσα στο πλοίο μεταφέροντας εμπορεύματα. Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού θα έχει απέτηση από την εταιρεία για την αποζημίωση.
2: Το μεταφορέα.
0: Ο οποίος είναι το συγκεκριμένο πλοίο ή θα υποβάλει αξίωση, αν λέω σωστά, και στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον όμιλο που βρίσκεται πίσω.
2: Τώρα κοιτάξτε, αυτά είναι πιο εξειδικευμένα θέματα και έχουν να κάνουν με το τι στοιχεία θα ανακύψουν, εννοώ, και τι πληροφόρηση έχει ο καθένας που θα ασχοληθεί με το χειρισμό της απαιτήσεως. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε κατευθύνσεις ή να πούμε κατά ποιο θα στραφεί μία αξίωση.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, mm-hmm. θα υπάρξει προστασία των παραληπτών. Αυτό είναι που πρέπει να
0: αυτό λοιπόν, το ένα είναι να αποζημιωθεί αυτός που έχει το φορτηγό και το άλλο το εμπόρευμα. Οπότε λοιπόν, εγώ έχω κάνει μία παραγγελία, το πιο απλό θα πω, σε μία courier. Και το προϊόν βρίσκεται μέσα σε ένα από τα φορτηγά που ήταν στο πλοίο. Από πού θα ζητήσω αποζημίωση? Μπορώ μάλλον να αποζημιωθώ? Είναι το πρώτο ερώτημα.
2: Μιλάτε τώρα για τον καθένα ξεχωριστό παραλήπτη.
0: Μάλιστα.
2: Έχει να κάνει με την σύμβαση την οποία έχει συνάψει και που τελικά θα αναζητηθεί η ευθύνη. Γιατί οι διάφοροι couriers δεν είναι, πώς να το πω, που ενεργούν αυτόνομα, χρησιμοποιούν και άλλους. Υπάρχει δηλαδή μεσολάβηση διαφόρων προσώπων και πρέπει κάποιος να δει την κάθε επιμέρους περίπτωση για να δει πού θα στρέψει την αξίωσή του.
0: Άρα, αν θα στρέψει την αξίωσή του προς την εταιρεία courier ή...
2: Ασφαλώς θα στραφεί και κατά της courier και ασφαλώς θα στραφεί και κατά του μεταφορέα. Mm-hmm.
0: Ένας έμπορας ο οποίος έχει πολλές παλέτες, έχει ένα σούπερ μάρκετ στη Σάμο παραδείγματος χάρη και οι παλέτες αυτές βρίσκονται.
2: Επίσης να ξέρετε για τον υπηρούχο της απαιτήσεως, έχει να κάνει και τη στιγμή που γίνεται το συμβάν, εάν είναι κύριος στο φορτίο ή όχι. Γιατί εκείνη τη στιγμή που έχει προκύψει το συμβάν δεν έχει παραλάβει το φορτίο. Εάν τυχόν δεν έχει μεταβιβαστεί κυρίως το φορτίο και είναι ακόμα στον πολιτή, εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά επιλύονται στην πορεία και όταν θα καθίσει κάποιος να...
0: Ωραία, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Ο κόσμος ρωτάει, θα μπορέσει να αποζημιωθεί τελικά οι άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες ή ό,τι λέτε τώρα η καινούργια νομοθεσία?
2: Βεβαίως, εξ όσων γνωρίζω, είχαν προβληθεί απαιτήσεις και είτε ικανοποιήθηκαν εξοδικαστικά, είτε ικανοποιήθηκαν μετά από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο γκρουπ της Άττικα το πιο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρχει απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε αυτό. Έτσι είναι μια γενική εκτίμηση από την εμπειρία που υπάρχει. Mm-hmm.
0: Γιατί συνήθως τα εμπορεύματα μπαίνουν στο πλοίο με ευθύνη αυτού που τα παραγγέλνει του ιδιοκτήτη.
2: Αυτό έχει να κάνει με την κάθε συναλλαγή, την κάθε σύμβαση κτλ. Είναι μια πρακτική αυτό που λέτε. Εντάξει, αλλά είπαμε, αυτά εξετάζονται ανά περίπτωση. Τώρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια γενική εικόνα για το πλαίσιο και για την προστασία που θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί για τον κάθε παραλήπτη δικαιούχου φορτίου.
0: Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας έτσι σαν μια συμβουλή ή μια αίσθηση...
2: Συμβουλή.
0: Σίγουρα. Όχι, αλλά απλά...
2: Τώρα μιλάω και με τη θεσμική πλευρά του...
0: Σαφέστατα. Αλλά ο κόσμος που μας ακούει έχει ελπίδες, λοιπόν, να λάβει κάποια αποζημίωση, διότι πολλοί, δεν σας κρύβω, από την Παρασκευή που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν, θεωρούν ότι τελικά έχουν χάσει τα χρήματά τους, όσοι τουλάχιστον είχαν προπληρώσει εμπόρευμα και δεν έφτασε ποτέ. Θα πρέπει να ξαναπληρώσουν, να παραλάβουν νέο εμπόρευμα στα καταστήματά τους. Και
2: αυτό είναι διαφορετικό το ζήτημα. Ναι, αυτό το καταλαβαίνετε, ότι δεν μπορεί, πώς να το πω, μέσα σε μερικές μέρες να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστησαν.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ίσως να πάρει και κάποια χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Το ξέρουμε ότι είναι χρονοβόρα. Απλά, εντάξει.
2: Αλλά έχουν υπάρξει και περιπτώσεις συντομότερης αποκατάστασης ζημιών, ιδιαίτερα σε εξοδικαστικό επίπεδο. Έχει να κάνει και με το ύψος των απαιτήσεων κτλ. Νομίζω ότι μόλις το καράβι φτάσει σε κάποιο λιμάνι και αρχίσει το επόμενο στάδιο, θα μπει σε κίνηση και ο μηχανισμός που αφορά τις απαιτήσεις και το πώς θα τις διαχειριστεί ο μεταφορέας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ.
2: Εγώ πάντως δεν βλέπω γιατί να υπάρχει απεσιοδοξία, εφόσον υπάρχει είναι ένας όμιλος, μια υποστακτή εταιρεία ναυτιλιακή, Σίγουρα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, δεν είναι μόνο η εταιρεία. Δεν είναι τόσο απεσιόδοξα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Θετικό, ναι.
2: Σαν μια πρώτη εκτίμηση.
0: Βάσει και τις εμπειρίες σας.
2: Η άμεση αποκατάσταση των προϊόντων ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει,
2: ασφαλώς...
0: αυτό είναι κατανοητό.
2: Τα καταλαβαίνετε. Και τα έχουμε δυστυχώς σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται για ένα χερσαίο ατύχημα, είτε πρόκειται για ένα θαλάσσιο ατύχημα.
0: Ή για μια φυσική καταστροφή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί εμείς είμαστε σεισμόπληκτοι εδώ και 6 χρόνια και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη...
2: Ναι, είναι μια
0: περιοχή
2: που έχει υποφέρει.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Περιβολάρη. Κατανοούμε ότι, εντάξει, είναι και ο άλλος ο θεσμικός του ρόλος, όλοι είναι λίγο φιδωλοί, αλλά αυτό που κρατάμε από αυτή την σύντομη συζήτηση είναι ότι δεν πρέπει να είναι απεσιόδοξοι όσοι έχουν πληγεί από όλο αυτό, διότι υπάρχει ένας όμιλος που, αν μη τι άλλο, θα αποζημιώσει. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Περιβολάρη. Είδομεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση. Σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
18: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και... και πάρτο! In Fashion Coin G's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso Κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue Ρολό Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: 2000 FM.
25: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Για να κλείσουμε λίγο το θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες για την πυρκαγιά στο πλοίο, άνθρωποι που έχουν παραγγείλει το πιο απλό κάτι μέσω courier και δεν ξέρουν πού να αναζητήσουν αποζημίωση κλπ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Μην κάνετε καμία κίνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση εάν δεν μπουν μέσα να καταγραφούν αν και εφόσον. Μπορεί μια νταλίκα να μην επηρεάστηκε ιδιαίτερα και να υπάρχει κάτι να εξωθεί. Εάν λοιπόν δεν πάει σε ασφαλές σημείο να ρημουλκηθεί, να ανοίξει και να δουν ακριβώς τι γίνεται στο εσωτερικό, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Οι αυτοδιοικητικοί πολύ καλά έχουν κάνει αμέσως και έχουν στείλει τις επιστολές τους για να δουν, μάλλον να ζητήσουν αποζημιώσεις και βέβαια την δρομολόγηση άλλων πλοίων που θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα, ούτως ώστε να μην προκληθεί ασφυξία στην αγορά της άμμου. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλάει τώρα και για κάποιες μέρες ακόμη για το από πού μάλλον θα αποζημιωθεί. Ούτε πορίσματα υπάρχουν ακόμη από πού προκλήθηκε η πυρκαγιά επίσημα, ούτε τίποτα. Οπότε είναι ένα θέμα που θα πάρει μήνες. Ξεχάστε λοιπόν ό,τι είχατε παραγγείλει. Μην ασχολείστε καθόλου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση τόσο άμεσα να υπάρξει κάποια απάντηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε επιδείνωση από αύριο, λέει, πάλι του καιρού. Ισχυρούς βοριάδες προβλέπει και βροχές η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά θυελώδης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε κυρίως από την Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα τοπικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τους ενισχυμένους βοριάδες και τις τοπικές βροχές να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του καιρού. Αυτά όσο αφορά στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την πρόβλεψη. Να πω ότι τώρα στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από γονείς και εκπαιδευτικούς μετά το σχετικό κάλεσμα της ΕΛΜΕ, καθώς θα πάνε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκεί στα γραφεία για να γίνει η παράσταση διαμαρτυρίας, και από τις 11 σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι υπάρχει στάση εργασίας για να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί και να συμμετέχουν και εκείνοι στην παράσταση αυτή της διαμαρτυρίας. Έχουμε την αστυνομία, η οποία η τροχέα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, πραγματοποιεί συνεχώς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ασφάλεια στην οδήγηση, ζώνη, κράνος κλπ. Για το λόγο αυτό, στη Σάμο βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε 479 τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. 6 από αυτούς που βρήκαν να μην φορούν κράνους ήταν οι οδηγοί και μία συνεπιβάτηδα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει πρόστιμο και

για τον συνεπιβάτη. Δηλαδή, βρήκα εγώ τώρα το Δημήτρη, έχει ένα μηχανάκι και λέει: έλα να σε πετάξω σπίτι και δεν έχω εγώ κράνος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει έλεγχος και να έχουμε βέβαια το σχετικό πρόστιμο. Να πούμε επίσης ότι απόψε έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, χθες ήταν στο Δήμο Δυτική Σάμου, με μοναδικό θέμα την υπογραφή αυτής της μεταβίβασης, της παραχώρησης, συγγνώμη, για 99 χρόνια του κτηρίου, για τη χρήση του κτηρίου του Μουσείου Ναυτικών και Ναυπηγικών Τεχνών στο Ηρέων, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει εργαστήριο φλάουτου με τη Χέλη Μέιμπον, πρώτος κύκλος μαθημάτων 2 έως 23 Οκτωβρίου στην Πυθαγόρια Μουσική Σχολή που βρίσκεται στο Καρλόβαση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πυθαγόριος Μουσική Σχολή που διοργανώνει αυτό το εργαστήριο, όπως είπαμε, τριών κύκλων με τη διεθνούς φήμη σολίστ Χέλη Μέιμπαν, η οποία θα μας μεταφέρει, όπως λέει το δελτίο τύπου, στον μαγικό κόσμο του φλάουτου και θα αποκαλύψει τα μυστικά για την άρτια εκμάθηση, τεχνική και εκτέλεση. Μία ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να ξεκινήσει και να διδαχτεί τα πρώτα βήματα στο φλάουτο, αλλά και για τους σπουδαστές φλάουτου που θέλουν να εξελίξουν το επίπεδό τους και να βελτιωθούν στους τομείς τεχνικής και ερμηνείας μέσα από την εμπειρία μαθημάτων με την κυρία Μέιμπον. Το μουσικό εργαστήριο απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα τάξεων, από αρχάριους που θέλουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά μέχρι προχωρημένους που θέλουν να εξελίξουν και να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους. Συνεπώς δεν απαιτείται κάποια γνώση μουσικού οργάνου για όλες τις συμμετοχές. Και όλες οι συμμετοχές, συγγνώμη, ηλικίας 7 ετών και άνω γίνονται δεκτές. Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 εβδομάδες, από 2 έως 23 Οκτώβρη και περιλαμβάνει 2 ατομικά μαθήματα την εβδομάδα. Πληροφορίες λοιπόν, το εργαστήριο θα συνεχιστεί λέει, και τον Μάρτιο με το δεύτερο κύκλο και τον Ιούνιο με τον τρίτο. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί παρουσία συναυλία με συμμετοχή όλων που παρακολούθησαν το εργαστήρι και με την προοπτική συνέχιση στον επόμενο κύκλο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, άρα θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να καλείτε στο 22730 35814 ή στο πυθαγόριο SMS, το λέω έτσι για να το... είναι πιο εύκολο να το συγκριτήσετε .gr και υπάρχει και ένα κινητό, ήδη έχει ανέβει σχετική ανακοίνωση στο site της Αμιακής Τηλεόρασης. Όποιοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν το τηλέφωνο, έχει και κινητό, να πάρετε και να ενημερωθείτε. Και κάτι τελευταίο, έχουμε την έναρξη των σκακιστικών μαθημάτων και προπονήσεων. Σκάκι λοιπόν για όλους. Η έναρξη μαθημάτων ανακοινώνεται για τη φετινή σκακιστική χρονιά 26-27. Τη φετινή χρονιά λειτουργούν δύο τμήματα, ένα στο Βαθύ, ένα στο Καρλόβαση. Για το τμήμα του Καρλοβάσου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Νίκο Ροκοπάνο στο τηλέφωνο 6934-68-58-43 ή στο mail nikosrokopanos@gmail.com. Για το τμήμα στο Βαθύ μπορούν να καλούν τον Μανώλη Χατζηνικολάου 6956-61-65-45 ή στο mail manhads97@gmail.com. Και αυτή η ανάρτηση υπάρχει σε αμιακή τηλεόραση, οπότε μπορείτε να πάρετε τα τηλέφωνα που σίγουρα δεν έχετε συγκρατήσει. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Παραμείνετε συντονισμένοι πάντα στον 2000 FM με σύνδεση και με τα παραπολιτικά και πολύ όμορφες μουσικές εκπομπές τα βράδια που σας κρατούν συντροφιά, εκτός από την επανάληψη βέβαια της εκπομπής 6 με 8 και τα δελτίο ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Γεια σας!

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 29 το Σεπτέμβρη σήμερα. Εύη μου, 29.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά.
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Τι εύκολα δηλαδή?
1: Λέω, μόνο είναι... εύκολο δεν
0: πότε
1: ήταν
0: ζούμε
1: το μέχρι
0: κιόλας,
1: εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Τι εύκολα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά,
1: και
0: γιατί
1: σήμερα,
0: και το καλοκαίρι,
1: και το καλοκαίρι
0: γιορτάζει.
1: Είναι, ναι. Τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος φρόντισε καρδιακός.
1: Φρόντισε την καρδιά σου.
0: Α,
1: που
0: αυτό
1: λέμε.
0: Μάλιστα. Ένα τη φροντίζεις, παιδί μου. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η καρδούλα λοιπόν μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Brad Pitt. Mm-hmm. Πολλά πράγματα αυτό καιρό για τον Brad Pitt. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν και αυτός στην Σαϊντολογία για κάποια χρόνια.
1: Αχα.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Νομίζω έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91, mm-hmm. αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που την τελείωσε και αυτή. Mm-hmm. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε, έτσι, mm-hmm. έτσι ώστε να φύγει γρήγορα από αυτή την εκκλησία της Σαϊντολογίας, mm-hmm. όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα, ή κάποιο άλλο ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή, κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Δεν μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας και τα λοιπά.
0: Τώρα με τη βομολογία, εσένα, ας πούμε ότι ξέρεις κάτι μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι, πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, τι εννοούσε δηλαδή αυτό το βομολογία.
0: Είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις.
1: Έπρεπε να της πει όχι.
0: Μάθα για τη Σαϊντολογία τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Mm-hmm. Είχε περάσει και αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει
0: δοκιμή,
1: από εκεί.
0: Ναι. Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Ασχολούμαστε συστηματικά, βέβαια.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πει η Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Brad Pitt. Δεν είναι και ο Brad Pitt, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Έχω κι άλλα να σου πω για τον Brad Pitt. Πριν πάμε σε διάλειμμα πρώτο.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ναι, βρέθηκαν έτσι σαν σε τηλεδιάσκεψη η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt.
1: Και λέει ότι
0: φλέρταραν στον αέρα, σου λέει. Δηλαδή, ας πούμε, συναντιέμαι εγώ ίντερνετικά
1: που έλεγες εσύ κακά πράγματα για την Τζένιφερ την Άνεστον. Κούκλα την είδε ο άλλος, ο Μπράντο Πιτ.
0: Εντάξει, τελείωσες. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βρεθείς με την πρώην σου στην οθόνη, ας πούμε, έτσι, σε κοινό, δημοσίως, τέλος πάντων, και να πετάξεις κάτι έτσι λίγο σε φλερτ. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν χτύπησε κανείς. Έτσι δεν είναι, ναι. Όχι.
1: Ναι, παιδί. Έτσι, να κάνεις το κοπλιμό σου.
0: Ναι.
1: Χάρη των παλιών καλών καιρών.
0: Μπράβο αυτό. Κάτι λέγανε ότι κάτι θα έχουν αυτοί ξανά, αλλά μπα, δεν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πρώτο και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Τρίτης. Θυμηθείτε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία και οι δυο μας. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι.
1: Εδώ μας βρίσκεται.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Σε άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιό μας, τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δμήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους στον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

0: Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη, και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι, και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί, και ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε. Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου κι αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι. Με
0: που πέφτει ο πολιτισμός. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι θα φύγουμε πάμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι, πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σου πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πούνε. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Να χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν λέει καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσανε οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού, ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

0: Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει ο Backchat.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας. Και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Στο θέμα της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και στα επόμενα βήματα για την ασφαλή διαχείριση του πλοίου αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο Open. Όπως είπε, η πρώτη προτεραιότητα της ηγεσίας του λιμενικού σώματος και του Υπουργείου ήταν η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, επισημένοντας ότι τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης αποβιβάστηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Όπως ανέφερε, το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέλαβε το συντονισμό της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, πυροσβεστικής, ρημουλκά και εξειδικευμένες εταιρείες. Η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη, δήλωσε. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν βλέπουμε κίνδυνο ρύπανσης και το πλοίο συγκρατείται από 2 ρημουλκά. Ο κύριος Κικίλιας σημείωσε επίσης ότι περαιτέρω τεχνική διαχείριση έχει ανατεθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία σε εξειδικευμένη ελληνική εταιρεία με τη συνδρομή επταμελούς ομάδας Ολλανδών ειδικών. Όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού απαιτεί συγκεκριμένα και προσεκτικά βήματα ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, ανέφερε ότι προβλέπονται τεχνική έλεγχη, ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, ενώ η άντληση υδάτων, καυσίμων και λιπαντικών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο ναυπηγείο. Θα ακολουθήσουν αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Παράλληλα, η προανάκριση συνεχίζεται από το λιμεναρχείο Τίνου και έχουν ήδη καταθέσει όλα τα μέλη του πληρώματος. Αναφερόμενος τέλος στην τροφοδοσία και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε τον Blue Carrier 2, ο Υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε «Στο Υπουργείο εγκρίνουμε άμεσα κάθε αίτημα για πρόσθετα δρομολόγια εφόσον επαιτηθούν». Όπως είπε, αναμένονται από την εταιρεία αιτήματα για έκτακτα δρομολόγια για τις 29 Σεπτεμβρίου καθώς και στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ενώ από τις 6 Οκτωβρίου η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλοποιηθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Την αποζημίωση των πληγέντων από την πυρκαγιά της 25ης Σεπτεμβρίου ζητά ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, καθώς όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, γίνεται αποδέκτης της αγωνίας των εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής και των μεταφορικών εταιριών που έχασαν περιουσιακά στοιχεία και υπέστησαν οικονομική ζημία από το ναυτικό ατύχημα και συγκεκριμένα την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Blue Carrier 2. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, μεταφέρει το ερώτημα που διακατέχει τους πληγέντες ως προς το είδος και τον τρόπο οικονομικών αποζημιώσεων σχετικών με τις δυσάρεστες συνθήκες που προξενήθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης του Καρλοβάσου που για μερικούς αγγίζει θέματα καθημερινής επιβίωσης. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το κάλεσμα ήταν μαζικό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συγχωνεύσεις των τμήματων και την υποβάθμιση των σχολείων. Για άλλη μια φορά ωστόσο οι προϊσταμένοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ήταν εκεί, κάτι που στυλίτευσε το ΔΣ της ΕΛΜΕ αλλά και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που βρέθηκαν εκεί. Δόθηκε ψήφισμα στην κυρία Δήμητρα Πρασά, η οποία αναπληρώνει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τέθηκαν τόσο από την πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Πέννη Δεμερτζή, τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, τα οποία δόθηκαν σε μορφή ψηφίσματος, ενώ πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που έκαναν παρεμβάσεις και συγκεκριμένες ερωτήσεις για την ασφάλεια που θα έχουν οι μαθητές όταν στηβάζονται σε μία αίθουσα λίγων τετραγωνικών. Αμέσως μετά την παράσταση διαμαρτυρίας ακολούθησε πορεία στην πόλη της Σάμμου με συνθήματα κατά της συγχώνευσης των τμήματων και της υποβάθμισης των σχολείων, ζητώντας να πάρουν πίσω τις σχετικές αποφάσεις και να μην υπάρχουν πολυπληθή τμήματα των 25, 26, 27, ακόμη και 28 μαθητών, ενώ τα εργαστήρια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή παραμονή 20 και πλέον μαθητών σε αυτά. Μεταξύ άλλων, σημείωσαν ότι ο νομός της Σάμμου παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του φωνικού σεισμού. δείπνο φιλοξενίας παρέθεσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στους 15 τουριστικούς πράκτορες από την Τσεχία που επισκέφτηκαν το νησί μας στο πλαίσιο Farm Trip. Το ταξίδι διοργανώθηκε από τα Ρένια Tours και τον υπεύθυνο του γραφείου Δημήτρη Κασμιλή, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στις 3 ημέρες της παραμονής τους, οι επισκέπτες γνώρισαν τη Σάμου από κοντά, τους ανθρώπους, τις γεύσεις και τις εμπειρίες που κάνουν τον τόπο ξεχωριστό. Από τις 2 έως τις 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος μαθημάτων για το εργαστήριο φλάουτο με την παγκοσμίου φήμης Hayley Mayban. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικού οργάνου, ενώ θα υπάρχουν ατομικά μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα για όλα τα επίπεδα. Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος μαθημάτων τον Μάρτιο και τον Ιούνιο. Πληροφορίες συμμετοχής στο 22730-35814 στην Πυθαγόριο Μουσική Σχολή στο Καρλόβαση. Ξεκινούν τα σκακιστικά μαθήματα και οι προπονήσεις. Φέτος, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του σκακιστικού ομίλου Σάμου, θα λειτουργούν 2 τμήματα, ένα στο Βαθύ και ένα στο Καρλόβαση. Για το τμήμα του Καρλοβάσου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Νίκο Ροκοπάνο, ενώ στο Βαθύ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τον Μανώλη Χατζηνικολάου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξνασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος, θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, αλλά βιάζεις ως συνήθως, οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αφίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι, όπου να είναι.
1: Πουλιέται ένα σπίτι, έτσι. Είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μία κατοικία 5 ορόφων, που ορισμένα τμήματά της, το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος?
1: Είναι στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω κομμωτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τόσο σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι οι κομμώτριες. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα. Νομίζω με το μαλλί μου, σε καμία περίπτωση. Και απ' την άλλη θα έχω το... Τι είπαμε ότι είναι, κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες αυτό, αυτό περίμενα. Στενό λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.082.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Είναι πράγματα αυτά που πουλάς. Πουλά κάτι άλλο, πιο ευάρεο, ευήλιο.
1: Πάντως πραγματικά έχει αξιοποιηθεί
0: στο
1: τόσο
0: Λονδίνο
1: καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχει αξιοποιηθεί τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: φαίνεται,
0: φαντάζομαι.
1: Τεράστιο, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές θέλουν να είναι εκεί. Μετά θέλουν να φύγουνε. Μακριά. Καταλαβαίνεις. Ζηλεύουν εδώ εμάς. Λοιπόν.
1: Αν σε ενδιαφέρει πάντως.
0: Αν τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας, να τους κάνουμε μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω αν θα είναι καλή τιμή.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ για τους Viking. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Viking και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς σκανδιναβούς. Έτσι, τους Viking.
1: Τελικά τι είναι? Τι ήταν?
0: Δεν είναι. Δεν είναι τελικά.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί. Και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς. Έτσι. Κάποιοι μάλιστα, λέει, είχαν καταγωγή από τη Νότια Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA από 442 σκελετούς Viking. Έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γιρλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από την Νότια Ευρώπη ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πολύ πιθανό.
0: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά. Έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί.
0: Ναι.
1: Από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται, άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη. Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
0: Εντάξει, λίγο ακόμα να ψάξουν, κάθε θα βρουν ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, προφανώς.

0: Άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα, κυρίες και κύριοι, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα, ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μια έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Tell me what you want». Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά. Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο. Τον τωρινό σύντροφο.
0: Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέει,
0: είναι.
1: Θα φαντασίασουμε αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν σε πετάει, άγνωστο.
0: Αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην. Άμα είσαι μόνη σου, άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει στη ζωή σου.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες δεν θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας, να σε ψάξουν να σου πούνε. Εσύ είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Στάνταρ.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε
0: 20%.
1: Για μια διαφορά μεγαλύτερη του
0: 20%. 20%.
1: 88% είστε. Οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Θα είστε γύρω στο 88% κι εσείς.
1: Α,
0: είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος
0: πετάμε
1: αυτός.
0: Την μπάλα στην εξέδρα ο συνήθως. Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι, τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Καλαβαίνετε τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, ψύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσείς συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Ναι. Για να μην σας καταλάβουν. Να σας πάρουν χαμπάρι.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω. Είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται για το ποσοστό είναι 88 πόσο να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει. Τι, δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα. Οπότε τι να φαντασιώθουν.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο,
1: εσύ,
0: για λέγε.
1: Ήξερες εσύ. Όχι, είναι άλλο.
0: Τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε απλά ελληνικά.
1: Με ποιο τρόπο αυτοί
0: για
1: που πρέπει
0: μιλάμε.
1: Να αποδώσουνε σε
0: ναι.
1: συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουνε. Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στο χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο πρικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρεις να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί?
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια, έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες και τέτοια?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει είναι ασκήσεις Kegel.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Kegel βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Kegel υπάρχουν και για τις γυναίκες. Αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Οκ. Μια χαρά μου.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης. Έτσι, ξεκίνες. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν... Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά
0: συζήτηση κομμένη.
1: Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Έμα,
0: είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή? Γιατί να
1: εγώ,
0: πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ,
1: εγώ
0: το χρόνο.
1: Τόσες
0: έρευνες
1: Kegel
0: έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Kegel είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα, είπαμε, στην εξέδρα. Μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτό που λες?
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Μέχρι τότε όμως, πολλά πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
1: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά!

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

ακόμα ένα βράδυ που σε σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' όνειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

Οι άντρες οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.